0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο
2: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 4.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Radio Πρέβεζα 93.

0: Radio Preveza 93.
1: I know that this could hurt me bad.

Στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.

ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Radio Preveza 93.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
0: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Stick, με το HydroStop PU, το υβριδικό στεγανοτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
3: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Real.gr. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Εσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
5: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε πολλές καλημέρες. Ελπίζω να περάσατε καλά. Ανταμώνουμε λοιπόν 24 ώρες αργότερα με μπόλικη την ειδησιογραφία. Δεν μας αφήνουν σε ηρεμία. Δυστυχώς υπάρχουν και γεγονότα τα οποία είναι πάρα πολύ δυσάρεστα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, και αναφέρομαι ασφαλώς σε αυτό τον σεισμό εκεί στην Κολομβία. Θα τα πούμε όλα όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Πώς είσαστε, κοιμηθήκατε καλά, ξυπνήσατε καλά? Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους που από πάρα πολύ νωρίς προετοιμάζετε την πόλη. Εργάζεστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Μία ημέρα η οποία, όπως και να το κάνουμε, ο κόσμος φεύγει. Είναι η εβδομάδα η οποία καταλήγει στο 15 Αύγουστο, άρα είναι και η εβδομάδα που περιμένουμε τους περισσότερους από εσάς που έχετε την ευκαιρία και αυτό το προνόμιο, και πολύ καλά κάνετε, που θα φύγετε από το κλεινό νάστι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να τα βάλουμε όμως τα πράγματα σε μία σειρά. Είναι απέναντι μου ο κύριος Νίκος Απρανίδης. Καλώς ήρθατε, κύριε Απρανίδη. Περάσατε καλά? Αυτό έχει σημασία, να περνάμε όμορφα. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Απρανίδης, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Και εσάς, κυρία Καλοχέρη, έχουμε πάρα πολύ καιρό να σας δούμε. Πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θέλετε να αλλάξει η Άρδιν, και ασφαλώς να μας δώσετε τον γενικότερο, πώς να το πω, το γενικότερο πρόσταγμα. Εσείς εκεί έξω είσαστε πάντα οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Κάπως έτσι λοιπόν λέμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας, τη ραδιοφωνική μας ημέρα, ημέρα Τρίτη 11 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:35 παρακαλώ, θα δύσει 25 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Είναι αρκετό το χρονικό διάστημα για να κάνετε ό,τι αγαπάτε, ό,τι σας ευχαριστεί και να περάσετε όμορφα. Και βεβαίως επειδή οι θερμοκρασίες θα είναι ιδιαίτερα υψηλές, μπορείτε να κάνετε και το μπανάκι σας εδώ στις υπέροχες παραλίες του Λεκανοπεδίου. Όσοι μπορείτε να ξεφύγετε ακόμα καλύτερα, με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή προς Θεού, μην έχουμε και τα χθεσινά εκεί στον Κουβαρά, μην έχουμε και αυτά τα οποία βιώσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Προσοχή και υπευθυνότητα. Μην μας πιάνει η βλακεία. Βάλτε τη για ύπνο θερμή παράκληση. Μικραίνει ασφαλώς ημέρα, διότι όσο πλησιάζουμε έτσι, ναι, 15 Αύγουστο, πάμε και προς τα τέλη Αυγούστου, αρχίζει η ημέρα να μικραίνει, αρχίζει να νυχτώνει νωρίτερα. Εμείς εδώ μετράμε 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Έχουμε να σας δώσουμε ρεπορτάζ, έχουμε να σας δώσουμε γενικότερα παρασκήνιο και όσον αφορά στα πολιτικά δρόμενα, διότι αυτά δεν σταματάνε. Μην κοιτάτε που υπάρχει μία τρόπον τεινά, πώς να το πούμε, μία ύφεση. Είναι φαινομενική, διότι στο παρασκήνιο και στις σκέψεις γίνονται και πολλά πράγματα γίνονται και έχουμε βεβαίως στο προσκήνιο και πάρα πολλές δηλώσεις. Η 223η ημέρα του έτους είναι αυτή που διανύουμε.

Ασφαλώς και δυστυχώς η ειδησιογραφία δεσπόζει ο σεισμός στην Κολομβία. Τουλάχιστον τώρα να δούμε, διότι κάθε ώρα που περνάει το καταλαβαίνετε ότι αλλάζει ο αριθμός. 110 οι νεκροί από τον φωνικό αυτό σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους. Η δόνηση είχε επίκεντρο την επαρχία Τσόκο και έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Μποκοτά μέχρι και τα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Υπάρχουν ασφαλώς φόβοι για μετασεισμούς, εκενώνονται νοσοκομεία, έκτακτος συντονισμός από τον πρόεδρο της χώρας, έτσι σε τίτλους για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στην Κολομβία. Ερχόμαστε προς τα δικά μας. Θα συνεχίσουμε κάπως έτσι, διότι υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές το σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα, και έχουμε και μία πολύ δυσάρεστη μαύρη επέτειο. Αφιερωμένο αυτό.

Σαν σήμερα το 1996 και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Οι ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην πράσινη γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπροι, Τούρκοι γκριζιλίκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ.

Μία άναντρη δολοφονία, καθώς η διευθύνης για μαρτυρία μοτοσυκλετιστών για τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου μας από την Τουρκία βάφτηκε στο αίμα όταν έπικοι και αστυνομικοί του ψευδοκράτους ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 24χρονο Τάσο Ισάκ. Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες απογευματινές ώρες της 11ης Αυγούστου του 1996 εντός της πράσινης γραμμής στην περιοχή της Δερίνιας, νότια της Αμοχώστου. Εκεί η πράσινη γραμμή, η οποία σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες ανήκει στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, με ένα θέμα που όσον αφορά στο κυπριακό φαίνεται να είναι άλυτο, φαίνεται να μένει άλυτο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε μια κινητικότητα, το που θα βγάλει κανείς δεν γνωρίζει. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από κοντά μας αυτός ο ήρωας, ο Τάσος Ισάκ, που μπήκε εκεί στην πράσινη γραμμή, θέλησε να τα βάλει με όλους. Αυτά.

0: σε άλλες γωνιές, το 1988 ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική Ισλαμιστική οργάνωση Αλ-Κάιντα. Η βάση, αυτό σημαίνει στα αραβικά, το Αλ-Κάιντα. Δεν ήξερα πραγματικά ότι είχαν και ημερομηνία ίδρυσης, αλλά εντάξει, ό,τι και να πούμε. Το 1990 το ανώτατο ειδικό δικαστήριο καταδικάζει τους 6 από τους 7 κατηγορούμενους για την υπόθεση του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο. Το 2015 κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το τρίτο μνημόνιο παρακαλώ. Και μια τέτοια ημέρα επιλέξαμε και θα έχουμε εκεί γύρω στις 8 και 5, 8 και 10 την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Είπαμε, υπάρχει πολιτική επικαιρότητα, υπάρχουν και άλλα όμως, και άλλα πολύ βασικά πράγματα, όπως το γεγονός, και θα μας τα πει σε πάρα πολύ λίγο Θεοδόσης Πάνου, το γεγονός ότι έχουμε πλέον εισαγγελική έρευνα, επίσημη εισαγγελική έρευνα, για τον τρόπο λειτουργίας των αιωλικών και όχι μόνο πάρκων. Έχουμε γενικότερα μία κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση, διότι κάπου, ξέρετε, φτάνουμε στο σημείο να λέμε νησάφι, ως εδώ. Η μία φωτιά από την από καλώδια, η άλλη φωτιά από τα διάφορα κουτιά από τους μετασχηματιστές που σκάνε από τη ζέστη. Κάπου λοιπόν πρέπει να μπει ένα τέλος. Έχουμε πάει και έχουμε κουμπώσει υπερσύγχρονα, λέει, αιωλικά πάρκα, υπερσύγχρονα φωτοβολταϊκά πάρκα πάνω σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε, έτσι όπως ακούγεται η πρόταση, καταλαβαίνουμε το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα όμως που μας κάνει κάθε καλοκαίρι να μετράμε. Θύματα, είχαμε 5 νεκρούς μέσα σε μία εβδομάδα, μέσα σε μερικά 24 ώρα. Έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος. Μετράμε δασικές καταστροφές, μετράμε καταστροφές αγροτεμαχίων, περιουσίες. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν οι άνθρωποι στη Βιωτία, στη Δυτική Αττική, που οι περισσότεροι από αυτούς ζούσαν με βάση τις καλλιέργειες της ελιάς. Αμέσως μετά το... ας πούμε γρήγορα, Θεοδόση μου, 30 δευτερόλεπτα, το αρχαίο μας γνωμικό, μιας και είναι, για να μην χάσουμε τη σειρά και θα τα πούμε όλα αυτά μαζί. Με Πρωταγόρα θα πάμε σήμερα, με τον αρχαίο Έλληνα σοφιστή, το πιο γνωστό αρχαίο γνωμικό, πάντων χρημάτων μέτρων εστίν άνθρωπος. Η φράση αυτή σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι το μέτρο για όλα τα πράγματα, για όσα υπάρχουν, ότι υπάρχουν, και για όσα δεν υπάρχουν, ότι δεν υπάρχουν. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πρωταγόρας είναι αυτό. Σας έχω και δύο ακόμη. Περιμέν Θεόν ουκ έχω ιδένε ουθ ως εισίν ουθ ως ουκ εισίν. Σχετικά με τους θεούς δεν έχω γνώση ούτε για το αν υπάρχουν, ούτε για το πως είναι. Και το μπόνους, μηδέν είναι μήτε τέχνη να είναι μελέτης, μήτε μελέτη να είναι φτέχνης. Δεν υπάρχει ούτε τέχνη χωρίς εξάσκηση, ούτε εξάσκηση χωρίς τέχνη. Είπαμε, Πρωταγόρας έχει τα δικά του. Συνεχίζουμε με Θεοδόση Πάνου. Καλημέρα, Θεοδόση μου.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δύο τα σημαντικά πραγματικά εχθές. Να ξεκινήσουμε με την είδηση στον Άγιο Δημήτριο και να περάσουμε μετά στην παρέμβαση του εισαγγελέα.
1: Ναι,
0: για πες μας, νεκρός αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
1: Στη θέση είναι του συνοδηγού. Είχε φύγει από το σπίτι του την περασμένη Κυριακή για να πάει στην υπηρεσία του. Δευτέρα δεν είχε επιστρέψει. Το συνήθιζε. Όπως λέει, αυτό ήταν και το ωράριό του, όπως λέει, και η συντροφός του υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών. Αμέσως έκανε καταγγελία για εξαφάνιση. Μέσω του στίγματος που έδινε το κινητό του τηλέφωνο, καθώς ήταν ενεργοποιημένο, οι αστυνομικοί κατάφεραν, οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον βρουν στον Άγιο Δημήτριο. νεκρός μέσα στο αυτοκίνητο, στη θέση του συνοδηγού, υπηρεσιακό το αυτοκίνητο και κλειδωμένο. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής, ο οποίος έφτασε στο σημείο, όπως έφτασε και κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο ιατροδικαστής μακροσκοπικά, κάνοντας την νεκροψία, δεν διεπίστωσε ίχνη τουλάχιστον εμφανή εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, τα σαφή αίτια θανάτου του αστυνομικού και το τι έχει γίνει εκεί θα φανούν όταν ολοκληρωθεί η νεκροτομή που θα πραγματοποιήσει ο ιατροδικαστής ή σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα όμως, την επαύριο. Εκεί θα ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς έχει γίνει. Όλα τα ενδεχόμενα βέβαια είναι ανοιχτά. Κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες που ήθελα να φέρει στο πτώμα, να υπάρχουν σημάδια από μόλοπες ή αμοιχές στο λαιμό και στα χέρια, τουλάχιστον από επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Γι' αυτό και με ακούτε και εμένα κάπως επιφυλακτικό. Επίσης, τις πρώτες έρευνες δεν έχει αναλάβει το ανθρωποκτονιών ή το ελληνικό FBI. Παρότι κλιμάκιο του ελληνικού FBI, εν προκειμένου του ανθρωποκτονιών, βρέθηκε στο σημείο. Όπως προείπα όμως, όλα θα ξεκαθαρίσουν όταν ο ιατροδικαστής ολοκληρώσει το περιοσμά του μετά την νεκροτομή που θα πραγματοποιήσει στο πτώμα του 34χρονου αστυνομικού.
0: Από μόνη της περίεργη όλη αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως το είπες, ας περιμένουμε λοιπόν τις έρευνες να εξελιχθούν, διότι όντως έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει του κόσμου τα σενάρια όσον αφορά στην συγκεκριμένη υπόθεση και καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις. Για πες μας τι ακριβώς γίνεται τώρα. Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ.
1: Τον τρόπο λειτουργίας των αιωλικών πάρκων και την μεταφορά της του ρεύματος
0: που
1: πολλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των αιωλικών πάρκων στον κεντρικό πάροχο ενέργειας. Περίπου 450 αιωλικά πάρκα σε ολόκληρη την Ελλάδα θα ερευνηθούν από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς η εποπτεύων εισαγγελέας της συγκεκριμένης υπηρεσίας ζήτησε να ερευνηθούν κατά πόσον αυτά τα αιωλικά πάρκα, 450 τον αριθμό όπως σας προανέφερα, πρώτον, τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας, κυρίως δε όταν οι γραμμές μεταφοράς, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο, δεν είναι η λειτουργία του πάρκου, οι προπέλες εκεί θα γυρίσουν. Δεν προκαλούν όμως πρόβλημα. Αυτό που προκαλεί το πρόβλημα είναι το δίκτυο μεταφοράς προς τον κεντρικό πάροχο. Τώρα, αυτό θα ερευνηθεί ως προς τι. Εάν έχουν τηρηθεί όλα τα μέτρα ασφάλειας, κυρίως δε όταν αυτές οι γραμμές περνούν μέσα από δασικές περιοχές. Έχουν πάρθει τα ανάλογα μέτρα, έχουν δημιουργηθεί αντιπυρικές ζώνες, οι μονοτήρες είναι οι κατάλληλοι ώστε να συγκρατούν τα καλώδια και να μην έχουν μεγάλες ταλαντώσεις και να ακουμπούν μεταξύ τους. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα ερευνηθούν και είναι βεβαίως και μια έρευνα η οποία μάλλον θα πάρει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο, διότι από τη μια μέρα στην άλλη δεν είναι δυνατόν να ερευνήσεις και μάλιστα ενδελεχώς τα μέτρα ασφαλείας αλλά και την λειτουργία, τις άδειες λειτουργίας 450 αιωλικών πάρκων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Τουλάχιστον υπάρχει ένα σημείο αφετηρίας όπου ξεκινάνε αυτή την έρευνα. Θα έπρεπε να την έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι φαίνεται ότι υπερσύγχρονα αιωλικά πάρκα ή φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν κουμπώσει πάνω σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο. Και αυτό θα πρέπει να το δει ο εισαγγελέας και θα πρέπει να το δουν και να το δει το κλιμάκιο της ΔΑΕ. Γιατί φαίνεται ότι τελικά μάλλον έχει ξεφύγει όλη η κατάσταση. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου, καλή συνέχεια.

0: Διότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, κάπως έτσι ξεκίνησε και όχι από ό,τι δείχνουν, γιατί έχουν γίνει και συλλήψεις, έχει προχωρήσει η διαδικασία όσον αφορά στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Έτσι ξεκίνησε και αυτή η φωτιά από τη Βιωτία, που κατέστρεψε τα πάντα στο διάβα της. Που μετράμε αυτή τη στιγμή πάνω από 130.000, τέλος πάντων τώρα τον αριθμό δεν τον έχω εύχερο, 130.000 εκεί περίπου κατεστραμμένα, καμένα στρέμματα γης, δασικών εκτάσεων, ελαιόδεντρων. Ασφαλώς υπήρχαν οι καταστροφές πάρα πολλών σπιτιών. Εχθές ο κύριος Κατσαπάδος μας έδωσε και τον ακριβή αριθμό των σπιτιών που έχουν καεί και είναι να αποζημιωθούν. 89 νομίζω άμεσα αυτά θα αποζημιωθούν και πρέπει να γίνουν και να ολοκληρωθούν άμεσα επίσης οι διαδικασίες. Αλλά όπως και να το κάνουμε δεν είναι δυνατόν. Η ΔΑΕ αυτό το οποίο ανακάλυψε είναι ότι σε αυτές τις ξύλινες κολόνες που μεταφέρονταν οι δύο αγωγοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκεί στην κολόνα λέει από κάτω ήταν πρώτον ακαθάριστα, περνούσαν δεύτερον μέσα από δασική έκταση και από τους σπινθήρες του καλωδίου, λόγω της ζέστης, λόγω των ανέμων, δημιούργησε όλη αυτή την καταστροφή. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει και κάτι πρέπει να αλλάξει άρδιν. Και οι έλεγχοι ασφαλώς πρέπει να γίνουν και αυτοί που δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους θα πρέπει να τιμωρηθούν για να σταματήσουμε να κυγόμαστε κάθε καλοκαίρι και μετά κατ' επέκταση να πνιγόμαστε κάθε χειμώνα. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τώρα τις περιοχές θα πρέπει πάρα πολύ άμεσα να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Τα αντιπλημμυρικά έργα, όσο καλά και αν είναι, όσο καλά και αν γίνουν, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούν να δεν αποκαθιστούν το φυσικό, το δάσος, το δέντρο. Για να τα λέμε και αυτά. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει σε αυτή τη χώρα να σταματήσουμε να βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά να προσπαθήσουμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Πολλά τα μηνυματάκια σας και από πάρα πολύ νωρίς και σας ευχαριστώ πραγματικά. Γεια σου Ελπίδα μου, καλή σου μέρα. Εχθές που αναφερθήκαμε στο Άκης μαζί με την στα επώνυμα Άκης, που κάναμε αυτή τη συζητησούλα με την Αμαλία, η Ελπίδα λέει καλημέρα μας. Σπύρο, σχετικά με το σχόλιο που κάνατε με την Αμαλία χθες για τα επίθετα σε Άκης, ο παππούς από τη Σμύρνη πήγε στα Χανιά και τα χρόνια με τους Γερμανούς για να τους μηδενίσουν την ψυχολογία άλλαξαν τα επίθετά τους. Καλαϊτζίδης, ο παππούς έγινε Καλαϊτζάκης, μου το είπε η γιαγιά μου που ήταν γέννημα θρέμα από τα Χανιά. Καλή συνέχεια στην ημέρα μας, καλή συνέχεια σε όλους. Οφείλω να σου πω ότι τα επώνυμα σε Άκη στην περιοχή της Λακωνίας και ειδικά στο πόδι από την πλευρά της Μάνης, τα συναντάμε κατά τη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων. Γι' αυτό λέω ότι από εκεί ξεκίνησε και αυτό ασφαλώς έχει να κάνει και με τους Τούρκους, με τους Οθωμανούς αργότερα στην Κρήτη, που στα επίθετά τους βάζανε το Άκης ακριβώς για να τους υποβαθμίζουν, για να τους μειώνουν. Αυτό ήταν μεταγενέστερο, γι' αυτό και έχει επικρατήσει στη νεότερη ιστορία. Έχω ξάδερφο εγώ εκεί στη Μάνη, ο Ζεβομπεάκος, εκεί ο Αλέξανδρος, τα ξέρει όλα όσον αφορά στα ιστορικά στοιχεία. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα. Σήμερα λέει ο Ένφια γίνεται 12 ετών, 12 χρόνων. Δεν θα πω να τα κατοστήσει, θα πω γρήγορα να μας αδειάσει τη γωνιά. Είχε μπει μόνο για 2 χρόνια, είμαι σίγουρος λέει ότι δεν τα εκατοστήσει ο Κώστας. Όχι, όχι, να χτυπήσουμε ξύλο προς Θεού μακριά. Υποτίθεται ότι επειδή θα είναι ογκοδέστατο το καλάθι της ΔΕΘ, ότι θα υπάρξουν και διάφορες τέτοιου είδους ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση, αν όχι της κατάργησης, δύσκολο, έστω της μερικής μείωσης. Καλημέρα, ο Χρήστος από την Κυψέλη στέλνει. 10 χρόνια λέει προσπαθώ με επιστολές παντού σε αρμόδιους για ίδρυση Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και κανένα ενδιαφέρον. Η Τουρκία έχει γεμίσει με πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτρικού. Στο μέλλον, με τη βοήθεια του Πακιστάν, θα γίνει πυρηνική δύναμη, αναφέρει ο Χρήστος. Έχετε ξεκινήσει την ημέρα, βλέπω, πολύ έτσι, πώς να το πω, με πάρα πολλές και διαφορετικές σκέψεις. Από αλλού θέλω να ξεκινήσω, αλλού με πηγαίνετε, αλλά δεν με χαλάει καθόλου. Είπε γράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η απόφαση για υπερορίες, για νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών πυροσβεστών. Οι εποχικοί πυροσβέστες της Πελοποννήσου εχθές πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Τρίπολη, φορώντας μάλιστα και μαύρα περιβραχιόνια για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών συναδέλφων τους, με σύνθημα ότι οι φωτιές δεν είναι εποχικές. Και αν μη τι άλλο, η κυβέρνηση αυτό πρέπει να το δει. Δεν μπορούμε να τους έχουμε αυτούς τους ανθρώπους και στην κυριολεξία να τους πετάμε μέσα στις φλόγες για να προστατεύσουν τις περιουσίες όλων μας και τον υπόλοιπο χρόνο να σφυρίζουμε αδιάφορα. Όλοι καταλαβαίνουμε τα δημοσιονομικά όρια, αλλά που να πάρει ευχή αυτά τα δημοσιονομικά όρια θα πρέπει να υπάρχουν και σε άλλα ζητήματα. Και τι εννοώ, θα πρέπει να γίνει μια αν όχι ανακατανομή, θα πρέπει σίγουρα η πολιτεία, οποιαδήποτε έκφραση της πολιτείας, να ενσκύψει πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ζητούν μεταξύ άλλων ίση μεταχείριση, 12-μήνη απασχόληση, κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις, καθώς και να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και νομίζω ότι θα είναι αιτήματα τα οποία θα πρέπει όντως να τα δούνε πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Εντάξει, τώρα για να το πούμε κιόλας και να το εκμεταλλευτούμε, σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι χρονιά εκλογών και αν μη τι άλλο, εντάξει, ας κάνουμε και την υπέρβαση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν κάθε χρόνο ό,τι έχουν μέσα τους, χωρίς φόβο, πραγματικά χωρίς φόβο και με πάρα πολύ πάθος. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά στις πυρκαγιές γενικότερα σε επίπεδο Ευρώπης. Αλλά θα τα πούμε αυτά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε φτάσει 7 και 28. Θα δώσω μια καλημέρα στον Ανδρέα από το Παγκράτη, Παγκρατάρα. Καλημέρα, λέει Σπύρο, τα επιδόματα το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου, διότι είναι ένα πολύ μα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και αν το ανοίξουμε αυτό, πιστέψτε με, δεν μας φτάνουν οι ώρες μέχρι τις 11. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτές.
1: Σε πολύ λίγο.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκό.

0: και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Κυρία Δέσποινα, καλοκαίρι. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Πολύ μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Τα έχουμε πει, έτσι. Μπάρμπεκιου. Αφήστε το. Αργότερα. Όχι τώρα. Ακόμα και αν έρθει ο κουμπάρος με τα παιδιά. Ο κουμπάρος και η κουμπάρα με τα παιδιά. Δεν πειράζει. Στο φούρνο οτιδήποτε θέλετε. Εκεί στην

0: κουζινούλα. Και σταματήστε και τις θερμές εργασίες, να μην τις ξεκινήσετε καν. Οφείλω να σας πω ότι τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας είναι ολίγοντι πολύ. Εδώ πρέπει να βάλουμε και τα γυαλάκια μας, κύριε Σαπρανίδη, διότι Ούγκαρ έρχεται μόνον. Οι αιτίες συλλήψεων από αμέλεια το 2026. Έχω ένα πινακάκι εδώ, επίσημο, από την Ένωση, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Ακούστε λοιπόν τώρα. 33% από θερμές εργασίες. Τροχός, ηλεκτροσυγκολήσεις, πυνθυρισμοί κτλ. Το 33% εκδήλωσης πυρκαγιών προήλθε από θερμές εργασίες. Το 22% από καύση υλικών και χρήση γυμνής φλόγας. Καύση υπολοιμάτων, απορριμμάτων, υβλάστησης, ψισταριές, παιχνίδι με φωτιά, καθαρισμούς κλπ. Παιχνίδι με φωτιά, δηλαδή. Ποιος είσαι, πυροσόου, πας να κάνεις και παίζεις με τη φωτιά? Το 22%. Αυτό το οποίο με στεναχωρεί περισσότερο, να ξέρετε, είναι το εξής. Ένα ακόμη 22% έχει προέλθει από γεωργικά μηχανήματα και αγροτικές εργασίες. Από θερισμό, αλωνισμό, από χορτοκοπτικά, από ελκυστήρες κλπ. Οι αγρότες, γενικότερα οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γη, την προστατεύουν και ξέρουν πώς ακριβώς να τη χειριστούν και να τη διαχειριστούν. Εδώ τώρα έχουμε ξεφύγει. 14% από ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές βλάβες και οχήματα. Βραχικύκλωμα, οχήματα τα οποία για τον έναν ή τον άλλον λόγο έπιασαν φωτιά, μηχανές και πάει λέγοντας. 1-5% από πυροτεχνήματα και βεγγαλικά. Η απίθμενη βλακεία του ανθρώπου. 5% θα μου πεις, ναι, 5%. Οι καπνιστές στο 2%. Και οι μελισσοκομικές εργασίες επίσης 2%. Αυτές είναι οι αιτίες συλλήψεων από αμέλεια μέσα στο 2026. Δεν το λες και τώρα. Έχουμε 11 συλλήψεις μεγάλων πυρκαγιών από τις 28 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου του 2026. Το 91,67%. Μάλλον 91,67% είναι το ποσοστό εξυχνίασης των αιτιών. Διότι η ΔΑΕ εκεί κάνει τρελή δουλειά και είναι και αμήλικτη και μπράβο τους. Έχουμε λοιπόν 11 συλλήψεις στις σχετικές υποθέσεις. Και εδώ που έχω το πινακάκι μπροστά μου, επίσης από τη ΔΑΕ, στις 28 Εβδόμου που είχαμε τη φωτιά εκεί στην Πάρο, ξεκίνησε από την περιοχή Χιτά Πάρου, έκαψε 11.200 στρέμματα. Καύση απορριμμάτων η αιτία, 4 συλλήψεις. Στις 29 Εβδόμου είχαμε τη φωτιά στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Έκαψε 46.620 στρέμματα. Η αιτία, βλάβη σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι από τους λόγους που ο εισαγγελέας και η ΔΑΕ προχωράνε σε αυτές τις διαδικασίες έρευνας για το τι ακριβώς γίνεται και πώς λειτουργεί το δίκτυο. 2 συλλήψεις. 31 Εβδόμου ξεκίνησε η φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, έφτασε στη Δυτική Αττική, κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά της, 111.732 στρέμματα. 111.000 στρέμματα, τα επίσημα στοιχεία από τη ΔΑΕ και την πυροσβεστική υπηρεσία. Επίσης βλάβησε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και επίσης έχουν γίνει 2 συλλήψεις. Στις 31 Εβδόμου επίσης είχαμε στο Φίχτη Αργολίδας τη φωτιά, έκαψε 4.617 στρέμματα. Εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα, 2 συλλήψεις στο ζευγάρι, θυμάστε, τα είχαμε πει. Και 1η Οκτώβου στην Μπάστρα Κεφαλονιάς, όπου κάηκαν 6.000 στρέμματα περίπου. Εδώ η αιτία είναι πρόθεση. Αυτός ο οποίος συνελήφθη ήθελε να βάλει τη φωτιά. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Εμείς τα στοιχεία, και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ανθρώπους της ΔΑΕ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που μας έστειλαν αυτά τα στοιχεία για να καταλάβουμε όλοι και το μέγεθος της καταστροφής. Για να το καταλάβουμε όλοι το μέγεθος της καταστροφής. Δεν έχουμε, έχουμε όλα τα υπόλοιπα σαπρανίδι, έχουμε και το προϊστάμενο, ο οποίος κάνει καριέρα όπως βλέπεις. Έτσι, μεγάλη καριέρα. Ήταν και εδώ, αδερφός. 35 χρόνια. Γνωριζόμαστε από... Τον γνωρίζω από όταν ήταν τόσος με μία σακανά που λέει και η ταινία. Πολλά τα μήνυματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πιταρά, ο αντινάβαρχος, ο υποναύαρχος εν αποστρατεία. Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Κάνουμε απλά τη δουλειά μας, ναύαρχε. Στο νέο λέει πολυκεντρικό κόσμο εκτιμάται ότι δεν θα είναι ισχυρότερο πάντοτε το μεγαλύτερο κράτος. Θα είναι συχνά εκείνο που βρίσκεται στις περισσότερες κρίσιμες στρατηγικές διασταυρώσεις και έχετε απόλυτο δίκιο. Εχθές στον αέρα με διεθνολόγο είχαμε αυτή τη συζήτηση. Είχαμε αυτή τη συζήτηση και βεβαίως έχει αλλάξει και το γεωπολιτικό παιχνίδι και έχει αλλάξει το γεωπολιτικό παιχνίδι προς την κατεύθυνση να παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι εταιρείες κολοσσοί. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λέει ο κύριος Πιταράς ότι η ελληνική υψηλή στρατηγική πρέπει πλέον να περάσει από την απλή δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών στη δικτύωση ισχύος. Γεια σου Γιώργο μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα Παύλο και σε σένα από το Ντίζελντορφ, μας ακούει καθημερινά ο Παύλος. Γεια σου Θανάση μου, την καλημέρα μου. Δεν ξέρω πότε θα γυρίσει, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εκπομπούλα με τη Στεφανία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, έτσι μαθαίνω. Έτσι μαθαίνω, οπότε θα κάνει την υπομονή και θα ακούσετε αγαπητέ μου Θανάση και τη Στεφανία. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε τη χαρά, την τιμή και το προνόμιο να είμαστε στο ίδιο στούντιο με την κυρία Μαλία Κάτζου. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο, ο ταξιτζής μας ο Σπύρος μου λέει καλημέρα. Να προσέχετε στο δρόμο, κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Σήμερα το πρωί, παραδείγματος χάρη, ακούστε τώρα, όταν ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, δεν ξυπνάει καλά, έχει τα θέματά του και δεν λέει να τα βγάλει πάνω στο τιμόνι, πήγαινα κανονικότατα στη μεσαία λωρίδα. Δεξιά υπήρχε ένα άλλο αυτοκίνητο, ο οποίος κάποια στιγμή εγώ πήγαινα με μια σταθερή ταχύτητα. Εντάξει, τώρα πρωί-πρωί θέλω να απολαύσω και τον καφέ μου, γι' αυτό το λόγο και ξεκινάω και νωρίτερα από το σπίτι για να έρθω νωρίτερα εδώ, για να μην τρέχω. Ο τύπος λοιπόν κάποια στιγμή πατάει φρένο και πάει, έρχεται από πίσω μου και πάει αριστερά. Τέλος πάντων, okay, δεν δίνω σημασία. Πήγαινε το αυτοκίνητο, αυτός με την ίδια πάνω κάτω ταχύτητα. Μπροστά μου λοιπόν κάποια στιγμή βλέπω σε απόσταση ότι υπάρχει ένα ημιφορτηγάκι. Και περιμένω λοιπόν να δω ο άνθρωπος ή να περάσει, να με περάσει, να φύγει. Ή να πατήσει φρένο, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, επειδή έβλεπα ότι δεν έκανε τίποτα από αυτά τα δύο, έκανα φαντάζομαι το αυτονόητο. Πάτησα λίγο περισσότερο τον καζάκι μου προκειμένου να προηγηθώ, να ανάψω το φλας, να μπω στο αριστερό ρεύμα και να περάσω το φορτηγό. Την ώρα λοιπόν που πάτησα λίγο παραπάνω τον γκαζάκι, πάτησε και αυτός γκάζι. Δηλαδή, δεν ξέρω, του κέντρισε το ενδιαφέρον το αυτοκίνητο, του έκατσε κάτι στραβά, δεν του άρεσε το γεγονός ότι λύγει σε ζυγό αριθμό η πινακίδα μου. Δεν ξέρω ρε παιδί μου τι μπορεί να έπαθε. Τέλος πάντων, λέω πρωί-πρωί, εγώ δεν θα κάτσω να κάνω τον Ταρζάν. Πάρα πολύ απλά ελάττωσα ταχύτητα και λέω εντάξει, οκ. Okay. Κάποια στιγμή θα φύγει ή θα κάνει δεξιά το φορτηγάκι. Έλα όμως που το φορτηγάκι άναψε φλάς και έκανε αριστερά και του έκλεισε την πορεία και δεν είχε που να πάει ο μάγκας και εγώ συνέχισα κανονικά την πορεία μου και αυτός μετά, δεν ξέρω, εκνευρίστηκε, άρχισε να φασκελώνει τον άνθρωπο με το φορτηγό, ο οποίος είχε άλλο εμπόδιο μπροστά και έκανε αριστερά για να κάνει την προσπέραση. Να ξέρετε ότι σε αυτούς τους δρόμους, τους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους, όπως είναι η Εθνική, όπως είναι η Αττική Οδό, παντού μα παντού, η οδηγική συμπεριφορά, οι κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς λένε το εξής. Πηγαίνεις στη μεσαία λωρίδα με τη σταθερή ταχύτητα. Όταν συναντήσεις λοιπόν μπροστά σου όχημα με χαμηλότερη ταχύτητα, ανάβεις φλας και αριστερά κάνεις την προσπέραση. Δεξιά πηγαίνουν τα οχήματα τα οποία πηγαίνουν με χαμηλότερη ταχύτητα. Εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο όλοι έχουμε μάθει να πηγαίνουμε, γιατί είμαστε Βατάνεν, Σουμάχερ και Σένα μαζί, όλοι στην αριστερή λωρίδα. Διότι είναι ντροπή, Νίκο Σαπρανίδη, να πηγαίνει στη μεσαία λωρίδα για τον Έλληνα οδηγό. Όλοι στην αριστερή λωρίδα. Και βλέπεις τελείως ξαφνικά να είναι μπλοκαρισμένη η αριστερή λωρίδα και οι άλλες δύο να είναι άδειες. Διότι ο Ελληνάδας ξέρει καλύτερα από όλους. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικό. Ωραία, έχουμε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά, Δρυμύτερη. Παρακαλώ.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
3: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
2: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
4: Επίσημος έμπορος Votes, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
6: μονωτικά και στεγανοτικά
7: χρώματα,
6: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
7: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
6: υδραυλικά,
7: μηχανήματα κήπου,
6: κυγκαλερίας,
7: είδη μπαρμπεκιού.
6: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-29-665.
7: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
8: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
9: Σκοτάδι μαύρο και βαθύ έπεσε στην Ευρώπη και Ασία στις 11 Αυγούστου του 1999 σαν σήμερα, ενώ ο Van Morrison, οι Leathers και οι Happy Mondays έπαιζαν σε μουσικό φεστιβάλ στην Αγγλία. Όχι, δεν έπεσε το ρεύμα, ούτε κάηκαν οι λάμπες. Έγινε ολική έκλειψη ηλίου. Διακοπή από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις έκανε το 2000 σαν σήμερα και η πολύ άσχολη Μαντόνα για να γεννήσει το δεύτερο παιδί της. Πάμε πίσω στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο πρωτοπόρος των ηλεκτρονικών υπολογιστών Steve Wozniak, ο οποίος ήταν και ένας από τους συνιδρυτές της Apple μαζί με τον αξέχαστο Steve Jobs.
8: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Όσοι λοιπόν δεν γίνεται, πρέπει να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε ήδη σε νησιά, να περνάτε πανέμορφα, οπουδήποτε και αν πηγαίνετε, οπουδήποτε και αν έχετε πάει. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM, γι' αυτό το λόγο να το εκμεταλλευτείτε. Μπορείτε να μας ακούτε παντού, σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε και που τώρα έχετε πάει ασφαλώς για να ζήσετε έτσι αυτές τις ημέρες του καλοκαιριού, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μπορείτε ασφαλώς να μας ακούτε και να εντοπίσετε το ραδιόφωνο με το οποίο συνεργάζεται ο Real FM για να μας ακούτε. Διαφορετικά, να ξέρετε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Όπως παραδείγματος χάρη, η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android και βεβαίως realplayer.gr. Αυτά τα πληκτρολογείτε ή έχετε το application ή τα πληκτρολογείτε στο tablet σας, στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, σε αυτό το smartphone, το έξυπνο τηλέφωνο που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Στην προκειμένη περίπτωση μας βοηθά. Πατάτε λοιπόν ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Παύλος από το Düsseldorf, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Αμέ, να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, ο Δημήτρης θα το ψάξουμε. Blackout λέει στη Φολέγανδρο, δεν υπάρχει ρεύμα σε όλο το νησί από τις 5 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, θα κάνουμε μερικά τηλεφωνάκια. Ήδη είναι η Αμαλία, να ξέρετε, με το κινητό στο χέρι, περιμένει καταγγελίες, περιμένει παράπονα, αυτομάτως παίρνει τηλέφωνο και τους αλλάζει τα φώτα. Έτσι πρέπει. Όσον αφορά στην κίνηση, εδώ στην Αθήνα είναι τα πράγματα χάρμα. Μπορείτε να μετακινηθείτε παντού. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, παρά μόνο ασφαλώς εκεί περιμετρικά του λιμανιού στον Πειραιά. Στο μεγάλο λιμάνι έχει κίνηση, έχει κινητικότητα. Φεύγετε πουλάκια μου, φεύγετε. Η Βέρα, καλή σου μέρα Βέρα. Ήθελα να ξέρω, λέει, ως πότε θα έχουμε κάθε τόσο μαύρες επαιτίους από τον Τούρκο. Ως πότε αυτό το πολιτικό σύστημα θα μας ντροπιάζει και θα ξεφτιλίζει την πατρίδα, αγώνες των προγόνων μας. Θα υποθηκεύει το μέλλον για τις επόμενες γενιές Ελλήνων. Θα αλλάξουν τα πράγματα, μου γράφει η Βέρα. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά στο Κυπριακό. Αν το συζητήσαμε κιόλας χθες και με την Αμαλία, αισιοδοξία δεν έχουμε, ούτε εγώ ούτε η Αμαλία, ότι θα καταλήξει κάπου. Απλά κινητικότητα, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μετά από εκείνη τη φοβερή ιστορία στον Γκραν Μοντανά, που κάτι ήταν, κάτι πέρασε και κάτι έμεινε, whatever, ένα πράγμα. Η πιο σοβαρή προσπάθεια η οποία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ήταν με τον Κόφι Ανάν, με το σχέδιο Ανάν, το οποίο όμως σχέδιο Ανάν πολύ καλά έκαναν τα αδέρφια μας και το και δεν το ήθελαν και ψήφισαν κατά του, το απέρριψαν. Δεν είναι καθόλου διόλου τυχαίο ότι τα αδέρφια μας οι Κύπροι, οι Ελληνοκύπροι το απέρριψαν, ενώ οι έπικοι εκεί, οι κάτοικοι του ψευδοκράτους υπερψήφισαν το σχέδιο Ανάν. Νομίζω ότι από αυτό καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μηδέν άγαν, ακριβώς Ανάση μου, το έχει πει αυτό ο Χίλων Λακεδαιμόνιος, παρακαλώ, ένας από τους 7 σοφούς, ο οποίος είναι και συντοπίτης. Λέει, το καλύτερο ρητό ισχύει για όλους μας. Τα πάθη θέλουν μέτρο, εκλογές πότε, βρε Σπύρο. Έτσι όπως το βλέπω το πράγμα και έτσι όπως κινείται γενικότερα το σύστημα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκλογές την άνοιξη του 2027. Θα πρέπει να γίνουν πολλές και διαφορετικές κοσμογονικές αλλαγές για να έρθουν νωρίτερα οι εκλογές. Βεβαίως η κινητικότητα η οποία παρατηρείται από την πλευρά της Τουρκίας είναι ένα ζητηματάκι το οποίο σίγουρα παρακολουθεί η Αθήνα, αλλά δεν νομίζω ότι θα αποτελούσε ποτέ λόγος για να βρεθεί πρωθυπουργός στον καναπέ εκεί του Προέδρου της Δημοκρατίας και να του ζητά εκλογές για τέτοιου είδους ζήτημα. Τέλος πάντων, το πρώτο βηματάκι είναι η ΔΕΘ. Μάλλον το επόμενο βήμα, το επόμενο σκαλοπάτι είναι η ΔΕΘ. Εκεί λοιπόν στη ΔΕΘ νομίζω θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα και αμέσως μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού και τα αποτελέσματα των πρώτων δημοσκοπήσεων. Να ξέρετε, εκεί θα αρχίσει το πράγμα να παίρνει ίσως μορφή όσον αφορά στο μήκος του χρόνου για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Καλή σου μέρα, Κώστα μου. Βρε Κώστα μου, εντάξει, εφόσον λιβανιστήρια από εδώ, λιβανιστήρια από εκεί, μας έχεις λιβανίσει και τους δύο, και εμένα και την Αμαλία. Και εχθές, ουσιαστικά, εντάξει, νομίζω ότι κάπου το έχουμε χάσει. Σας έχω πει και το λέω με πάρα πολύ ευγένεια και με πάρα πολύ αγάπη. Όταν ο σωστός τρόπος είναι να ακούς από τα αυτιά, με τα αυτιά σου και να βλέπεις με τα μάτια σου. Το αντίθετο φέρνει δυσκολίες. Δηλαδή, αν προσπαθήσεις να ακούσεις με τα μάτια σου και να δεις με τα αυτιά σου, υπάρχει θεματάκι. Νομίζω το καταλαβαίνετε, έτσι. Γιατί κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι και αυτό το οποίο γίνεται με τον Κώστα. Την καλημέρα μου σε κάθε περίπτωση και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπαίνεις στη διαδικασία να στείλεις και μήνυμα. Και μάλιστα, έτσι, μεγάλο μήνυμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Γεια σου, ρε Αβραάμ. Σπύρο, δεν είναι όλες οι φωτιές τεχνική βλάβη. Είναι και άσκοπες εργασίες, ανευθυνότητα και λοιπή μέτρα. Νομίζω ότι σας τα διάβασα πάρα πολύ αναλυτικά, Αβραάμ μου. Και μάλιστα τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία τα οποία μου τα έχουν στείλει από συγκεκριμένες επίσημες υπηρεσίες. Είναι τα επίσημα στοιχεία. Πάνω δηλαδή το σηματάκι, το λογότυπο των στοιχείων αυτών, έχουν το σηματάκι, το λογότυπο της ΔΑΕ και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα είπαμε λοιπόν. Με τέτοιες συνθήκες, λέει, ένα λάθος αρκεί για να γίνει καταστροφή. Αλλά από εκεί και έπειτα στέλνει την καλημέρα του από τη Χαλκιδική ο Αβραάμ. Οφείλω να σου πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το προσυπογράφω απόλυτα. Αλλά που να πάρει ευχή. Όλο το λέμε, μαλλιάζει η γλώσσα μας. Και στο τέλος της ημέρας, με το που έχουμε και εντοπίζεται οποιαδήποτε φωτιά, οποιαδήποτε πυρκαγιά, αντιλαμβανόμαστε ότι από πίσω υπάρχει ανθρώπινο χέρι ή ανθρώπινο λάθος. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα πρέπει να σταματήσει. Να ξέρετε, διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Χρήστου του Μαζανίτη στο ενικός.gr. Η Τουρκία προχώρησε σε 12 νέες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου με ντρόουν στην περιοχή Χίου Σάμου. Γεγονός που αποτελεί μέρος μιας συστηματικής κλιμάκωσης και στρατηγικής, όπως γράφει ο Χρήστος στο ρεπορτάζ του, του ελληνικού κυριαρχικού καθεστώτος στο κεντρικό Αιγαίο. Χρησιμοποιεί λοιπόν η Άγκυρα συνδυασμό μη επανδρομένων αεροσκαφών Ακίνξη, και ελπίζω να το λέω σωστά, και οπλισμένων μαχητικών F-16 για να πιέσει για την αποστρατικοποίηση των νησιών, αμφισβητώντας τα 10 ναυτικά μίλια του εθνικού εναέριου χώρου και τον έλεγχο του FIR Αθηνών. Προχωράνε στην επόμενη πίστα οι Τούρκοι και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Και μάλιστα, επειδή από Εύβοια προς Χίο έχουμε τον Ocean Link, ο οποίος περνάει από τον 25ο μεσημβρινό. Εκεί να δείτε γλέντια. Γι' αυτό σας λέμε. Το συζητήσαμε χθες με την Αμαλία. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Διότι ο Ερντογάν βλέπει μπροστά του πρόωρες εκλογές. Λοιπόν, γεια σου ρε Νίκο Ρογκάκο. Καλημέρα, καλημέρα. Εκπομπάρα, εκπομπάρα. Να τα λέμε και αυτά. Σε παρακολουθούμε. Καλημέρα σε Αμαλία και Σαπρανίδη. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Τι θέλεις να πεις, περνάνε άσχημα μαζί μου? Τι ακριβώς εννοείς? Το ξέρουμε ότι περνάνε άσχημα μαζί μου. Έχει άπλετη υπομονή ο Νίκος ο Σαπρανίδης και έχει επιδείξει και την ανάλογη υπομονή και η Ομαλία, πρέπει να σου πω. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά, Νικόλα μου. Την αγάπη μου, προσοχή στο δρόμο και καλή εκπομπή να έχεις, αδερφέ μου. Ο Νίκος ο Ρογκάκος. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ξέρετε που τον βρίσκεται. Στον Αντένα, τον Νίκο τον Ρογκάκο. Τώρα το πρωί, τι ώρα ξεκινάει η εκπομπή? Με τις μεγάλες ώρες ξεκινάει η εκπομπή ο Νίκος. Ωραία, καλά είναι. Δεν έρχεσαι και από εδώ νωρίτερα το πρωί να κάνεις και καμιά εκπομπούλα, Νικόλα μου? Λοιπόν, αυτά. Γεια σου ρε Πέτρο, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος. Ο Σαΐτας, ο πιο γρήγορος ταξιτζής του Λεκανοπηδίου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Μου κόψε το τραγούδι, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων. Επανερχόμαστε με Αμαλία Κάντζου, παρακαλώ.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93 FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
10: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στον αυρένο τελικό της φυροβολίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε η Σταματίας Σκαρβέλη. Στο τριπλόνι Σπυριδούλα Καρύδη δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Μαρτσέλο Σοφία, βρε παιδάκι μου. Σπύρος και Αμαλία. Άκουλη Μαρτσέλο Σοφία.
1: Δηλαδή, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, κυρία Κάντζου, πώς είστε?
1: Το παλεύω. Τι να κάνω. Μετρά αντίστροφα κι εγώ. Σαν παιδί.
0: Αντίστροφα, να βάλουμε το The Final Countdown.
1: Ναι, ναι.
0: Μετράς αντίστροφα για ποιο πράγμα?
1: Για την αδειά μου. Τι εννοείς?
0: Και αν παραδείγματο χάρη του έρθει ρε παιδί μου τελείω ξαφνικά του Μητσοτάκη και πει πάμε σε εκλογές.
1: Δεν θα το πει τώρα.
0: Μετά,
1: εκεί που γυρίζω εγώ μετά θα το πει. Δεν μπορεί να το πει τώρα.
0: Λοιπόν, άρα έχουμε ημερομηνία. Πότε γυρίζει?
1: Εγώ τέλος 31 Αυγούστου είμαι εδώ το πρωί με τον Ιωσήφ.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή μετά τις 31 Αυγούστου
1: μπορεί να κάνει
0: αντίστροφα.
1: Να κάνει τι θέλει ο κύριος Μητσοτάκης μετά. Πριν να μην το κάνει, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Όχι πριν, διότι.
1: Δεν πρόκειται πριν.
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εντάξει. Οπότε να κάνω κι εγώ ήρεμες διακοπές δύο εβδομάδες, να γυρίσω και μετά πολιτικά γίνεται ό,τι θέλει.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δηλαδή, σας παρακαλώ, δεν σκεφτείτε και εμένα, δεν είναι έτσι.
0: Εντάξει. Εντάξει. Ακούτε και στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Γιατί εκεί πέρα έχετε... κάποιοι παίρνουν ένα μήνα ολόκληρο άδεια, Νίκο μου. Ολόκληρο μήνα, λέω, κάποιοι φεύγουν. Κατάλαβες που λέω εγώ. Ολόκληρο. Αλλά μόνο σε εμάς.
0: Ναι. Σε ποιον
1: αναφέρεται? Στο Καλαμαράκι.
0: Εντάξει τώρα, ο άνθρωπος δεν έχει φύγει ένα μήνα, δεν είναι οι πρώτες μέρες.
1: Όχι, εγώ δεν είπα ότι έχει φύγει ένα μήνα, είπα ότι θα φύγει ένα μήνα.
0: Ότι θα λείπει ένα ολόκληρο μήνα. Μάλιστα, μπράβο Ιωσήφ.
1: Ναι.
0: Όπως θα έρχεσαι Ιωσήφ να φέρεις και τίποτα καλούδια από εκεί που θα βρίσκεσαι, ναι. Γιατί μετά από έναν ολόκληρο μήνα, εσύ λιγότερες μέρες.
1: Όχι, εντάξει, και εγώ τόσο πειράλατε, έσπασα. Έπρεπε να είχα υποχρεώσει που έπρεπε να δεν μπορούσα να πάρω μαζεμένο. Εντάξει,
0: μάλιστα.
1: Να μην διαμαρτύρομαι. Και εγώ.
0: Άρα και εγώ να βάλω στο μυαλό μου ότι μάλλον έχω σπάσει την άδειά μου.
1: Ακριβώς έτσι θα λες.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και έτσι θα είσαι μια χαρά, όπως το καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, ναι, όπως η κανάτα που έσπασε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Η κυρία Αμαλία Κάντζου είναι σε ένα μικρόφωνο, ο νομίζω ότι το καταλάβατε.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί και ο κύριος Νίκος Απρανίδης μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Μαυρισμένος είμαστε... ο κύριος Νίκος Απρανίδης, ναι. Έκανε τα μπανάκια του και καλά έκανε, ξεκουράστηκε το αγόρι μας να είναι καλά και η κυρία...
0: Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, να εξακολουθήσετε να μας δίνετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να συζητήσουμε. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας είσαστε εσείς. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Πάρα πολλά πράγματα.
1: Έχει
0: μπόλικο ρεπορταζάκι.
1: Έχει. Θέλω να πω και πολιτική αντιπαράθεση υπάρχει με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πήγε και τον πυροβολεί και το Πασόκ και η κυβέρνηση και η κυβέρνηση και το Πασόκ.
0: Εντάξει, νομίζω ότι την έδωσε τη συνέντευξη ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
1: Δεν είναι τυχαία. Μια πολιτική μεν συνέντευξη, αλλά διαφορετικό στήσιμο. Πιο χαλαρός ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, το απάντησε κατευθείαν σε όσα είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Ότι εντάξει, ουσιαστικά του λέει, μας λες ότι εσύ τα βλέπεις με επιχειρηματικά συμφέροντα όταν ήσουν στην διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό λέει και το Πασόκ δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και ζητάει από και μια ακόμη φορά το Πασόκ να πει ο Αλέξης Τσίπρας πού βρίσκει τα χρήματα για όλη αυτή την καμπάνια του νέου κόμματος.
0: Ναι, πάντως.
1: Έχει απαντήσει πάντως σε αυτό το κομμάτι και η Ελλάς και η κυρία Θεονικοφωνικολάκου, η πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, έχει απαντήσει αυτό, να το πω εγώ. Πολλές φορές έχει ερωτηθεί για αυτό το κομμάτι των οικονομικών και έχει απαντήσει ξεκάθαρα.
0: Λες να ξεκινήσουμε από αυτό, διότι ζητήσαμε τη συνδρομή. Ξέρεις, να το πούμε διαφορετικά. Μας έκανε τρομερή εντύπωση και εμένα και της Αμαλίας ο σχεδιασμός που φαίνεται ότι έχει γίνει από την πλευρά της Ελλάς εν ώψη Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: 2 Σεπτεμβρίου ο κ. Τσίπρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Για να παρουσιάσει όμως το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά από μία εβδομάδα, 6 μέρες, πόσο είναι. Περίπου.
0: 3 Σεπτεμβρίου να περνάς.
1: Ναι.
0: Έχει την εκδήλωση το Πασόκ τυχαία.
1: Ωραία, εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα. Που ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας πια στη ΔΕΘ και θα παρουσιάσει και όλο το πρόγραμμα.
0: 5 με 6 Μητσοτάκης,
1: ναι.
0: Όπου επισήμως θα κάνει τα εγκαίνια. Θα ακούσουμε την ομιλία
1: και
0: του.
1: Και το οικονομικό πακέτο.
0: Ακριβώς. Και την Κυριακή θα απαντήσει και στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στη μεγάλη συνέντευξη τύπου. Και 9 Σεπτεμβρίου ξανανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας.
1: Γι' αυτό είπα, μια εβδομάδα μετά το οικονομικό πρόγραμμα ξανανεβαίνει ο κ. Τσίπρας για να δώσει και ευθύνος και συνέντευξη τύπου. Γενικότερα θα έχει ενδιαφέρον και η φετινή ΔΕΘ και από την άποψη ότι ο Πρωθυπουργός περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει αναφορικά με μέτρα στήριξη, φορολαφρύνσει κτλ. Τι θα είναι αυτό. Θα ακούσουμε και τον κ. Ανδρουλάκη βεβαίω και τον κ. Τσίπρα, που θα έχει ενδιαφέρον για μένα στις 2 Σεπτεμβρίου να ακούσουμε το οικονομικό πρόγραμμα. Κάποια πράγματα τα είπε χθες στη συνέντευξή του. Εντάξει, να πω το μέσο, στο NGR και την Ελένη Στεργίου. Να λέμε και τη συνάδελφο,
0: σωστό,
1: γιατί έτσι είναι το σωστό. Εγώ, έτσι είναι το δοντολογικό.
0: Α, στην Ελένη την έδωσε.
1: Στην Ελένη, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα μας, είναι Ελένη.
1: Ναι, όμως λοιπόν, νομίζω θα μας απαντήσει καλύτερα η καλεσμένη μας.
0: Και άμα θέλετε να μας δώσετε και είδηση, κυρία Κουφονικολάκου, να ξέρετε, είναι ευπρόσδεκτο πάρα πολύ, πραγματικά.
1: Καλημέρα σας, κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλά είμαστε εδώ, μετράμε αντίστροφο, μήπως και εμείς ξεκουραστούμε λίγο, όπως και εσείς, που δεν θα ξεκουραστείτε.
2: Πράγματι, αλλά σας το εύχομαι ολόψυχα.
1: Να είστε καλά.
2: Να τα καταφέρετε τουλάχιστον.
0: Ναι, το λέει επίτηδες, κυρία Κουφονικολάκου, να ξέρετε, μετράει αντίστροφα, διότι εγώ δεν έχω αντίστροφη μέτρηση, καταλάβατε. Ναι, πλέον πάει σε
1: ρίγια. Εγώ μου λέει ο Σπύρος Παπαδάκης, θα έχουμε 8 και 5 και 7 την κυρία Κουφονικολάκου. Και λέω, τώρα θα ξυπνήσουμε τη γυναίκα 11 Αυγούστου. Λέω, εντάξει, είναι τη δικιά μας τάξη νομοταξίας. Ξυπνάει πολύ πρωί.
2: Ανέκαθεν. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που το είχα από παλιά. Έχω ενοχές με τις διακοπές. Ακόμα και όταν πηγαίνω δεν τα καταφέρνω πολύ καλά.
1: Ελάτε να κάνουμε παρέα, κυρία Κουφονικολάκου. Δικιά μας, κυρία Κουφονικολάκου. Λοιπόν, να μας απαντήσεις αυτό που εχθές προκάλεσε συζητήσεις. Βγήκαν και ανακοινώσεις και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι, και το Πασόκ, ουσιαστικά ρίξαν βέλη στον κύριο Τσίπρα για όσα είπε στη συνέντευξη, κυρίως όσον αφορά τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
2: Λοιπόν, δύο-τρεις σκέψεις σε σχέση με αυτό που επισημάνατε. Το πρώτο είναι ότι εγείρει έναν προβληματισμό το πόσο όμοιες ήταν οι αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό από μόνο του κάτι σηματοδοτεί. Φαίνεται ότι υπάρχει μία τροχιά και μία συνεργασία σε συγκεκριμένα θέματα. Το δεύτερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης το μόνο που κάνει είναι να ανατρέχει στο 15 και αν τα καταφέρνει στο 19. Και λέω εάν τα καταφέρνει, γιατί και σε πρόσφατη δημοσκόπηση οι πολίτες δήλωσαν ευθέως ότι ζούσαν καλύτερα τότε. Δηλαδή και από την άποψη της ακρίβειας και από την άποψη της προστασίας από τη διαφθορά ζούσαν πολύ καλύτερα. Επομένως και η σύγκριση ακόμα με το 19 βγάζει τη Νέα Δημοκρατία σε μία θέση ευάλωτη, κατ' ελάχιστον. Μετά από 7 χρόνια λοιπόν, όπου έχουμε, είπατε είμαστε 11 Αυγούστου, έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Έχουμε το γεγονός ότι η Eurostat πρόσφατα μας είπε ότι ένας στους δύο Έλληνες και Ελληνίδες αποκλείεται από τις διακοπές. Έχουμε το δεδομένο ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την χειρότερη ή είναι στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στην υλική στέρηση παιδιών και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στις μη εξυπηρετούμενες δαπάνες υγείας και εσχάτως μάθαμε και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και σε πάρα πολλά άλλα. Επομένως, μετά από 7 χρόνια που η Ελλάδα είναι καθυλωμένη στον πάτο σε τόσο πολλά διαφορετικά πεδία, είναι αστείο να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και να αντιδρά στην συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας «Μα το 19». Είναι ούτως ή άλλως για οποιονδήποτε έχει κριτική σκέψη αυτό μία αντίδραση που προδίδει κατελάχιστον αδυναμία να απαντήσει κανείς ουσιαστικά στα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη, να πω ότι από τη συνέντευξη εγώ κατάλαβα ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ηγέτης με βαθιά ωριμότητα. Φέρνει το ισχυρό πολιτικό του κεφάλαιο, αλλά φέρνει και την εμπειρία του, φέρνει τα παθήματα ή πώς να το πω, στοιχεία της προηγούμενης διακυβέρνησης τα οποία κάτι άφησαν και δεν προσέρχεται με αφηρημένες υποσχέσεις. Δηλαδή το σχέδιο του συνδυάζει και άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης για την ακρίβεια με ευρύτερο ορίζοντα μόνιμων δομικών τομών και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και φορολογική δικαιοσύνη και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και βέβαια ένας πολύ σημαντικός άξονας για εμένα είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.
0: Η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Άκουσα χθες πολύ προσεκτικά τον κύριο Τσίπρα να μιλά για τον κατώτατο μισθό. Ναι, μάλλον για το μεσαίο μισθό. Η ερώτηση ήταν για τον κατώτατο, αλλά ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, θέλησε να πει να συγκρίνουμε, λέει, το μεσαίο μισθό. Έχει μεν αυξηθεί, αλλά δεν έχει αυξηθεί τόσο όσο έχει αυξηθεί η ακρίβεια και το κόστος ζωή του πολίτη. Οπότε, κυρία Κουφουνικολάκου,
2: αυτό είναι πραγματικό εισόδημα. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Υπολογίζουμε και την αγοραστική δύναμη. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνουμε αν έχει αυξηθεί.
0: Ασφαλώς,
1: ακριβώς.
2: Αυτό είναι το νόημα.
0: Αυθόρμητα, λοιπόν, έρχεται η απορία. Εσείς πώς θα καταφέρετε αυτό να το αλλάξετε? Ναι, ασφαλώς είναι κάτι το οποίο το φωνάζουμε. Αυξάνει το κατώτατο μισθό, οπότε παρασύρει προς τα πάνω και όλα τα υπόλοιπα η αύξηση αυτή. Αλλά αυτή η αύξηση καταπίνεται από τον πληθωρισμό. Δεν προλαβαίνει κανένας αυτή την αύξηση να την εκμεταλλευτεί, να την χαρεί. Εσείς τι διαφορετικό θα κάνετε?
2: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι ότι η κυβέρνηση μιλάει συνεχώς για εισαγόμενο πληθωρισμό και για εισαγόμενη ακρίβεια τη στιγμή που ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δίνω και ένα στοιχείο απλά για να καταλάβετε μία τάξη μεγέθους του τι συμβαίνει στη χώρα. Αυτό που έχουμε και μας το επιβεβαιώνει και η Τράπεζα της Ελλάδος με μια τελευταία έκθεση είναι το λεγόμενο πληθωρισμό απληστείας. Δηλαδή, αυτό τι είναι? Είναι μία συνθήκη, ένα φαινόμενο όπου οι επιχειρήσεις δεν σωρεύουν κέρδη προκειμένου να αποκαταστήσουν τυχόν απώλειες από τις εξωτερικές προκλήσεις, αλλά το κάνουν προκειμένου να προκαλέσουν υπερσυσσόρευση σε βάρος στην πραγματικότητα των καταναλωτών. Άρα, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνει κανείς για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση είναι να ενισχύσει το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους. Τελεία. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όπου το κράτος πάβει να είναι τροχονόμος και να είναι διεκπεραιωτής ιδιωτικών συμφερόντων και γίνεται παρεμβατικό, καταφέρνει αποτελεσματικά να ελέγξει αυτού του είδους τα φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο νομίζω το έφερε ο Αλέξης Τσίπρας είναι η ΔΕΗ.
1: Ναι,
2: η
1: ναι.
2: οποία θα πρέπει να μετατραπεί από εργαλείο εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων και συνδιαμορφωτής καρτέλ στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή σε ένα μοχλό ποιήσης που κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της κοινωνίας και μειώνει τις τιμές. Για να γίνω λίγο πιο σαφή στο παραδείγμα μου. Πρόσφατα έγινε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με 1,6 δις. Σωστά? Και μάλιστα στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το δημόσιο δεν συμμετείχε.
0: Μα δηλαδή, συγχωρείτε πάρα πολύ. Επί των ημερών του κυρίου Τσίπρα, η ΔΕΗ, όταν ήταν.
1: Δημόσια, ναι, αυτό θα έρθω.
0: Έμπαινε μέσα, σύμφωνα με τα στοιχεία, 1 εκατομμύριο που, ευρώ που την ημέρα.
1: Ναι, ναι, και αυτό που λένε είναι ότι τη βρήκαν ουσιαστικά υποκατάρρευση τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Ήταν στα πρόθυρα κατάρρευση και θα χρεοκοπούσε. Αυτό λένε οι αντίπαλοι σα.
2: Δεν είναι καθόλου αλήθεια όλο αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να απαντήσω στο δεύτερο μέρος αυτό. Έλεγα λοιπόν ότι έχασε την πλειοψηφία του το δημόσιο επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή, αρνήθηκε να βάλει το 650 νομίζω εκατομμύρια και έχασε την πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο έχει αποτρεπτική μειοψηφία και ξέρουμε ταυτόχρονα 1,3 δις είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έτσι, και ξέρουμε ταυτόχρονα ότι έχουν μπει στη ΔΕΗ άλλα 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ερωτώ και εσάς, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Τι ανταποδοτικότητα έχει εξασφαλίσει το δημόσιο για αυτή την τεράστια επένδυση σε επίπεδο πρώτον μείωσης του κόστους στους λογαριασμούς, δεύτερον σε επίπεδο θέσεων εργασίας, τρίτον σε ό,τι αφορά την ενεργειακή στρατηγική αυτονομία της χώρας. Τρία ερωτήματα.
1: Εντάξει, εγώ απλώς.
2: Ναι,
1: ναι. Εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Απλώς λέω ότι. Επειδή όμως είναι μεγαλύτερος πάροχος αυτή τη στιγμή, όταν κάνει μια κίνηση, το είδαμε σε περιόδους που ανέβαινε πάρα πολύ το ρεύμα στην χονδρομπορική. Κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου κύριου Κουφουνικολάκου. Είδαμε λοιπόν ότι κράτησε τα τιμολόγια, τις τιμές, και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι. Αυτό εσάς δεν σας. Δεν το θεωρείτε θετικό?
2: Δεν είναι. Λοιπόν, επειδή άφησα και αναπάτητο κάτι προηγούμενο σε σχέση με την κατάσταση τη ΔΕΗ το 19.
1: Διάλογο κάνουμε, ξέρετε, είναι πολύ ωραία αυτή η συζήτηση.
2: Εγώ δεν θέλω και για τους ακροατές.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, λοιπόν, κατά πόσο εγώ θα αισθανθώ καλύτερα και όταν θα πάω στο σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη, δεν θα πονέσω όταν θα πάρω 5 πράγματα για το σπιτικό μου. Ή όταν έρχεται.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ή όταν, παραδείγματος χάρη, έρχεται ο φοιτητής, η φοιτήτρια από το χωριό και ψάχνει ο μπαμπάς και η μαμά να βρουν σπίτι.
1: Και έχουν 600 και 700 ευρώ οι καρσονιέρες.
2: Είστε πάρα πολύ δυναμικό δίδυμο για 11 Αυγούστου, αλλά θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε όλα. Δεν αφήνω τίποτα να πάρω.
1: Αυτό το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και είναι και αυτό να ξέρετε ότι το θεωρούμε στα πολύ θετικά σας, κυρία Κουφουνικολάκου, ότι απαντάτε σε όλα, πραγματικά.
2: Πρώτον, λοιπόν, όχι, δεν ισχύει αυτό που είπατε. Έχουμε 40 με 46% μεσοσταθμικά αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος από το 2019. Άρα δεν ισχύει. Δεύτερον, όχι, δεν ισχύει αυτό με το χρέος και με τη συντριβή της ΔΕΗ. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έχει παραλάβει τη ΔΕΗ με ένα χρέος 4,9 δις. Το μείωσε πάρα πολύ σημαντικά, νομίζω στα 3,6, τώρα θυμάμαι νούμερα απ' έξω, έτσι. Και παρόλα αυτά η ΔΕΗ παρέμενε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δημόσιες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και είχε καθαρό κύκλο εργασιών πάνω από 13,6 δις και καθαρό ενεργητικό πάντα πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό πάνω από 3 δις. Άρα δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Καλό είναι τα fake news να καταρρύπτονται. Σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ, εννοείται ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και μόνο έτσι πρέπει να παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα, δηλαδή σε μία ολιστική βάση, μία δέσμη μέτρων και μάλιστα μέτρων τα οποία έχουν άμεση στόχευση, βραχυπρόθεσμη και μεσομακροπρόθεσμη. Ναι. Άρα λοιπόν σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ, τι έχουμε πει? Έχουμε πει ότι χρειάζεται καταρχάς να παρέμβουμε στο βασικό καλάθι. Πώς?
1: Μειώντας το ΦΠΑ.
2: Δημιουργώντας, θα τα πω όλα. Ναι. Δημιουργώντας ένα καλάθι επισητιστικής ασφάλειας με διατίμηση προϊόντων, μειώνοντας το ΦΠΑ πράγματι, μειώνοντας το ΦΠΑ, εξασφαλίζοντας διαφανή και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό μέχρι το ράφι μέσω ενός παρατηρητηρίου που θα είναι πολιτικό εργαλείο, ενισχύοντας την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από εκεί και πέρα εφαρμόζοντας και βραχυπρόθεσμα και μέσω μακροπρόθεσμα μέτρα. Γιατί? Για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα. Αν δεν ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα και δεν υποκαταστήσουμε και τις εισαγωγές, έχουμε ένα τρομακτικό έλλειμμα σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο. Έτσι, δεν πάμε πουθενά. Άρα, γι' αυτό λέω, χρειάζεται άμεση στόχευση, βραχυπρόθεσμη και μέσω μακροπρόθεσμη. Αλλά δεν τελειώσαμε
0: εδώ με την ακρίβεια. Κοστολόγηση, λέει η κυβέρνηση. Όλα αυτά. Έχετε το κοστολόγιο, έχετε το τιμοκατάλογο. Διότι αυτό που περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη, το έχει πει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, δεν το λέμε εμείς, είναι ότι στη ΔΕΘ, όσοι έρθετε, θα πρέπει να έρθετε όχι μόνο με το πρόγραμμά σας, αλλά να έρθετε με το κοστολογημένο πρόγραμμά σας. Όλα αυτά πόσο κοστίζουν, κυρία Κουφονικολάκη?
2: Κύριε Παπαδάκη, δεν ολοκλήρωσα ότι
0: παρακαλώ,
2: δεν τελειώσαμε
0: παρακαλώ
2: με την ακρίβεια, με το βασικό καλάθι.
0: Κάνουμε και ερωτήσεις λίγο για την οικονομία του χρόνου, κάνετε, καταλαβαίνετε.
2: Γιατί χρειάζεται κανείς να στοχεύσει και στην ενέργεια, όπου έχουμε μιλήσει για τα μακροχρόνια συμβόλαια με παραγωγούς ΑΠΕ και με τη ΔΕΗ ως λίτερ για να πετύχουμε μείωση στους λογαριασμούς. Και έχουμε μιλήσει και για τη στέγαση πάλι με μια πλήρη δέσμη μέτρων. Ναι, υπάρχει κοστολόγηση και να πω ότι γενικά δεν, πώς να σας το πω, δεν υποκύπτουμε καθόλου στο προεκλογικό κλίμα των ημερών ενδίδοντας σε μια έτσι ασυνάρτητη παροχολογία. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι έχουμε ομάδες που δουλεύουν σοβαρά με γνώμονα το δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας, δηλαδή με συνέπεια και με συνοχή, και λαμβάνουν υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
1: Άρα τα κουκιά βγαίνουν του προγράμματος, ενώ αυτά που λέτε, γιατί τα λέω ακριβώς λίγο λαϊκά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Βγαίνουν τα κουκιά.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι λόγια του αέρα ή υποσχέσεις που δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν λόγω δημοσιονομικής σταθερότητας που πρέπει να υπάρχει στη χώρα.
2: Ό,τι λέμε είναι μετρημένο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ αστείο η κυβέρνηση που μοιράζει κάθε λίγο και λιγάκι βάουτσερ και κομφετή, τα οποία εν τέλει δεν έχουν αυτή την προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και του κοινωνικού κράτους και στον παραγωγικό μετασχηματισμό, στον οποίο δεν έχει επιτύχει τίποτα. Είναι αστείο να μιλάει για κοστολόγηση. Βεβαίως και είναι όλα μετρημένα. Βεβαίως και έχει ληφθεί απόλυτα υπόψη το δημοσιονομικό περιθώριο της χώρας. Και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει? Έχω ξαναπεί ότι ένας πάρα πολύ βασικός εχθρός αυτή τη στιγμή γενικά για την πολιτική ζωή της χώρας, όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι οι ματαιώσεις και οι απογοητεύσεις. Δεν πρέπει κανένας μας να υποσχεθεί κάτι παραπάνω από αυτό που πράγματι μπορεί να υλοποιήσει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή τη φορά τα πράγματα να γίνουν, ενώ σε αυτή την προεκλογική περίοδο, να γίνουν με χρονοδιαγράμματα, με δείκτες, με σοβαρότητα, με συνέπεια και με απόλυτη αίσθηση υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε μια καθαρά πολιτική ερώτηση, αν μου επιτρέπεις, Αμαλία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Διότι, όπως και να το κάνουμε, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, βλέποντας την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κουφονικολάκου, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Φαντάζομαι ότι δεν ήταν ευχάριστη η εικόνα ούτε για εσάς, για το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ανδρώθηκε πολιτικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, τον πήρε από το χέρι το ΣΥΡΙΖΑ και τον έφερε στη διακυβέρνηση της χώρας. Αλλά υπάρχει μία μόνιμη περιραίουσα ατμόσφαιρα εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου, ότι η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από πίσω είναι ο κύριος Τσίπρας. Και ήταν σχέδιο του κυρίου Τσίπρα. Ουσιαστικά αυτό λένε. Και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. ότι ο κύριος Τσίπρας άφησε το άνοιξε, δηλαδή έκανε πίσω και μετά αφού έκανε πίσω και στην άκρη, παίρνοντας και την ευθύνη για την ήττα στις εκλογές, τη βαριά ήττα, εκπώνησε ένα σχέδιο για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με κάλυψε απόλυτα η Αμαλία. Δεν θα μπορούσα να την κάνω καλύτερα την ερώτηση.
1: Όχι, το λέω για να μας απαντήσει, γιατί αυτό λέγεται.
0: Αυτό είναι αυτό.
2: Ναι. Προφανώς δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά ξέρετε, εγώ από θέση σεβασμού και σε στελέχη τα οποία έχουν συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θέλω να σχολιάζω αυτές τις εξελίξεις. Δεν θα το ήθελα.
0: Σεβαστό.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Πάντως είναι ανοιχτές οι πόρτες της Ελλάς για ανθρώπους που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, θα παραδώσουν την έδρα για να έρθουν και να συμπορευθούν μαζί σας. Αυτό καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρουμε το timing.
2: Γιατί... Εγώ θα έλεγα να μην εστιάζουμε στις έδρες, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα είναι μια σύγκληση των κοινωνικών δυνάμεων του πεδίου.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας για προκρατημένες θέσεις κτλ. Γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας αυτό.
2: Το έχουμε πει όλα τα στελέχη αυτό επανειλημμένα, ότι δηλαδή όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, όμως δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις. Όμως η πρόσκληση είναι ανοιχτή όχι για στελέχη ή για πολιτικούς που έχουν τη δική τους διαδρομική ιστορία μόνο. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε εκεί έξω θέλει με κάποιο τρόπο να συμμετάσχει στις συζητήσεις, να απευθύνει ερωτήσεις, να παρέμβει στα ζητήματα της περιοχής του ή της και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε με τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Κυρία Κουφονοκολάκου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Πραγματικά σας ευχαριστώ.
1: Καλό 15 Αύγουστο να ξεκουραστείτε λίγο, έστω λίγο.
2: Ευχαριστώ.
1: Και θα τα πούμε σίγουρα.
0: Εγώ δεν λέω ακόμα καλό 15 Αύγουστο στην κυρία Κουφονοκολάκου, γιατί έχουμε και τηλεοπτικό ραντεβού.
1: Α, εντάξει, οκ. Εγώ θα
0: το λέω για να μην ξεχαστούμε.
1: Γιατί το ραδιοφωνικό μας τελείωσε εδώ μετά από 31 Αύγουστο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Κοστολογημένα όλα, είπε η κυρία Κουφονοκολάκου, όλο το πρόγραμμα.
0: Βρε, καταλαβαίνεις, έχει να γίνει στη Θεσσαλονίκη.
1: Και
0: φέτος.
1: Καταλαβαίνω που επέμεινε η κυρία Κουφονοκολάκου ότι δεν θα θέσουμε σε υποδοκιμασία τη δημοσιονομική σταθερότητα τη χώρα και το όριο των δαπανών έτσι, που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Ήταν ξεκάθαρη σε αυτό το κομμάτι. Αυτό λέω, είπε η κυρία Κουφονοκολάκου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν θέλει να σχολιάσει τα του ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι συμβαίνει. Όχι. Λογικό είναι αυτό για μένα. Έτσι. Και θα κρατήσω ότι δεν μην ασχολούμαστε με τις έδρες. Για όσους έρθουν.
0: Αυτό νομίζω, αυτός ο αστερίσκος πλέον.
1: Το είπε πολύ ευγενικά,
0: μπει...
1: αλλά το είπε ξεκάθαρα από την άλλη, κυρία
0: Κουφονοκολάκου. Μην ασχολείστε με τις έδρες
1: και τις προκατημένες θέσεις.
0: Τελείωσε αυτό. Έχει ξεκαθαρίσει. Ούτως ή άλλως νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Πάντως έχουμε το εξής. Έχουμε μια απίστευτη δυναμική από την πλευρά της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά στο κομμάτι, όσον αφορά στο χρονικό ορόσημο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
1: Και φαίνεται ότι ο Σεπτέμβριος θα έχει πολλά πράγματα για την Ελλάδα.
0: Έχει ανεβάσει από μόνος του ο κύριος Μητσοτάκης τον πύχη της ΔΕΘ. Το έχει πει δημόσια. Ότι το πύχη της φετινής ΔΕΘ τον έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά.
1: Ωραία.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τι
1: θα σχολιάσουμε και μετά.
0: Κάπου εκεί υπάρχει και η αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Υπάρχει και το Πασόκ, ναι. Θα δούμε λοιπόν και τι γίνεται στο Πασόκ. Πάμε όμως σε ένα διαλυματάκι, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τουλάχιστον 111 είναι οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό που έπληξε τη δυτική ακτή της Κολομβίας, φόβοι για πολλούς τραυματίες, εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και εκτεταμένες καταστροφές. Από σπινθήρες σε καλώδια του ΔΕΔΙΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Έλεγχος σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη Δυτική Αττική. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ τα νησιά εν ώψη 15 Αυγούστου, βροχή καταγγέλιων για beach bar και εστιατόρια. Εκτείναξη του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 639 εκατομμύρια σε τρεις μήνες. Στα 180 δισεκατομμύρια ο λογαριασμός του καύσωνα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεκάδες κάμερες στα σύνορα Λιβύης της Νησίας για έλεγχο της μετανάστευσης, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα.
2: Αυτές τις σακούλες.
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρου.

0: Πάω κατευθείαν στο Πούλης.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
6: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Το 2015 κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
1: ESM. Ρέγκλιν.
0: Ναι, ναι, το τρίτο μνημόνιο.
1: Εντάξει, δεν ξεχνιούνται αυτά.
0: Όχι.
1: Έτσι, δεν ξεχνιούνται αυτά. Ούτε το πρώτο μνημόνιο, ούτε το δεύτερο, ούτε το τρίτο. 10 πέτρινα χρόνια, κυρίως για τους Έλληνες, που πληρώνουμε ακόμα το μάρμαρο. Υπάρχουν νόμοι που δεν έχουν καταργηθεί μνημονιακοί. Εγώ να το πω αυτό. Πώς είναι.
0: Ασφαλώς.
1: Ο νόμος Κατρούγκαλου έχει καταργηθεί, όχι. Ο Ένφια καταργήθηκε.
0: Ένφια,
1: Ναι, ένφια.
0: Λες φέτος να ακούσουμε τη μαγική λέξη ένφια.
1: Δεν το ξέρω,
0: φέτος
1: μακάρι.
0: Από τη ΔΕΘ.
1: Το εύχομαι. Θα ακούσουμε έτσι. Βέβαια για προκαταβολή φόρου που δεν ήταν μνημονιακό μέτρο, απλώς επί μνημονίων αυξήθηκε πάρα πολύ. Έτσι, να πέφτει και να μειώνεται.
0: Και είναι και πάρα πολύ άδικο τώρα αυτό το πράγμα, την προκαταβολή φόρου. Δηλαδή να προκαταβάλει χρήματα
1: είναι,
0: τα οποία δεν τα έχει κιόλα.
1: Είναι τρέλα. Κάνει εντάξει. Τρέλα. Εντάξει. Και βεβαίως τα μεγαλύτερα θύματα, όλοι οι Έλληνες ήταν θύματα και όλοι μας ήμασταν των μνημονίων, ήταν οι συνταξιούχοι που ακόμα δεν έχουν πάρει τη 13η και 14η σύνταξη. Και να το πούμε αυτό. Γιατί η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν βγαίνουν δημοσιονομικά σου λέει. Πώς να τη δώσω. Το Πασόκ έχει μια άλλη άποψη, τμηματικά να τη δώσει σε βάθος τριετίας. Το ΕΚΑΣ που έχει κοπεί και δεν έχει εδώ ξαναδοθεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα μετράμε πληγές.
0: Ασφαλώς,
1: δηλαδή,
0: όπως το λες.
1: Εντάξει, πληγές και από τα 3 μνημόνια.
0: Και η αλήθεια είναι, και αυτό πρέπει να το λέμε, ότι έχασε ο Έλληνας την αγοραστική του δύναμη όλη αυτή την περίοδο των μνημονίων. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Δεν μπόναγες, ρε παιδάκι μου, κάθε φορά που πήγαινες στο σούπερ μάρκετ με λιγότερα χρήματα. Μπορούσες να παίρνεις πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Κάτσε τώρα, γιατί τώρα διαβάζω έξω το Bloomberg και άλλα μέσα που ανεβαίνει πολύ το πετρέλαιο, γιατί φαίνεται ότι οδηγούνται σε αδιέξοδη διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Και ανεβαίνει στο $88 το βαρέλι, πάει προς τα $89.90. Και κάποιες εκτιμήσεις αναλυτών κάνουν λόγο για άμεση εκτείναξη του πετρελαίου σε $100. Εδώ πρέπει ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά.
0: Με συγχωρείς, καήλα μας. Είναι πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Τι καήλα μας, θα πάει 2,5 εδώ πέρα.
0: Εάν πάει στα 100, δηλαδή, τι θα κάνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα,
1: πραγματικά δεν ξέρω.
0: Μας, θα κάνουμε τίποτα άλλο.
1: Το μεταφορικό κόστος, γιατί ακριβένει μόνο το πετρέλαιο, δεν ακριβένουν και τα υπόλοιπα προϊόντα.
0: Δεν το συζητάμε. Μετά έρχονται αλυσίδα. Πάει ντόμινο η κατάσταση.
1: Άρα.
0: Έχουμε το λεγόμενο snowball effect. Το θέμα είναι το εξής. Ο Τραμπ δεν ασχολήθηκε καθόλου. Ασχολιόταν με τον κύριο Πλεύρη. Έκανε τέτοιο. Στο social έκανε.
1: Ναι.
0: Του άρεσε αυτό το οποίο.
1: Του άρεσε, γιατί είναι μεταναστευτικό. Ναι.
0: Μεταναστευτικό. Ναι. Το οποίο μεταναστευτικό. Το έβαλε ο Μητσοτάκης στο τραπέζι και στο δημόσιο διάλογο πολύ νωρίτερα από ό,τι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι. Οπότε έχουν περάσει 2-3 εβδομάδες από τη συνάντηση την οποία είχε στο Σάλτσμπουργκ με τον καγκελάριο της Αυστρίας.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν ακούσαμε για πρώτη φορά μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Τώρα είναι η Θέουτα. Με το χαμός που γίνεται στη Θέουτα και ξανά.
0: Κάτσε,
1: είναι στο
0: πριν φτάσουμε όμως στη Θέουτα, είχαμε αυτή την παρέμβαση. Είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι.
1: Ναι.
0: Κάτω από τη μεγάλη σημαία εκεί.
1: Την ελληνική. Πάντως γενικότερα φαίνεται ότι εμείς δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ισπανία. Καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Και άκουγα και διάβαζα τα στοιχεία ότι οι ροές είναι πολύ πιο μειωμένες. Στον Εύρο είναι σχεδόν μηδενικές και από εκεί πέρα και στην Κρήτη έχουν μειωθεί. Αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι θαρρυντικό, είναι και θετικό. Τώρα, αν κάποιοι διαφωνούν ή συμφωνούν με τη μεταναστευτική πολιτική, αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης και θα φυσικά να το συζητήσουμε. Δεν νομίζω ότι όμως κανείς θέλει στη χώρα του να μπαίνει οποιοδήποτε μπάστε σκύλια λέστε. Και την ίδια στιγμή να πω ότι όλοι λέμε, δηλαδή οι κάτοικοι του Ηρακλείου που αντιδρούσαν ήδη στο κέντρο προσωρινής κράτησης που θέλουν να φτιάξουν. Ναι, όταν είμαστε, δεν είναι κοντά στο σπίτι μας, όλοι λέμε ναι, να τα κάνουμε και να τα ράνουμε. Όταν είναι όμως κοντά στο σπίτι μας. Και εκεί δεν θέλουμε.
0: Η ανθρωπιά μας πιάνει έτσι, όταν είναι μακριά. Όταν έρχεται πιο κοντά, εκεί
1: ακριβώς. Εγώ θέλω να είμαστε άνθρωποι και όταν πούν ότι θα κάνουν κάπου κοντά στο σπίτι μας ένα τέτοιο κέντρο.
0: Λοιπόν, ο Άντριου, καλή σου μέρα, Άντριου. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Μέχρι και πριν από λίγο είχαμε στον αέρα την κυρία Θεόνη Φωνικολάκου. Την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Έτσι, απλά. Πληροφοριακά, ρε παιδί μου. Εκτός και αν το είχε το μήνυμα έτοιμο για να το στείλεις. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να δούμε πότε θα τους συλλάβουν. Δεν ξέρουμε αν είναι δολοφονία. Αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό στον Άγιο Δημήτριο.
1: Με τον αστυνομικό.
0: Με τον αστυνομικό που βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού νεκρός.
1: Ναι, το είδα.
0: Στο μεταξύ, ο Θεοδόσης, ο Πάνο, ο αστυνομικός μας συντάκτης.
1: Και πολύ έγκυρος και έγκριτος.
0: Ακριβώς. Είπε το εξής, γιατί διαβάζαμε, ακούγαμε πολλά πράγματα. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί εκδορές, δεν έχουν επιβεβαιωθεί σημάδια. Ναι.
1: Γιατί κάποιοι γράφουν ότι υπάρχουν εκδορές στο λαιμό με λενιά στα χέρια.
0: Εγώ μένω στο ρεπορτάζ του
1: Θεοδόσιμος. Και εγώ.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Μα στο ρεπορτάζ του
0: ανθρώπου μας.
1: Ακριβώς, που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ. Περίεργη ιστορία, μάλλον.
0: Είναι περίεργη, περίεργη, πολύ περίεργη.
1: Εντάξει, και αυτή σήμερα φυσικά. Δεν μπορείς. Όλα τα μέσα ασχολούνται με τον εφιάλτη στην Κολομβία.
0: Απίστευτο. 7,4.
1: Πάρα πολύ νεκροί, πάρα πολύ νεκροί.
0: Έχουμε
1: πάρα
0: φτάσει
1: πολύ
0: στους 111 νεκρούς.
1: Τώρα βλέπω ότι τώρα έξω λένε 132.
0: 132. Μα είναι κάθε δεκάλεπτο που περνά.
1: 570 τραυματίες και μάχη με το χρόνο στα ερείπια.
0: Ό,τι και να πούμε.
1: Πάντως στον Αύγουστο, κάθε Αύγουστο κάτι θα γίνει τέτοιο, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
0: Μιλούσα εχθές, πήρα τηλέφωνο τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠΟ, τον Αντάλο, ο οποίος κάνει έρευνες και σε παγκόσμια κλίμακα. Και τον ρώτησα το εξής, αυτό το οποίο λες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχουμε περισσότερους σεισμούς μεγάλης κλίμακας. Και ο κύριος Λέκας, αυτό το οποίο μου είπε, είναι το εξής, εξαρτάται, μου λέει, πώς θα το δεις. Αν το δούμε, λέει, σε επίπεδο 50 ετών, 100 ετών και πάνω, είναι το ίδιο πράγμα. Εάν το δούμε τώρα, μου λέει, σε επίπεδο 5 ή 10 ετών, δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει ακόμα να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα πράγματα.
1: Μιλάμε για 7,4 ρίχτερ.
0: Ψάχνουν οι πάντες το ιερό δισκοπότηρο και πώς να αντιμετωπίζονται οι σεισμοί και πώς να αντιμετωπίζονται οι πυρκαγιές, πώς να αντιμετωπίζονται γενικότερα τα ακραία, τα πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα. Βεβαίως, για να λέμε το σαρβού το δίκαιο όσον αφορά στα δικά μας εδώ, έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για οποιαδήποτε κακοτεχνία μπορούμε να φανταστούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι η εισαγγελέα τώρα έχει παρέμβει μαζί με την ΔΑΕ για να δουν τι ακριβώς γίνεται με τα δίκτυα.
1: Ναι. Γενικότερα, ενώ,
0: εντάξει.
1: Πάντως δεν έχουμε και ο σχεδιασμός πρέπει να είναι διαφορετικός, έτσι.
0: Μαύρη Αμαλία μου, έχουμε υπερσύγχρονα αιωλικά πάρκα.
1: Ναι.
0: Υπερσύγχρονα φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Ναι, τα οποία
0: έχουν
1: όμως
0: πάει και έχουν κουμπώσει πάνω σε ένα απαρχαιωμένο δίκτυο.
1: Γι' αυτό και θα ξεκινήσει έλεγχος για το υλικά.
0: Αυτό λέω. Μπήκε ο εισαγγελέας μέσα και πολύ καλά έκανε και άργησε μεταξύ μας.
1: Και άργησε γιατί έπρεπε να ξεσπάσει φωτιά στη βιωτία από, από αστοχία του υλικού πάρκου, αν κατάλαβα καλά.
0: Από εκεί.
1: Αν κατάλαβα καλά.
0: Όχι του αιωλικού πάρκου, του δικτύου.
1: Εντάξει, όχι του. Ναι, του δικτύου.
0: Το δικτύου.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Φτιάχνει
1: το υλικό, αλλά το δίκτυο δεν το προσαρμόζει.
0: Λοιπόν, πάνω σε ξύλινους κορμούς.
1: Δεν το αναβαθμίζει.
0: Ακαθάριστη η ξύλινη κορμή κάτω. Σε κάποια σημεία, μέσα σε δασική έκταση.
1: Σε
0: κάποια σημεία
1: όλα
0: τα έπρεπε να ήταν υπογειοποιημένα.
1: Βέβαια. Είναι όλα προβληματικά.
0: Αλλά το κόστος μεγάλο. Αλλά όταν θέλεις να κάνεις τέτοιες business, με συγχωρείς πάρα πολύ, το φτιάχνεις το πράγμα
1: κανονικά όπως και όπως πρέπει. Σωστά. Και την ίδια στιγμή. Ακριβώς, ο κόσμος και οι περιουσίες του και να μένουν ο κόσμος με τα έργα που φορούν. Λοιπόν, από ό,τι έλεγε η πρόθυμη οφειλές της γενικής κυβέρνησης προς ιδιώτες, μειώθηκαν στα 3,55 δις ευρώ τον Ιούνιο, σημειώντας πτώση 168 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Μάιο. Η υποχώρηση των χρεών οφείλεται κυρίως στη μείωση των υποχρεώσεων των νοσοκομείων, τα οποία όμως παραμένουν ο μεγαλύτερος οφειλέτης, με ποσοστό 47,2% επί του συνόλου. Παρά τη μηνιαία βελτίωση, και αυτό είναι αλήθεια, η υποχρεώσεις του δημοσίου αυξήθηκαν κατά 185 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 26. Οι οργανισμοί, η ΟΤΑ, δηλαδή τοπική αυτοδιοίκηση, κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση χρεών, καθώς οι οφειλές τους σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε 6 μήνες, φτάνοντας στα 333 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πληρώνει το δημόσιο, Δεν πληρώνει το δημόσιο, Λέω εγώ, με βάση τα στοιχεία είναι επίσημα.
0: Με βάση τα στοιχεία φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν πληρώνει το δημόσιο.
1: Ναι, αυξάνεται η κληρονομιά των φόρων δηλαδή. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Και η ΟΤΑ δημιουργούν διπλάσιο βάρος, λέει. Ναι, αλλά κάτι δεν πρέπει να γίνει. Και η υγεία, βλέπω εγώ τα στοιχεία, ο μεγάλος ασθενής.
0: Η υγεία, ο μεγάλος ασθενής.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Παραμένουν με διαφορά τα νοσοκομεία ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής της αγοράς.
0: Στην εντατική δηλαδή η δημόσια υγεία.
1: Ναι, αυτό λένε τα στοιχεία. Έτσι, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου.
0: Μάλιστα. Να σου πω, έχει στείλει μια φωτογραφία ο Γιάννης.
1: Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο και στην Ποθητή. Μας στέλνει φοβερές φωτογραφίες από τη Σαντορίνη.
0: Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί, αλλά μία φωτογραφία του Γιάννη, 8-8, στο πευκοδάσος του Σχοινιά.
1: Ναι.
0: Και είναι μαύρες σακούλες γεμάτες με, πώς να το πω ρε παιδί μου, με πευκοβελόνι.
1: Καλά, εκεί μόνο το βλέπεις αυτό. Έλα στο Δήμο το δικό μας από εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Πανικός γίνεται, τα συλλέγουνε κιόλας.
1: Τα συλλέγουνε, ναι. Μάλιστα. Και φταίνει οι πολίτες μετά και τα βγάζουν. Εντάξει, οι πολίτες φταίνε. Εσείς δεν τα μαζεύετε? Και τα δικά σας τα μαζεύετε?
0: Μισό λεπτάκι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την εξής λογική.
1: Ναι.
0: Θέλουν να τα μαζεύουμε. Πολύ ωραία.
1: Τα μαζεύουμε εμείς.
0: Πού θα τα πάμε?
1: Επίσης, όχι να πληρώσουμε, δηλαδή και ένα χιλιάρικο να έρθουν να μας τα μαζέψουν. Τι νομίζω να ότι είμαστε εφοπλιστές.
0: Και πού θα τα πάνε? Και δεν είναι τα μετά δουλειά του Δήμου να τα πάρει.
1: Όχι, σου λέει, δεν είναι δουλειά. Ποια είναι η δουλειά δικιά μου?
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή τα κουβαλάμε να τα πάμε πού? Να τα ρίξουμε πού? Στην θάλασσα.
1: Πού θα τα ρίξουμε? Και επίσης τώρα, πού ήσουν, στο Σχοινιά, δεν ήταν αυτό?
0: Αυτό είναι στο πευκοδάσο του Σχοινιά.
1: Απαράδεκτο, έτσι. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Ναι, λοιπόν, λέμε μόνο για τους πολίτες, να ελέγχουμε και τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση στο κομμάτι αυτό. Έτσι, του καθαρισμού κτλ. Όχι να τα ρίχνουμε όλα στους πολίτες, ότι μια ζωή πολίτες φταίνε.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι για να επανέλθουμε. Γιατί έχουμε και μπόρικη δουλίτσα, αρκετές ειδησούλες και συνεντευξούλες.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και Σαπρανίδη δικό σας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 8 20 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
9: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
8: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
9: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
8: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
9: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
8: Τηλέφωνο 26820-29094.
9: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
10: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
11: Μπάριο All Day Cafe Bar.
12: Η πόλη απολαμβάνει.
11: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
12: Η μπάρα επιλέγει.
11: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
12: Ο χώρος προδιαθέτει.
11: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
13: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
14: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
13: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
14: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
14: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
15: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
14: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
15: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
14: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
15: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνο 2682-089-100.
16: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Ομάδα. Α, κορυδεύεται.
1: Φυσικά 1988 τι είναι,
0: μα
1: δεν ξέρω.
0: Μα γι' αυτό το λόγο, μα γι' αυτό και ναι, είναι η γιαλατζή, δεν είναι, θα σου πω, θα σου εξηγήσω.
1: Α, δεν, δεν
0: το,
1: τα ξέρω.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λόγο κιόλας στο Καραϊσκάκι φέραμε ισοπαλία, 0-0, διότι μιλάμε για τεράστια ποδοσφαιρομάνα.
1: Α, ναι. Ευτυχώς που πήγε ο Καλαμαράκης, παιδιά, το γλιτώσαμε, Νικό. Τη γλιτώσαμε, Νικόλα μου.
0: Καλά, δεν πήγανε κι αυτοί καλύτερα τώρα με την Τσεσεκά 1948. Ρώτησα το Σταυρακάκι το 1948 τι είναι. Είναι η ημερομηνία ίδρυσης. Ποια Τσεσεκά είναι? Η κανονική? Όχι, λέει. Είναι αυτοί που διασπαστήκαν από την Τσεσεκά Σόφιας. Καλά, δεν τα λέω. Τσεσεκά Σόφιας. Και έφτιαξαν την Τζεσεκά 1948. Και το 1948 του λέω τι σημαίνει. Μου λέει δεν ξέρω.
1: Αυτό καλύτερα το Δεντόγλου. Θα δω το Δεντόγλου και τη Στεφανίδη εγώ.
0: 1948 είναι όλοι και όλοι οι φίλαθλοι γιατί του έχουν βάλει στον τίτλο τη ομάδα. Τι ακριβώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποδοσφαιρομάνες και
1: εγώ είμαι πολύ του Στίβου, να ξέρει. Βλέπω πολύ Στίβο. Μ' αρέσει. Όχι, εσύ, όχι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όταν προλαβαίνω.
1: Κοίτα, είναι το βράδυ, αργά θα είναι. Χθε τα μεσημέρι.
0: Μεσημέρι δεν υπήρχε περίπτωση. Έκανα τέτοιο εκπομπούλα. Αλλά το βράδυ, όταν είναι αργά, κοιμάμαι. Γιατί πρέπει να ξυπνήσω.
1: Γιατί κοιμάσαι.
0: Γιατί πρέπει να ξυπνήσω.
1: Μα γιατί κοιμηθείς. Μην κοιμάσαι.
0: Όταν μην κοιμηθώ.
1: Όχι, παιδί μου, γιατί δεν κοιμάσαι. Γιατί δεν κοιμηθείς. Άρα, καλή επιτυχία και στο Μίλτο Ντεντόγλου και σε ελληνικές ομάδες που παίζουν, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και βεβαίως στην Κατερίνα τη Στεφανίδη.
0: Μιλούσε η γυναίκα μου προχθές με έναν κοινό μας φίλο και γύριζε και του έλεγε: μα λέει το Σπύρο δεν τον βλέπω. Φεύγει στις 4 ώρα το πρωί. και γυρίζει 9 η ώρα το βράδυ. Μέχρι να φάμε κάτι, το να τ' άλλο από εδώ από εκεί, πρέπει να κοιμηθεί. Και μετά πάλι και γυρίζει και λέει: κάτι πρέπει να του βρούμε αυτού του παιδιού. Από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί δεν κάνει απολύτως τίποτα.
1: Κοιμάται.
0: Κάτι πρέπει να του βρούμε να κάνει. Λοιπόν. Α, εκπληκτικό. Λοιπόν, να παρακαλέσουμε το εξής, επειδή έχουμε πάει.
1: Τι ώρα πρέπει να δώσουμε το. Τρία λεπτά.
0: Σε τρία λεπτάκια. Να έχουμε τον κύριο Κρανίδη αμέσως μετά το διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Ναι. Γιατί δεν θα προλάβουμε δεν θα προλάβουμε να συζητήσουμε και είναι καυτά τα θέματα. Ναι. Το ακινήτο να τον πάρουμε μετά από το. Έτσι.
0: Μετά, Δεσποινίδα, να σε καλά.
1: Ναι, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ο Γρηγόρης στέλνει ένα μήνυμα. Είναι αφιερωμένο, λέει, σε μένα. Σου ζητάω συγγνώμη, λέει. Πρωινό. Πρωινό, λέει, βραδινό για εμένα που δούλευα νύχτα, που δούλευε ο Γρηγόρης. Γραβιερόπιτα με παστούρμα και μπουγάτσα κρέμα με έξτρα κανέλα και ζάχαρη.
1: Εγώ θα προτιμήσω το γλυκό.
0: Και αν ξυπνήσω, λέει, ξύπνησα. Πώς με βρίσκεις?
1: Μια χαρά.
0: Εξαιρετικά.
1: Μια χαρά.
0: Εξαιρετικές επιλογές. Πάρε και ένα μίλκο και είσαι μέσα.
1: Γιατί τα έχουν βάλει με το Φιδία Παναγιώτου, λέει, πήγε σε κάποια εκδήλωση και ήταν σασούργελο. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Με τη Βερμουδίτσα.
1: Τον ψηφίσαν όμως.
0: Με τη Λευκή Καλτσούλα.
1: Τον ευρωβουλευτή. Τον ψηφίσανε.
0: Με το Μοκασίνη.
1: Ναι, παιδί μου, τον ψηφίσανε. Ξαναλέω
0: και
1: εγώ.
0: Σε μια σοβαρή και βαριά εκδήλωση.
1: Έτσι.
0: Με το λευκό, το λινό που δεν το φοράμε ούτε για να πάμε στην παραλία. Δηλαδή κάπου όπα.
1: Κάπου όπα, όντως. Αλλά και τι ψηφίζουμε. Πού. Τι ψηφίζουμε, παιδιά!
0: Αμαλία μου, να Εντάξει. σου υπενθυμίσω ότι εμείς εδώ πέρα ψηφίζαμε Χρυσή Αυγή.
1: Εντάξει. Ναι, θα Έτσι. Θυμάμαι.
0: Α, για να
1: θα
0: τα
1: θυμάμαι.
0: Λέμε τα πράγματα.
1: Γιατί
0: δηλαδή,
1: ήταν δεν ήταν η εκδήλωση για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες Σάκου και Σολομού.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, τους σκότωσαν μπροστά στις κάμερες τα παιδιά αυτά, έτσι. Εγώ έχει τύχει να πάω και έχω κάνει και συνέντευξη με τους γονείς. Είχα τη χάρα και τιμή. Ήταν συγκλονιστικό, ναι. Ήταν συγκλονιστικό πραγματικά. Και ο άλλος πήγε με τη Βερμουδίτσα.
0: Πήγε με τη Βερμουδίτσα, ακριβώς. Λευκή Καλτσούλα. Έτσι, σου λέω, δεν τα φοράγαμε αυτά ούτε στο χωριό. Όταν
1: μπράβο,
0: ήταν
1: τέτοιο,
0: μας τράβαγε το αυτή η μάνα μας και μας έλεγε: Ελά, εδώ και ντύσου σαν άνθρωπος, πού θα πας.
1: Εντάξει, λοιπόν, είναι, πρέπει να είσαι ευρωβουλευτής τώρα, δεν είναι. Δεν είσαι ένα παιδάκι, ένας έφηβος.
0: Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει γενικότερα. Καταλαβαίνω ίσως και την ανάγκη ορισμένων πολιτών, ψηφοφόρων, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Κύπρο, να θέλουν να βγάλουν το άκτι τους και να αντιδράσουν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Αλλά δεν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Είναι λάθος ο τρόπος.
0: Δεν το κάνεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Πείτε μου, σας παρακαλώ. Στη μνήμη των νεκρών.
0: Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή η εικόνα, εσείς που ψηφίσατε το συγκεκριμένο τύπο. Καλά να είναι ο άνθρωπος και καλά να περνάει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παράγει πολιτική και πολιτισμό αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Λίγο σεβασμός. Λίγο σεβασμός στους ανθρώπους που πήγανε και βάλανε το στήθος τους μπροστά στον Ατήλα.
1: Ακριβώς. Αυτά τα παιδιά τώρα θυσιάστηκαν πραγματικά.
0: Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Τα νεράζια γενικότερα. Ο συγκεκριμένος υπουργός δεν ξαναβγήκε ποτέ από την μπροστινή πόρτα, πρέπει να σου πω. Έβγαινε από την πλαϊνή για να αποφεύγει το off the record. Εν πάση περιπτώσει, πανικός από τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ευαγγελάτε, ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος. Μήπως ξέρω. Α, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Όχι, όχι, δεν έχω ιδέα. Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας. Καλημέρα, λέει. Α, ξέρεις, ξεχάσαμε να ρωτήσουμε. Κοίτα να δεις, το είχα εδώ. Σαν σήμερα, πρέπει να σου πω, Αμαλία μου, εκτός του ότι είναι μια μαύρη επέτειος, διότι σαν σήμερα ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισάκ,
4: ναι.
3: Στην πράσινη γραμμή. Σαν σήμερα επίσης, αυτό έγινε το 1996, για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
8: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
10: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειλή ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
10: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: στη σημερινή ιδιοσιογραφία, δυστυχώς Αμαλία, δεσπόζει ασφαλώς ο σεισμός αυτός, ο φωνικός σεισμός στην Κολομβία. Ό,τι και να λέμε, είναι λίγο μακριά από τέτοιες καταστροφές.
1: Ναι, είναι το πώς...
0: 132 νεκροί, 570 οι τραυματίες μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι στιγμής, 60 νεκροί λέει μόνο στην Περέιρα. 5 πόλεις σε κόκκινο συναγερμό και 7 αεροδρόμια εκτός λειτουργίας. Έτσι στην Κολομβία, 7,4 ρίχτερ. Πραγματικά αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από αυτόν τον φωνικό σεισμό. Εντάξει. Σαν χάρτινη πύργη κατέρευσαν τα κτίρια, πραγματικά.
0: Είναι
1: συγκλονιστικό.
0: Ναι. Και, λοιπόν, είχαμε πρόσφατα στη Βενεζουέλα.
1: Ναι,
0: τα
1: έχουμε ζήσει. Πάμε τώρα στον κύριο Μάνο Κρανίδη, τον γραμματέα επικοινωνίας της Πομιδά, για να συζητήσουμε γιατί άλλο. Για την αγορά κινήτων, για αυτό το στεγαστικό πρόβλημα που όλο και διωγγώνεται, ναι, και για τα ενίκια και τα λοιπά. Κύριε Κρανίδη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλό και αβεντάγου στον
1: Ράχο. Επίσης, να είστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
0: Συμπαθάτε μας, ελπίζουμε εμείς σας ταλαιπωρήσαμε έτσι με
1: ναι,
0: την
1: απλώς
0: ώρα.
1: Ναι, απλώς δεν τα είχαμε χρόνο να μιλήσουμε.
2: Ναι, για σας είναι χαρά μου να μάθετε.
1: Λοιπόν, πάμε λιγάκι στο κομμάτι των ενοικίων και θα μείνω λίγο, επειδή το θέμα τέτοια εποχή πάντα είναι από τα πρώτα θέματα, γιατί, γιατί πάρα πολλοί γονείς ψάχνουν σπίτι για τους φοιτητές όταν που περνούν σε άλλες πόλεις από τον τόπο διαμονής και οι άνθρωποι βρίσκονται σε αδιέξοδο και εγώ έχω φίλους που περάσαν τα παιδιά τους στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Κρήτη και λένε okay, στα Ιωάννινα και ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει, κύριε Κρανίδη.
2: Ναι, πραγματικά. Είχαμε κάνει και ένα χαίρομα μέσω του Ρίας στην εκπομπή του Γιάννη που βγαίνουμε κάθε Κυριακή. Πριν, όταν ήταν η παππούτερη βαθμή, δεν θυμάμαι, ήταν η Ιουνίο, τον Ιούλιο.
1: Όταν βγήκαν οι βαθμολογίες, τον Ιούλιο, ναι.
2: Μπράβο, βαθμολογίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι χρόνια πολύ ψηλά η θετική στέγη.
1: Και αυξάνεται όμως κάθε μήνα τρέχουν τα ενίκια. Βλέπουμε τα στοιχεία της Ελιστά.
0: Και όχι μόνο αυτό, επειδή Αύγουστο, ο Αύγουστος είναι ο μήνας που οι γονείς ψάχνουν, διότι όπως είπε η Αμαλία, εμένα με παίρνουν φιλαράκια τα οποία είναι κάτω στο χωριό, έχουν περάσει τα παιδιά τους και τώρα τον Αύγουστο ψάχνουν να βρουν σπίτι για το παιδί τους που είναι να σπουδάσει και έχουν πραγματικά. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει προσφορά. Τα έχουμε πει εμείς χιλιάδες φορές.
1: Δεν υπάρχουν σπίτια δηλαδή.
2: Σπίτια δεν υπάρχουν. Κατάλληλα, έτσι. Μιλάμε για κατάλληλα. Και εκείνο το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε και εμείς όσο πιο γρήγορα πήγαινε, όσο πιο γρήγορα τουλάχιστον ό,τι μπορέσει να κερδίσει, μην περιμένει το Σεπτέμβριο. Έτσι. Το Σεπτέμβριο είναι αργά να πάει κάποιο να ψάξει.
0: Μα κύριε Κρανίδη μου, να πάνε όσο γίνεται πιο νωρίς και να βρούνε ένα σπίτι 30-40 τετραγωνικά στο Παγκράτη με 650, μισό λεπτό εκεί, με 650 ευρώ. Και να χρεωθούν και τους δύο μήνες που το παιδί θα είναι στο σπίτι του, θα είναι στο χωριό
2: θα
0: του.
2: Θα είναι ακριβώς.
0: Για να το πληρώσουν. Και αυτό δεν έχει λογική.
2: Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ τώρα καταρχάς ένα μεγάλο έλλειμμα είναι ότι τα πανεπιστήμια τα ίδια δεν κάνουν τίποτα.
1: Για τις φοιτικές εστίες μιλάτε.
2: Τίποτα. Στεγαστική μέρημνα, μην πείτε τώρα κάνανε μια φορά ένα πανεπιστήμιο, έκανε κάτι. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στεγαστική μέρημνα. Σε όλα τα πανεπιστήμια στον κόσμο, εγώ πήγα σε πανεπιστήμιο το 2003. Το 3, πριν πολλά χρόνια. Πριν πολλά χρόνια και υπήρχε στεγαστική μέρημνα στην Αμερική. Ναι. Είχαν 18 επιλογές. Λοιπόν, δεν
1: αυτό όμως δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αφορά και τις απλές οικογένειες που ψάχνουν για σπίτι, κύριε.
2: Όχι, αφορά. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται μέρημνα το κράτος. Δεν είναι δουλειά του πανεπιστημίου αυτή.
1: Ναι.
2: Ποια είναι η δικιά μου. Δικιά του είναι. Και δεν μιλάω μόνο να χτίσουμε στα φοιτητικές εστίες. Αφήνω αυτό. Έτσι, είμαστε πολύ χαμηλά ή αυτές που υπάρχουν σε πολύ καλή και κατάσταση. Αλλά δεν υπάρχουν και μια επιλογή, δηλαδή να έχουμε κάνει μια προεπιλογή σπιτιών, να υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα που είπαμε εμείς, ειδική πλατφόρμα, να μπορεί να βρει αυτά τα σπίτια. Τέτοια πράγματα. Πρέπει να σκεφτείς κάποια πράγματα. Δεν μπορεί όλα να είναι ίδια κάθε χρόνο.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν η βραχυχρονία μίσθωση που φυσικά αυξάνεται, έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το στεγαστικό πρόβλημα, τη στεγαστική κρίση.
2: Μεγάλη συζήτηση.
1: Κάποιοι λένε ότι έχει, δηλαδή ευθύνεται και η βραχυχρονία μίσθωση για όλα αυτά.
2: Ως ένα σημείο στις τιμές, εγώ θα λέγαμε.
1: Στις τιμές μιλώ. Για τις τιμές μιλώ.
2: Η κυρία Κάτζου είναι μικρή, είναι γύρω στο 3%. Δεν είναι πολλά. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι δύο. Είναι τα κενά ακίνητα, πάρα πολλά. Μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο, μπορεί το λιγότερο. Και τα δημόσια ακίνητα που κάθονται.
1: Τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα δύο επίπεδα, κύριε Κρανίδη? Τι πιστεύει η Πομιδά, τι πιστεύετε?
2: Εκεί θα πρέπει άμεσα. Το λέμε κάθε χρόνο. Τι πρέπει να έχει γίνει ήδη. Δεν μπορεί να έχουμε κενά δημόσια ακίνητα. Κενά και δημόσια. Και κάθονται. Έχουμε αργήσει τόσο πολύ. να πάρουμε μπρος και δεν μιλάω τώρα να κάνουμε κοινωνικές
0: εκπαιδεύσεις. Μισό λεπτό. Ένα εκατομμύριο είναι συνολικά ή ένα εκατομμύριο είναι των ιδιωτών και
2: όχι,
0: υπάρχουν και τα δημόσια.
2: Συνολικά πρέπει να είναι και παραπάνω. Έχετε δίκιο. Συνολικά μπορεί να είναι και παραπάνω. Καταρχήν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρώτος φορέθηκε πρόσφατο άρθρος η κυρία Κάτι Τεκμήρια που έχουν μια στήλη. Ούτε απογραφή δεν έχουμε. Δεν ξέρουμε, δηλαδή να τη συζητάμε τώρα οι τρεις μας και δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Είναι δυνατόν? Δεν ξέρουμε καν πόσα είναι μια απογραφή.
0: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε τα τελευταία χρόνια ή υπήρχε πάντα, υπήρχε απλά πάντα, δεν το είχαμε.
2: Μεγάλη,
0: δεν το είχαμε άρα λοιπόν
2: μεγάλη.
0: Δεν το είχαμε πάρει η είδηση, διότι όχι, δεν ήταν τόσο υψηλά τα ενίκια.
2: Δεν ήταν τα ενίκια και δεν ασχολιόμασταν. Από τη μεταπολίτευση και μετά είχαμε τη δημόσια περιουσία παραπεταμένη. Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί είμαστε πολύ πλούσιοι, βλέπετε, σαν κράτος και δεν μας νοιάζει να πούμε και να ακίνητα. Βγήκε μια έρευνα του Δούνου του. Είχε παίξει πολύ και στα κανάλια. Πρώτοι είμαστε στα κενά ακίνητα σε σχέση με το σύνολο των ακινήτων στην Ελλάδα. Πρώτοι.
1: Άρα θεωρώ ότι δεν βλέπετε να λύνετε το πρόβλημα, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση της εργαστικής κρίσης.
2: Θα κάνει ανακοινώσει. Έχουμε ανακοινώσει γύρω στα 6,5 δις μέτρα, αξία 6,5 δις, δεν έχουμε μοιράσει 6,5 δις. Δηλαδή το σπίτι μου, ένα σπίτι μου, δύο, έχουν μια αξία από δις και πάνω. Δεν το μοιράσαμε, δάνεια ήταν αυτά. Όμως, πολλά από αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα που λύνουν το πρόβλημα. Είναι μέτρα που λέμε εμείς ενισχύουν εμένα τον νόμο τη ζήτηση, τα εισοδήματα, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν εγώ σας δώσω ένα επίδομα για το ενίκιο, δεν λύνω το πρόβλημα. Σας βοηθάω και καλά κάνω, αλλά δεν λύνω το πρόβλημα.
0: Μήπως πρέπει να υπάρξει κάποια πίεση και να υπάρξει διαφορετική πολιτική απέναντι στους ιδιοκτήτες? Διότι, διαβάζω το εξής, κύριε Κρανδί, συμπαθάτε με. Στο Νέο Κόσμο, έως 35 τετραγωνικά μέτρα. Από 450 έως 700 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, καλά, εγώ ξέρω γιατί ψάχνει την κόρη μας, οι τιμές έχουν ξεφύγει,
0: δηλαδή,
1: δεν υπάρχουν.
0: Στην Καλυθέα, με μισό λεπτό, στην Καλυθέα, έως 35 τετραγωνικά, 400 με 600 ευρώ το μήνα. Στα Πετράλωνα, επίσης έως 35 τετραγωνικά, 600 μέχρι 1000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί τελείως.
2: Ειδικά τα σπίτια που είναι σε καλή κατάσταση, ανακοινισμένα κλπ, έτσι. Ειδικά.
1: Ναι,
2: ειδικά.
1: Αλλά κύριε Κρανίδη, δικαιολογείται
0: 35 δικαιολογείται. Τετραγωνικά, κύριε
1: Κρανίδη,
0: 1000 ευρώ.
1: Τώρα καθένας δεν ζητάει ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι ένα θέμα.
2: Πρέπει να δει η κυβέρνηση πώς θα το, τι θα κάνει.
0: Ναι.
2: Έχει κάποια όπλα. Βεβαίως πρέπει να κοιτάξει, είπαμε πρώτα τον εαυτό της τον ίδιο. Τον εαυτό της τον ίδιο. Γιατί είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης, είναι η ίδια αυτή.
0: Θα έπρεπε να βάλει πλαφόν η κυβέρνηση?
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση. Για ποιο λόγο? Αν το πλαφόν θα, δημιουργήσει τι πρόβλημα θα δημιουργήσει?
2: Θα βάλει και την ταφόπλακα. Και δεν τελειώσει εκεί πέρα το εξεργαστικό.
0: Εξηγήστε το όμως, σας παρακαλώ πολύ.
2: Μιλάμε για κατοικίες πάντα, έτσι, φαντάζομαι αυτό εννοείται.
0: Φαντάζομαι, ναι.
2: Όχι σε όλα. Ναι, γιατί στο επαγγελματικά δεν υπάρχει εξεργαστικό.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για μικρές κατοικίες. Κοιτάξτε, πού υπάρχει το εξεργαστικό, να το ορίσω, να το οριστικοποιήσω, να δώσω έναν ορισμό. Είναι μέχρι κατοικίες μέχρι 100 τετραγωνικά. Μέτρα 200 δεν έχουμε εξεργαστικό. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Συμφωνούμε. Συνεχίστε να κάνουμε συζήτηση για να καταλάβουμε και τι γίνεται.
2: Καταλάβουμε
1: και ακροατές.
2: Μέχρι 100 τετραγωνικά είναι το στεγαστικό. Έτσι, εκεί είναι το πρόβλημα. Το να έχει να ψάχνει να βρει ένα σπίτι ένα κάποιο 250 μέτρα δεν είναι θέμα στεγαστικού. Αν μπορεί να το βρει και έχει εισοδήματα, το βρει. Τώρα, αν βάλει πλαφόν, τι δημιουργεί? Πρώτον, είναι αντικίνητο για να δημιουργηθούν νέα σπίτια. Άρα, δεν μπορεί να αυξήσει την προσφορά εύκολα. Άρα, παραμένει με αυτή την προσφορά που είναι ήδη προβληματική. Δεύτερον, να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη μαύρη οικονομία που υπάρχει. Ακόμα περισσότερο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι αντικίνητο να γίνονται οποιασδήποτε ανακαινήσει σε νέες επενδύσεις για να υπάρξει νέα προσφορά. Και τρίτον και τέταρτον, πολύ σημαντικό, τι πλαφόν βάζεις, πού το βάζεις, σε ποιο το βάζεις, σε ποια περιοχή το βάζεις, σε ποιο ακίνητο. Δεν είναι όλα ίδια. Δεν είναι οριζόντιο, δεν μπορεί να βάλεις πάντα το ίδιο πλαφόν. Πρέπει να αρχίσει να κάνει μια σοβαρή έρευνα, να βλέπεις πού είναι το κάθε περιοχή, τι πλαφόν θα βάζεις. Δεν είναι το ίδιο παντού στο Κολωνάκι και, στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο ίδιο πλαφόν για τα 50 μέτρα, έτσι δεν είναι? Άρα αυτή είναι μια πολύ καλή προεργασία. Δεν έχει αποδειχθεί ότι το κράτος δεν μπορεί να την κάνει αυτή την προεργασία. Γι' αυτό πρέπει να γίνει άλλου τύπου, οι άλλες όλες που είπαμε κίνησεις που δεν έχουν γίνει. Με πρώτη αυτή που σας είπα.
0: Μάλιστα.
2: Η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε είναι και έπρεπε να το έχουμε κάνει πολύ πιο έντονα. Με πολύ πιο δυνατά κίνητρα. Τα κίνητρα που έχουμε πάρει και αυτά τα μέτρα δεν έχουν λειτουργήσει γιατί είναι περιοριστικά. Τώρα έγινε ένα πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικίας. Τώρα που μιλάμε, είναι ανιετήσεις. Επιδοτήσεις είναι αυτό για ανακαίνιση. Μέσα εκεί ήταν και ο στόχος να είναι για τα κενά ακίνητα. Αλλά τα περισσότερα δεν ήταν κενά, ήταν ιδιοκατοικούμενα. Άρα δεν πετύχαμε. Γιατί δεν μπήκαν τα κενά ακίνητα? Γιατί άρχισαμε να βάζουμε διάφορους περιορισμούς. Να είναι 2 χρόνια κενά, να μην έχουν κατανάλωση, να μην έχουν το άλλο, να μην έχουν τα εισοδήματα. Δεν γίνεται έτσι. Κενό ακίνητο, είτε το έχω εγώ ή εσείς, κενό είναι. Πρέπει να μπει στην αγορά. Προνούμε. Να το αφήνουμε έξω, γιατί το έχω εγώ που έχω λίγο παραπάνω εισόδημα από εσάς. Δεν ωφελεί κάποιον.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Πάντως καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόβλημα που έχει πολλές πτυχές.
2: Πολύ μεγάλο βάρος στα κενά κινητά, πολύ μεγάλο βάρος. Να αφήσουμε τους περιορισμούς και να κοιτάξουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά όχι να δίνουμε κίνητρα τη ζήτηση. Και το πιο σημαντικό, δημόσια κίνητα, κάθονται δημόσια κίνητα και στις τράπεζες έχουν πολλά κίνητα και τα ιδρύματα. Όλα, όλοι οι φορείς, να ξέρετε τα πανεπιστήμια τι ακίνητα έχουν. Και οι δήμοι. Κάθονται κενά.
1: Ναι. Άρα χρειάζεται μια αξιοποίηση των κλειστών ακινήτων με κίνητρα.
0: Θα μπορούσαν να ανοίξουν
1: και τα δημόσια κίνητα.
0: Στα κλειστά δημόσια ακίνητα θα μπορούσαν να φτιάξουν εστίες, παραδείγματος χάρη.
2: Αυτό λέει. Θα πρέπει να το έχουν φτιάξει ήδη.
1: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Από ό,τι καταλαβαίνω, Σπύρο μου, όποιος ψάχνει να νοικιάσει σπίτι, καλά να αγοράσει, τώρα είναι άπιαστο όνειρο αυτό. Χωρίς και δάνειο από την τράπεζα κτλ. Να νοικιάσει για το παιδί του, γιατί πέρασε σε κάποια άλλη πόλη στο πανεπιστήμιο, ή γιατί ο ίδιος πρέπει, μένει στο ενίκιο και πρέπει να αλλάξει σπίτι. Αυτό που το πας, ένας Γολγοθάς είναι αυτό, έτσι. Όταν χρειάζεται να αλλάξει το ενίκιο, πρέπει να αλλάξει σπίτι γιατί το χρειάζεται, γιατί οτιδήποτε άλλο, ο ιδιοκτήτης, πραγματικά οι οικογένειες περνούν ένα Γολγοθά. Το έζησα, γι' αυτό το λέω.
0: Επειδή πρόσφατα το έχω ζήσει και εγώ το έχω βιώσει, πρέπει να σου πω το εξής. Έχουν αυστηροποιήσει το πλαίσιο και πολύ καλά έχουν κάνει.
1: Πολύ καλά, καλά έχουν κάνει.
0: Στα δικαιώματα απέναντι στους ιδιοκτήτες. Και έχουν απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και έπειτα όμως θα πρέπει όντως να μπει και ένα stop για το πώς ακριβώς διαχειρίζονται οι ιδιοκτήτες
1: τα οικήματα που κατέχουν
0: και απέναντι στον ενοικιαστή.
1: Και τι ζητούν ειλικρινά, δηλαδή το τι σπίτια τρόγλες είδαμε και να ζητούν 500, 600, 700 ευρώ, είναι απίστευτο αυτό. Αυτό δεν πρέπει να μπει ένα φρένο εκεί.
0: Και θα μου επιτρέψεις να πω και το εξής. Όσον αφορά στα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
1: Ναι, έχει μπει στην Αττική και σε άλλες πόλεις κάποιο όριο.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής.
1: Και έχει δουλέψει το μέτρο.
0: Ακριβώς επειδή έχει μπει κάποιο όριο, κάποιοι τι κάνουν, τα χρησιμοποιούν ως βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά χωρίς να έχουν τη βούλα. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει τη βούλα το ένα,
1: και βάζουν,
0: το ένα
1: και,
0: και βάζουν και άλλα πέντε.
1: Ναι.
0: Που έχουν στη διάθεσή τους. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να κάνουν πολύ καλύτερους ελέγχους.
1: Ελέγχους. Και έρχεται, λέει, μάλλον, υπάρχουν και ελέγχοι και με το AI, μέσω AI και τα λοιπά, και διασταυρώσεις, ναι, και μακάρι.
0: Και γιατί... να πιάσουν και να βρουν, συγγνώμη που σε διακόπτω, και αυτούς που βγάζουν αγγελίες, που ανεβάζουν αγγελίες με ακίνητα κράχτες. Έχουμε και αυτά.
1: Ναι. Απλώς να πω για το σπίτι μου, πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, ήταν πολύ καλό το πρόγραμμα. Εγώ το έχω ασχοληθεί με το πρόγραμμα, επειδή το ενδιαφέρονταν συγγενικά μου πρόσωπα. Όμως υπήρχε ένα μελανό σημείο, και ποιο ήταν? Ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Άρα δεν υπήρχαν σπίτια, άρα έπαιρνε το παλικάρι, η οικογένεια, ο νεαρός την προέγκριση. Μια είναι οι άνθρωποι, ναι, θα μπορούσαν να πάρουν το σπίτι, αλλά ψάχναν σπίτι στο Αγρίνιο. Σας το λέω γιατί. Πρώτο μου ξαδερφάκι. Ο άνθρωπος πήρε την προέγκριση και τα λοιπά, έψαχναν σπίτι στο Αγρίνιο.
0: Δεν μπορούσε να βρει το.
1: Και τελικά δεν μπήκε στο πρόγραμμα.
0: Και δεν μπήκε στο πρόγραμμα. Άρα, και είναι πολλοί χιλιάδες αυτοί οι οποίοι την πάτησαν.
1: Πολύ
0: έτσι.
1: Καλό πρόγραμμα το σπίτι μου, αλλά αν δεν έχει ακίνητα, είναι μια τρύπα στο νερό.
0: Λοιπόν, ο Θοδωρής, καλημέρα σας, λέει, παιδιά. Καλή σου μέρα, Αμαλία. Όταν σας ακούω, μου φτιάχνει η διάθεση. Πήγα διακοπές τον Ιούλιο και τώρα βλέπω τους άλλους. Τέλος πάντων, κάντε και καμιά βουτιά για μένα. Καλή συνέχεια καλοκαιριού. Στην Πανιέρα, εγώ θα κάνω καμιά βουτιά. Άντε, εντάξει, επειδή τώρα να μην είμαστε. Δηλαδή, να
1: αφού
0: κάνουμε.
1: Αφού ήσουν, εγώ είδα. Είχες πάει για μπανάκι.
0: Είσαι στην παραλία της γειτονιάς.
1: Εντάξει.
0: Με τη γυναίκα μου μένουμε στο Πορτοράφτη, είναι δίπλα. Το Σάββατο περάσαμε καλά, η αλήθεια είναι. Γιατί ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά από πάρα πολλά Σαββατοκύριακα που δεν δούλευα. Το Σάββατο ήταν καλά. Την Κυριακή, Αμάλια μου. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γινόταν. Όλες οι παραλίες εκεί στο Πορτοράφτη δεν ήταν απλά γεμάτες. Ήταν ασφιχτικά γεμάτα.
1: Απλώς πάει και ο κόσμος κάτω την Κυριακή, πάει για ένα μπάνιο. Κωνσταντίνε, επειδή δεν ακούς τον Ιωσήφ, ο Ιωσήφ έχει άδεια και θα επιστρέψει στο παλικαράκι μου 31 Αυγούστου εδώ, 8 με 10, γιατί θα κάνουμε μαζί και φέτος την εκπομπή. 8 με 10 λοιπόν, ο Ιωσήφ θα είναι πίσω.
0: Το Dynamic Duo.
1: Και εγώ, για να ξεκινήσουμε τις εκπομπές και σας έχουμε και εκπλήξεις.
0: Λοιπόν, γεια σου, ρε Σωτήρη Τριφυλάρα. Δεν το είδαμε το μήνυμα την ώρα που ήταν η κυρία Κουφονικολάκου. Εκπλήξεις, κουνάς χέρια εδώ πέρα.
1: Εντάξει, λέω, έχουμε και εκπλήξεις. Άμα ακούσετε τα τρέιλερ, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Ναι. Τίποτα, να ακούσετε τα τρέλερ. Αρχίζουν να παίζουν τα τρέλερ για του χρόνου, για τη νέα σεζόν του. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα καταλάβετε.
0: Φαντάζομαι.
1: Ποιο έχει βάλει το χεράκι του.
0: Φαντάζομαι. Νομίζω κάτι μπορούμε να φανταστούμε. Βάζελο είναι, βάζελο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και του αρέσουν τα καλαμάρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργο. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Γίνεται ένα πανικό από τα μηνύματάκια σα. Γεια σου, ρε Μπάμπη. Καλημέρα, λέει και στου δυο σα. Επειδή δεν είμαστε όλοι λύσμονες,
1: ναι,
0: θυμόμαστε, λέει, τι είχε πει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη τότε που βγήκε και σχεδόν τίποτα από αυτά που είπε δεν έγινε.
1: Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, αυτό ο κόσμος φυσικά δεν ξεχνάει κάποια πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας και καλά κάνει να λέει ότι το εγώ είμαι διαφορετικός τώρα, είμαι πιο όριμος, ξέρω τι θέλω να κάνω όπως και ήξερα και πριν, αλλά ξέρω πώς θα το κάνω. Αυτό είπε στη συνέντευξή του.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι θέλω να κάνω. Και πριν, όταν κυβερνούσε τη χώρα, ήξερα, αλλά δεν ξέρω τον τρόπο. Καλά. Τώρα έχει οριμάσει και λέει: ξέρω και πώς θα το κάνω.
0: Λοιπόν,
1: το ακούω αυτό. Εγώ το ακούω αυτό, να ξέρει, Σπυρό. Το ακούω. Βεβαίως, απ' την άλλη, σου λέει αυτοί που του κάνουν κριτική, ναι, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε ούτε ότι έφερε ένα τρίτο μνημόνιο και έλεγε ότι θα ασκήσει τα μνημόνια, ούτε ότι έκλεισε τις τράπεζες, ούτε ότι έκοψε στου συνταξιού, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλο. Εντάξει, λογικό να θυμάται ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά, το ότι επανεμφάνισε ο κ. Τσίπρα δεν ήρθε τυχαία. Με την έννοια ότι υπήρχε κενό στην αντιπολίτευση.
0: Υπήρχε τεράστιο κενό στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Μπράβο.
0: Δεν ήταν μόνο ένας όροφος αδιανός, ήταν πολύ όροφοι αδιανοί.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Τσίπρας θέλησε να τους γεμίσει αυτούς τους ορόφους.
1: Ναι.
0: Δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο ότι δημοσκοπικά παγιώθηκε. Πήγε
1: τέλος.
0: Και στρογγυλοκάθησε στη δεύτερη θέση.
1: Και με, άμα την εμφανίσει του κόμματος του καινούριου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα θέλω να πω ότι αυτός ο χώρος, όπως είπε και ο Σπύρος σωστά, της κεντροαριστεράς, εκεί είχε κενό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν τα κόμματα που υπήρχαν μέχρι την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα να καλύψουν έτσι και να παίξουν στα ίσια τη Νέα Δημοκρατία. Να μου πεις, δεν είναι έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Είναι πρώτη. Φυσικά και με μεγάλη διαφορά σε σχέση με, το δεύτερο, με τη δεύτερη Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει ένα δίπολο πια. Γιατί εγώ είδα τον κ. Μαρινάκη αμέσως να απαντά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Να απαντά στον κ. Τσίπρα. Μόλις βγήκε η συνέντευξη, αμέσως απάντησε.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη στις εκλογές είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο βιώσαμε και είδαμε και το 2019 και το 2023 θα το ξαναβιώσουμε και θα το ξαναζήσουμε την άνοιξη του 2027 κατά δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Εγώ βλέπω και ότι και η κυβέρνηση τι κάνει, θυμίζει διαρκώς τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα.
0: Και τα αρνητικά. Ασφαλώς.
1: Και εκεί πατάει η κυβέρνηση για να κάνει κριτική στον κ. Αυτό και η κυρία Κουφουνογκολάκο τι είπε. Ας αφήσουμε αυτή.
0: Ας αφήσουμε αυτό το.
1: Και πάμε μπροστά.
0: Και γι' αυτό το λόγο συνεχίζει το rebranding όπως
1: σωστό.
0: Έχουν πει από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Όσο είναι μεγαλύτερο το μήκος του χρόνου πάντως μέχρι τις εθνικές εκλογές, τόσο θα ολοκληρώνει το rebranding. Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Εγώ νομίζω τον βολεύει τον κύριο Τσίπρα.
0: Τον βολεύει τον κύριο Τσίπρα.
1: Έτσι.
0: Και επαναλαμβάνω, εμένα μου φαίνεται τουλάχιστον έτσι κάνοντας την ανάλυση, ξεκάθαρο ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν
1: επιλέξει αντίπαλο.
0: Έχουν επιλέξει αντίπαλο ακριβώς και αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλησαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος της κυρίας Καρισιανού να το αποδομήσουν. Βέβαια, εντάξει, δεν έκαναν και μεγάλη προσπάθεια.
1: Καλά, η κυρία Καρισιανού έχει αποδομηθεί μόνη της. Έτσι, βλέπουμε τα στελέχη που φεύγουν σοριδών από την Ελπίδα και τη Δημοκρατία από το κόμμα αυτό και με βαριές εχμές κατά της κυρίας Καρισιανού. Η ίδια θα είπε ότι θα απευθυνθεί στη δικαιοσύνη κτλ. Όμως η ζημιά έγινε. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι αυτό το προσωποκεντρικό κόμμα, γιατί προσωποκεντρικό κόμμα ήταν, αλλιώς ξεκίνησε. Και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έχει χάσει τη δυναμική που είχε και φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Αυτές οι αποχωρήσεις με σοβαρές αιχμές για τον τρόπο λειτουργία του κόμματος δεν κάνουν καλό στην κυρία Καρισιανού.
0: Καθόλου καλό. Πρόσεξε, τον κύριο Αυγερινό, τον κύριο Κοκοτσάκη, όλους τους υπόλοιπους στην πολιτική ζωή του τόπου μας τους σύστησε η κυρία Καρισιανού και τους έβαλε και στη βιτρίνα.
1: Θα συμφωνήσω
0: του κινήματος. Άρα το γεγονός ότι μέσα σε δύο μήνες, τρεις, δεν είναι παραπάνω.
1: Δεν είναι παραπάνω.
0: Όλοι
1: είναι παραπάνω.
0: Αυτοί σηκώθηκαν και έφυγαν με το ίδιο. Πώς να το πω, με το ίδιο παράπονο, με τον ίδιο τρόπο καταγγελιών. Αυτό κάτι δείχνει.
1: Κάτι δείχνει. Και επίσης, επειδή και χθες διάβαζα μηνύματα εδώ που αναφερθήκαμε, η κυρία Καριστιανού, φυσικά εγώ τη σέβομαι ως μάνα που έχασε το παιδί της Ατέμπη. Αυτό δεν είναι, δεν αλλάζει. Αλλά ως
0: βγήκε στο ξέφωτο της πολιτικής.
1: Εφόσον επέλεξε και ήταν δικαίωμά της να μπει στο πολιτικό στίβο, θα δέχεται και την κριτική. Δεν είναι άλλο. Είναι άλλο έτσι να παλεύεις για τη δικαίωση του παιδιού σου και των άλλων 57 ψυχών που χάθηκαν στα Τέμπη, και άλλο να θες να κάνεις κόμμα. Όταν κάνεις κόμμα, θα δέχεις και την κριτική. Έτσι. Λοιπόν, έτσι, γιατί ακούω πράγματα, εσείς την κάνετε, εμείς την αποδομήσαμε πότε. Συνδικαλιστής ψαράζει που αποχώρησε από την ελπίδα της Καριστιανού, τη ζητά να τον προστατεύσει. Καταγγέλει μεθοδευμένη σπήλωση από μέλη του κόμματος. Εγκαταλείπει το κόμμα Καριστιανού και επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης. Καταγγέλει κλειστή κάστα. Λένε προδότες και πληρωμένους όσους αποχωρούν. Εμείς τα λέμε αυτά.
0: Και η κυρία Γρατσία εδώ στον Real FM την προηγούμενη εβδομάδα, την οποία φιλοξενήσαμε, μας είπε το εξής: ότι ο κύριος Αυγερινός, με το που έφυγε, άλλαξε την εικόνα προφίλ του στα social media και αυτομάτως άλλαξαν εικόνα στο προφίλ τους, φωτογραφία στο προφίλ τους, εκατοντάδες, ενδεχομένως και πάνω από 1000 άτομα, τα οποία βρίσκονταν σε συγκεκριμένη ομάδα στα social media. Ναι. Αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε, το παρακολουθούμε. Πάντως, δημοσκοπικά δεν πάει καθόλου καλά.
1: Όχι και μόνο δημοσκοπικά. Και η εικόνα του κόμματος φαίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Κάτι γίνεται λάθος.
0: Λοιπόν, έχουμε μία, ας το πούμε έτσι, καταγγελία, παράπονο. Πρέπει να το δούνε παρόλα τα αυτά οι υπεύθυνοι, από την κυρία Ελένη.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει, λόγω διακοπών έτυχε να περάσω από την υποθαλάσσια γέφυρα στο Άκτιο την Παρασκευή που μας πέρασε.
1: Ναι.
0: Η ουρά ήταν απίστευτη λόγω του ότι δεν λειτουργούσε το E-Pass και για τις δύο κατευθύνσεις. Ρωτώντας τον Κισέ το λόγο, μου είπαν διάφορες αστείες δικαιολογίες. Λοιπόν, να το ελέγξουν λίγο οι ηθήνοντες. Υποτίθεται.
1: Ξαναλέω, ταλαιπωρείτε. Αν είναι δυνατόν, βγάζουμε το E-Pass για να περνάμε τα διόδια. Ταλαιπωρείτε τον κόσμο.
0: Και μάλιστα στο Άκτιο, εάν είναι δηλαδή να κάνουν τόση ώρα όσοι έκαναν για να πάρουν την παντόφλα να πάνε απέναντι, δεν έχει νόημα.
1: Ωραία. Πάμε τώρα, γιατί ο Νίκος Σαβρανίδης θέλει διάλειμμα. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα τέτοιου ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Τουλάχιστον 111 είναι οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό που έπληξε τη δυτική ακτή της Κολομβίας, φόβοι για πολλούς τραυματίες, εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και εκτεταμένες καταστροφές. Από σπινθήρες σε καλώδια του ΔΕΔΙΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Έλεγχος σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη Δυτική Αττική. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ τα νησιά εν ώψη 15 Αυγούστου, βροχή καταγγέλιων για beach bar και εστιατόρια. Εκτείναξη του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 639 εκατομμύρια σε 3 μήνες. Στα 180 δισεκατομμύρια ο λογαριασμός του καύσωνα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεκάδες κάμερες στα σύνορα Λιβύης στην Ισίας για έλεγχο της μετανάστευσης, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
8: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
9: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Μέρη μου, δεν...
10: Το γαύρο, τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
9: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
14: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων,

0: Στις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
1: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάμπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
1: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
1: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
1: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
3: Αυτό να το δούμε. Δεν γίνεται τα κεράσια να τα πουλάνε ένα ευρώ, 0,60 λεπτά και να φτάνουν 4 και 5 ευρώ. Πώς θα γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Ή το, τώρα μας έστειλε για το σταφύλι ένας ακροατής ότι θα μαζέψει, αρχίζει ο τρίγος. Και λέει ο άνθρωπος, μακάρι να μας δώσουν καλή τιμή, έτσι, να βγάλουν και εμείς τα έξοδά μας. Αυτό δεν είναι θέμα.
4: Ασφαλώς και είναι θέμα.
3: Στην Ηλία τα καρπούζια τα έχουν αφήσει και σαπίζουν στο χωράφι, το ξέρεις.
4: Εχθές λοιπόν.
3: Γιατί είναι Ηλία.
4: Θα σου πω. Εχθές έτυχε και το ένα μανάβικο εκεί στη γειτονιά. Ήταν ανοιχτό την ώρα που έφταναν προς το σπίτι. Και λέω, κάτσε να σταματήσω για να πάρω ένα καρπούζι, ρε παιδί μου. Έτσι ήθελα να πάρω ένα καρπούζι. Λοιπόν, το οποίο καρπούζι αυτό ήταν από την Εύβοια.
3: Ναι.
4: Λέω, ρε παιδί μου, εμείς συνήθως λέω, παίρνουμε από Πελοπόννησο τον Ατάλο. Και γυρίσει και μου λέει το εξής. Δεν έρχονται μέχρι εδώ διότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να τα πουλήσουν. Είναι ξεφτιλιστική η τιμή που τα δίνουν στους μεσάζοντες.
3: Και εγώ μου συγγενείς ασχολούνται στην Ηλία. Ντομάτα είναι η παραγωγή βασική, καρπούζι, πιπέρι κτλ. Τα χωράφια σαπίζουν τα καρπούζια. Και λέει η Αναστασία, ναι, καλημέρα στο πρωτοράφτη. Κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, οι κοπέλες αλλάζουν συνέχεια τιμές. Φιλιά.
4: Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, ναι, μας ακούει και λέει το εξής. Αυτό το οποίο είπε, τα καλά λέει της Μερκοσούρ για το ρύζι.
3: Να. Ορίστε.
4: Άρα λοιπόν έχουν γίνει κάποιες συμφωνίες.
3: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτή η περιβόητη ΚΑΠ,
4: Οι οποίες συμφωνίες αυτές δεν έχουν πάει καλά.
3: Όχι, δεν έχουν πάει
4: πρέπει,
3: γιατί.
4: Παιδάκι μου, δεν είναι δυνατόν. Ξέρεις τι, όλο το. Πριν από 2-3 μήνες, με το Μάνο τον Ιφλή, είχαμε ξεκινήσει την. Πώς να το πω τώρα, τη μάχη του κρεμμυδιού. Ποια είναι η μάχη του κρεμμυδιού? Πηγαίναμε λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και βλέπαμε το εξής. Κρεμμύδι το οποίο ερχόταν από την Ινδία. 0,90. Το κρεμμύδι το οποίο ερχόταν είτε από τη Λακωνία, το βατικιώτικο που λέμε εμείς, είτε από την Βιωτία, επίσης 0,90. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Με συγχωρείς πολύ. Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Έρχεται δηλαδή το κρεμμύδι από την Ινδία και τα έξοδα, πώς το λένε, μεταφοράς τους είναι τα ίδια με τα έξοδα μεταφοράς του κρεμμυδιού από, ναι, τη Λακωνία ή από τη Βιωτία.
3: Πόσα μηνύματα ακροατών για την ακρίβεια. Ο Σωτήρης Τρεφιλάρα λέει: σχεδόν μία εβδομάδα τώρα το γάλα που έπαιρνα 2,80 έχει πάει 3,20. Το ίδιο γάλα, τα ίδια λίτρα, δεν έχει αλλάξει κάτι εκτός από την τιμή.
4: Θυμάσαι πριν από χρόνια που δίναμε τη μάχη του 1 ευρώ, που λέγαμε ότι το γάλα το λίτρο, ναι, ειδικά το φρέσκο, πρέπει να είναι κάτω από, κάτω από 1 ευρώ.
3: Και τώρα λέει
4: από 2,83-3,20.
3: Και λέει η Ελένη στη Θεσσαλονίκη, τα λεμόνια που δεν υπάρχουν ελληνικά στο σούπερ μάρκετ, έχεις δίκιο. Έτσι, γιατί, καλή εκπομπή, ναι, ναι, είναι Αργεντινή στα περισσότερα, πραγματικά.
4: Ναι, δεν είναι όμως δυνατόν να βάζουμε σε προτεραιότητα τα προϊόντα άλλων χωρών. Γιατί όντως έχει δίκιο ο κύριος Φωτόπουλος, κάτι δεν έχει πάει καλά με την συμφωνία αυτή, τη Mercosur.
3: Και ο Νίκος λέει: για και στα κάγκελα είμαστε για πολλά πράγματα, μαλλιά μας. Με το δίκιο σας. Και εγώ επιμένω στο θέμα της ακρίβειας. Επιμένω.
4: Είναι. Ο Νικηφόρος μας δίνει ιδέα. Ανοίξτε μαγαζί, λέει, να πλουτίσετε κι εσείς.
3: Ναι.
4: Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, ρε Νικηφόρε. Εδώ λεμόγια δεν μπορούμε να πάμε. Πάλι καλά που έχουμε στην αυλή και μία λεμονιά και βγάλαμε, ναι, το χειμώνα. Αλλά, πάση περιπτώσει, ο Γιώργος όντως γίνεται ένας πανικός με το που πιάσαμε το θέμα της ακρίβειας. Να, ο Περικλής, αυτό το οποίο λέει, τα καρπούζια σαπίζουν.
3: Ναι, αλλά συνεχίζει. Να είσαι καλά, Περικλή μου, να είσαι καλά. Όλα τα καλά σου ευχόμαστε.
4: Δεν πειράζει, ρε παιδί.
3: Ναι, παιδί μου, ναι. Ναι.
4: Εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλίτσα μας και οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή μας. Κοιτάμε και να το σχολιάζουμε και να βγάζουμε ρεπορτάζ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όντως, ο κόσμος. Τον βλέπεις μουδιασμένο, ρε παιδί μου, τον κόσμο. Πάρα πολύ
3: προβληματισμένο.
4: Γιατί δεν ξέρει πώς θα πληρώσει τους λογαριασμούς.
3: Και αυτό, και φαντάσου τώρα είμαστε στην κορύφωση των θερινών διακοπών. Είναι τα ιερά μπάνια του λαού, που λέω εγώ. Ναι. Σκέψω το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν και τα σχολεία και έτσι τα φροντιστήρια και το ένα και το άλλο. Και ο κόσμος θα έχει να αντιμετωπίσει το αυτό τον υψηλό πληθωρισμό και στις υπηρεσίες και στα προϊόντα. Δηλαδή κάπου κάτι πρέπει να γίνει. Και ξαναλέω, το ότι κάποιοι ανεβάζουν τις τιμές, μας έστειλε ο φίλος εδώ για το γάλα. Πριν γίνει η συμφωνία, που εγώ θετική θεωρώ τη συμφωνία, έτσι, ναι, του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους σούπερ μακετάδες και τους χονδρεμπόρους, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί, δεν μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας.
4: Άγγελε, δεν είναι τόσο απλό το πράγμα έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, ότι ο κάθε ένας από εσάς ή κάθε μία υπάρχει ένα ιδιαίτερο σκεπτικό. Τώρα αυτό είναι το θέμα. Ασφαλώς και θα έπρεπε η Αθήνα, η χώρα μας, να πάρει το μέρος είτε τη μία, είτε της μιας είτε της άλλης πλευράς. Εδώ το πράγμα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, έχει ξεφύγει. Μιλάμε για ενοποίηση πλέον των δύο πολέμων. Ενοποίηση των δύο πολέμων. Ενοποίηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή με τον Ρωσο-Ουκρανικό. Και το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται πολύ περίπλοκο. Και το κοκτέιλ αυτό είναι πολύ έκριθμο το οποίο δημιουργείται και ασφαλώς έχει οικονομικές συνέπειες. Αλλά εμείς μιλάμε εδώ για τα δικά μας. Για τα δικά μας. Δεν είναι δυνατόν το ελληνικό προϊόν να φεύγει. Να σου πω κάτι. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από περίπου μία τριετία, τετραετία, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, του τεχνικού επιμελητηρίου στον πύργο, είχε στείλει μία επιστολή στον πρωθυπουργό και έλεγε το εξής: πρέπει να επαναλειτουργήσει η γραμμή του τρένου για να μπορούν να μεταφέρονται τα αγροτικά προϊόντα του νομού Ηλίας, που είναι ένας καθαρά αγροτικός
3: ναι,
4: νομός.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Να μεταφέρονται με το χαμηλότερο δυνατό κόστος στην πρωτεύουσα. Κανένας δεν τον άκουσε.
3: Κανένα, μα δεν είναι. Είναι κλείνουν τα αυτιά τους. Λοιπόν, ο Αβραάμ, καλημέρα, Αβραάμ λέει: κρεμμύδι ελληνικό για κλάματα. Καλημέρα από το Σαντζελιζέ είσαι. Όχι. Χαλκιδική. Ευρώπη γίναμε, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Να περνάτε όμορφα. Ο Ηλίας λέει: ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Στις 4 Αυγούστου, λέει, γυρνώντας από το Λό, σταματήσαμε σε παραγωγό στην άκρη του δρόμου για να πάρουμε σαλατικά. Σε ερώτηση πόσο κοστίζουν οι ντομάτες, μας είπε 5 ευρουλάκια. Και βέβαια χωρίς απόδειξη. Εννοείται, φύγαμε με ταχύτητα Φόρμουλα 1.
3: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
4: Απόλυτα λογικό. Μα ξέρεις, όλη αυτή η ασυδοσία παρασύρει ακόμα και τον παραγωγό ο οποίος βρίσκεται στην άκρη του δρόμου.
3: Ναι,
4: και θέλει, θέλει να πουλήσει την πραμάτια του.
3: Εντάξει.
4: Έτσι. Κακός, αλλά δυστυχώς. Ο Γιάννης λέει: είναι τουλάχιστον ντροπή να λες ότι δεν έχεις λεφτά ούτε για λεμόνια. Αλήθεια. Γιάννη μου, πρέπει να πάμε να κάνουμε μία βολτίτσα. Πρέπει να πάμε να κάνουμε μία βολτίτσα σε ένα σούπερ μάρκετ σε μία λαϊκή αγορά. Και έλα μετά να το ξανασυζητήσουμε. Διότι προφανώς κάποιοι από εσάς μπορεί να κατηγορείτε εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά εμείς κινούμαστε περισσότερο από ό,τι εσείς, από ό,τι φαίνεται στο τέλος της ημέρας. Έχουμε καλύτερη εικόνα από αυτή που έχετε εσείς. Διότι εσείς είσαστε κλεισμένοι μέσα στο, προφανώς, στο δικό σας το κομμάτι της ιδιωτικότητάς σας, αλλά εμείς παρατηρούμε και αυτά τα οποία γίνονται γύρω μας.
3: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλημέρα σας, είμαι παραγωγός και η τιμή που αγοράζουν στο το γάλα δεν ανέβηκε σε αντίθεση με το ράφι. Άρα οι παραγωγοί πουλάνε στην ίδια τιμή το γάλα και στο ράφι φτάνει υψηλότερη τιμή.
4: Ναι. Η ΔΑΕ τι σχέση έχει, ρε αδερφέ Δημήτρη, με τα Τέμπη? Τι σχέση έχει η ΔΑΕ με τα Τέμπη? Γιατί τα βάζετε όλα μέσα στο ίδιο καζάνι? Λοιπόν, έχει σχέση η ΔΑΕ που είναι για τους εμπρισμούς με τα Τέμπη? Να μιλήσουμε για άλλες υπηρεσίες. Εδώ είμαστε ασφαλώς και να το συζητήσουμε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν μας. Διαφημισούλες.

0: σοβαρά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 8 20 25 582. Bonito.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820 51100.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
9: Ζυγίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
10: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
10: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
10: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου
10: και γκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
10: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνο 26820 29 665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
10: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Και Μαρία και Μπλάντι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι το συγκρότημα Μπλάντι και το τραγούδι λέγεται Μαρία. Μαρία είναι η πηγή. Πάμε τα ίδια θα λέμε.
1: Ναι, τα ίδια, σε παρακαλώ.
0: Δώσ' το ρε Σαπρανίδη, δώσ' το να γουστάρουμε λίγο.

0: Άρε Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, ο Βαγγέλης θέλει ένα μήνυμα σχολιάζοντας εμείς τον κύριο Φιδία κάτω στην Κύπρο. Λέει το εξής, τι σημασία έχει η ενδυμασία, η εικόνα, το φαίνεστε, πραγματικά χάσαμε το μέτρο. Αλήθεια Βαγγέλη μου, δηλαδή παραδείγματος χάρη θα μπορούσες να πας, τι να σου πω, σε ένα δυσάρεστο γεγονός με το μαγιό σου, με τη βερμουδίτσα σου, γιατί δεν πας εσύ, παραδείγματος χάρη, στο οικογενειακό περιβάλλον, το δικό σου, θα πας σε ένα δυσάρεστο γεγονός φορώντας το σκαρπινάκι, τη λευκή, την καλτσούλα, το λινό, το πουκάμισο, για να πας σε ένα δυσάρεστο γεγονός στην οικογένειά σου. Αυτή λέει με τις γραβάτες για πράττουν τα αποτρόπαια εγκλήματα. Τι να σου πω τώρα. Και αναφέρεται στη δεξίωση για τη δημοκρατία. Πρέπει λίγο να σεβόμαστε τους θεσμούς και αυτά τα οποία μας έχουν αφήσει οι προγονείς μας. Γιατί ξέρεις, κάποιοι έχουν χάσει και τις ζωές τους για να είμαστε ελεύθεροι, για να λέμε ότι α, τι ωραία ημέρα, τι καταγάλωνος Αττικός ουρανός, και ξυπνήσαμε σε ένα δημοκρατικό κράτος.
1: Εντάξει, κάπου υπάρχουν και όρια.
0: Κάπου υπάρχουν
1: και σεβασμός. Έλος. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ο Στέλιος είναι ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι, έτσι σε απάντηση στον ακροατή. Θα προσλάμβανες, λέει, αν είχες μια δικαστική υπόθεση. Θα προσλάμβανες δικηγόρο ο οποίος θα εμφανιζόταν ή θα εμφανιζόσουν στο δικαστήριο μαζί του, εάν εμφανιζόταν με βερμουδίτσα, με το λινό, το πουκαμισάκι ή δεν ξέρω εγώ τι, για να τον έχεις προς υπεράσπισή σου. Έχω την εντύπωση πως δεν θα τον προσλάμβανες. Θα έλεγε σε παρακαλώ κάτσε απ' έξω, πήγαινε φάει μια τυρόπιτα, πάρε και το 1,20. Πόσο έχουν φτάσει οι τυρόπιτες? Ούτε κοντά στα 2 ευρώ. Πάρε 2 ευρουλάκια να φας μια τυρόπιτα και αφήσέ με, πας και καταφέρω να σωθώ μόνος μου ένα πράγμα. Πολλά τα
1: λοιπόν,
0: μηνύματα.
1: Πάνω σε Ελβετία. Καλημέρα, Μαλία μου. Χθες πήγαμε για ψώνια Γερμανία, γιατί είναι 15 λεπτά μακριά. Δεν θα μπω σε τιμές μεμονωμένες. Ένα καρότσι γεμάτο να ξεχυλίζει, χωρίς όμως κρέατα λόγω ποσόστοσης, ένα κιλό το άτομο, 225 ευρώ έδωσαν. Γεμάτο το καρότσι. Ψώνια για 4 ενήλικες για ένα μήνα σχεδόν. Τα οικονομικά σούπερ μάρκετ στην Ελβετία είναι τόσο ακριβά όσο και τη Ελλάδα σχεδόν. Στις διακοπές όταν ψωνίζουμε Ελλάδα, παθαίνουμε ένα σοκ. Ήρωες οι Έλληνες καταναλωτές, χωρίς ίχνος ηρωνίας. Τόσα χρόνια άλλωστε τα ίδια τραβούσαμε κι εμείς. Φιλιά.
0: Μάλιστα.
1: Πήγε Γερμανία, γέμισε ένα ολόκληρο καρότσι για ένα μήνα, 225 ευρώ. Το λέω Πάνος που ζει στην Ελβετία. Στην Ελβετία σου λέει τα σούπερ μάρκετ είναι και εκεί ακριβά. Όμως πάνε, τάγονται στη Γερμανία 15 λεπτά που είναι κοντά και ψωνίζουν πολύ πιο οικονομικά. Να τα ακούμε εμείς.
0: Όχι εμείς. Άκου, να σου πω τώρα κάτι. Επειδή δεν μ' αρέσει γενικότερα να συγκρίνω.
1: Πολλά μηνύματα για την ακρίβεια, είδες τι έγινε, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Επειδή εμένα δεν μ' αρέσει να συγκρίνω την Ελλάδα με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εγώ διαφωνώ, γιατί είναι καλή οικονομία, ναι.
0: Ναι, ναι, τελείως διαφορετική οικονομία.
1: Και άλλη αγοραστική δύναμη, θα πω εγώ.
0: Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Στο Βέλγιο, παραδείγματος χάρη, δεν είσαι αναγκασμένος να παίρνεις το αυτοκίνητό σου κάθε μέρα για να πας στη δουλειά σου. Διότι εκεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ελβετικό ρολόι. Ελβετικό ρολόι. Εδώ για να πας στη δουλειά σου και θέλοντας να χρησιμοποιήσεις τα λεωφορεία, κάνεις το σταυρό σου και ρίχνεις κιόλας και ζαριά για να δεις πότε θα περάσει το λεωφορείο.
1: Και τώρα αυτή την περίοδο κιόλας.
0: Καλά, καλά. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εκτός από αυτό, ο Ευρωπαίος έχει και το εξής προνόμιο, το οποίο εμείς εδώ δεν το έχουμε. Δυνατά αγοραστικά κινήματα.
1: Ναι, το μποκοτάζ.
0: Για να τολμήσει μια εταιρεία.
1: Έχει γίνει
0: που...
1: αυτό, θυμάσαι.
0: Ασφαλώς.
1: Τι Γαλλία είχε γίνει με μια εταιρεία των κολλητοειδών.
0: Αυτομάτως δεν χρειάζεται να πούνε τίποτα. Απολύτως. Τώρα πλέον και με τα social media, μία ανακοίνωση. Η τάδε εταιρεία αύξησε τόσο το προϊόν. Σταματάει ο κόσμος να το αγοράζει. Για να το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι και ένα ζήτημα παραπάνω αυτό, το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη.
1: Πάμε.
0: Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689.
7: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
9: Με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, Αμαλία, ο Πάρης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει: καλημέρα στην αγαπημένη μου παρέα, Σπύρο και Αμαλία. Καλά, το Dynamic Duo από Σεπτέμβρη είναι ο Ιωσήφ με την Αμαλία, έτσι. Μην ξεγελιέστε. Εγώ εδώ είμαι. Πώς το λένε, φιλοξενούμενος.
1: Δεν είσαι φιλοξενούμενος.
0: Καταλαβαίνεις πώς το λένε. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Πάρη. Αμαλία λέει: δεν θέλω να μου τσιγκλάτε τον Ιωσήφ, διότι εγώ υποστηρίζω Παναθηναϊκό. Κανένας δεν είναι τέλειος, Πάρη μου. Και θέλω να μου τον έχετε στην πούδρα.
1: Στην πούδρα τον έχουμε. Πού τον έχουμε? Στην πούδρα. Άμα τον δείτε, έχει ξεκουραστεί. Έχει. Άνω, νεόλεπες, Νικό, καλά. Έχει ξεκουραστεί. Έχει. Α, εντάξει, κάνει τα χιλιόμετρα του. Λέει, κάνει και πρωί και βράδυ. Βγαίνει η προπόνηση. Έχει αλώσει το βουνό εκεί πάνω, τον ημιτό.
0: Σαπρανίδι διπλάσιος θα μας έρθει, το κατάλαβες. Λοιπόν, και λέει το εξής: είμαι στο δρόμο για Ουρανούπολη, διότι μπαίνω για προσκύνημα στο περιβόλι της μητέρας μας. Καλή δύναμη, παιδιά, και χρόνια πολλά σας εύχομαι. Με υγεία και ευλογία για εσάς και στους δικούς σας ανθρώπους. Με εκτίμηση, Πάρης, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο μήνυμά σου και βοήθειά σου. Να είναι βοήθειά σου, Πάρη μου. Πηγαίνει στο Άγιο Όρος ο, ναι, ο Πάρης. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα του Παναθηναϊκού, εγώ έχω να πω ότι ξέρω τι σημαίνει offside.
1: Να ξέρεις.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και ξέρω επίσης ότι στο μπάσκετ δεν υπάρχει offside. Το ήξερα από τότε με το 73-38. Το θυμάσαι, Νικόλα Σαπρανίδη? Τότε δεν ήταν, δεν υπήρχε γενικότερα το offside στο 73-38. Εκτός και αν ήταν μονίμως ο Τάρλατς offside. Ο Τάρπλεϊ, ποιος ήταν offside, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι είναι όλοι αυτοί, δεν ξέρω τι εννοείται. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν τα ξέρω αυτά εγώ.
0: Γενικότερα. Κάτι Rivers, κάτι EJ από εδώ από εκεί που πυροβολούσαν πιο γρήγορα και από τη σκιά του στα τρίποντα. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. 73-38 πάντως, αυτό όποιος το ξέρει, μοιημένοι.
1: Εγώ σκέφτομαι πότε ξεκινάει το μπάσκετ. Το μπάσκετ το εννοώ, το ελληνικό πρωτάθλημα, πότε ξεκινάει. Άρα και το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Οκτώβρη και το ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Τότε. Ναι. Α, όχι τη Δαμία Αυγούστου. Που μου έλεγε η ψάλτη. Τι παραπληροφόρηση είσαι, ρε Μαρία, ή Μάρτον. Εκεί τότε θα ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές. Καταλαβαίνεις, Νίκολα, τι έχει να γίνει, έτσι. Με τον Ιωσήφ και αυτά. Εδώ θα πειραζόμαστε απίστευτα.
0: Θα γίνει το, έλα να δεις.
1: Σφαγή, σφαγή. Αλλά πειραζόμαστε. Το κάνουμε για πλάκα. Γελάμε.
0: Φέτος ο τελικός Ευρωλίγκας που είναι, έχει καθοριστεί, Νικόλα, ή. Ναι, να το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Μήπως το πάρει να γίνεται κάθε χρόνο στο ΆΚΑ. Ωραία θα είναι. Λοιπόν, τροφή για σκέψη, μπόλικη σκέψη. Εδώ είμαστε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο και στα 7 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί.
1: Ναι, και βεβαίως ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Νικόλα Σαπρανίδης εδώ στα πλήκτρα. Και Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200.
0: Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Βλέπω εδώ.
1: Σέρες, λέει ο Φώτης, ναι, από τις Σέρες. Καλημέρα από Σέρες, παιδιά. Για την ακρίβεια, μία είναι η λύση. Η τιμή παραγωγού να αναγράφεται στο ράφι. Θα συμφωνήσω. Ναι, να αναγράφεται.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε, ναι, αυτό.
1: Ο Γιώργος σου λέει σε σένα: 7 αστέρια γόρι μου, έχεις δρόμο ακόμη. Σε ένα κόκκινο καλαμαράκι είναι. 7 αστέρια γόρι μου, έχεις δρόμο ακόμη.
0: Ρε παιδιά, λέει, να σας πω.
1: Τζόρτζε.
0: Ναι, ναι, ρε Τζόρτζε, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: δίκιο έχουνε.
0: Ναι, μισό λεπτό. 3 αστέρια δεν έχουμε εμείς, Νίκο. 3 ευρωπαϊκά έχουμε πάρει. Ο Χριστός και Παναγία, 4. Άρα σε 3 χρονάκια σας φτάσαμε. Εσείς στο ποδόσφαιρο πόσες δεκαετίες θέλετε για να φτάσετε τα πρωταθλήματά μας? Βρε. Λέω εγώ τώρα, πόσες δεκαετίες θέλετε? Διότι εμείς έχουμε ράψει και το 5ο. Επίσης, ποια είναι η ομάδα η οποία έχει πάρει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο?
1: Σε πειράζει και ο Σπύρος.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχεις μεγάλο πόνο, λέει, από την Πανάθα. Εσύ.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, εννοείται. Να σας πω κάτι. Η αξία του νικητή είναι πάντα συναρτώμενη από, παιδιά, την αξία του ιτημένου. Όπως και να το κάνουμε. Εντάξει. Όσο μεγαλύτερο.
1: Να κερδίζει
0: είναι
1: ο καλύτερος, έχω να πω εγώ.
0: Ασφαλώς, αρκεί να φοράει ερυθρόλευκα.
1: Α, είσαι το καλαμάρα και εσύ. Εγώ δεν έχω διαθέματα. Αλήθεια.
0: Θα προσθέσω. Λοιπόν,
1: ο Real Blogger θέλει επικόντως φωτό του αδιούχου καλαμάρι για να δω αν έκανε μάγουλο ροδάκινο. Ένα ανεβάσει ο καλαμάρα και θα τον δείτε. Τι να σας πω. Εγώ τον δείτε την Παρασκευή. Μια χαρά είναι. Φρέσκος, φρέσκος.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλημέρα. Καλό μεροκάματο να έχεις και να προσέχεις το δρόμο. Μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πάρα πολύ.
1: Και παιδιά, μην τρέχετε στην άδεια Αθήνα. Μην τρέχετε. Κάθε μέρα έχει ατυχήματα στην Αθήνα. Μην τρέχετε.
0: Είναι προσωπικά δεδομένα αυτά και ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με πράγματα τα οποία αφορούν στις οικογένειες ανθρώπων από οποιοδήποτε κομματικό χώρο και αν προέρχονται αυτοί. Δηλαδή λίγο σεβασμός σε αυτά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στην οικογένεια του καθενός. Θα πω εγώ, Δημήτρη μου. Και
1: θα οικογένειες έξω από την πολιτική, θα πω εγώ.
0: Μα τώρα κάτσε.
1: Μου το έλεγε ένας δάσκαλος αυτός, παλιός δημοσιογραφίας. Μακριά τα γυναικόπαιδα από την πολιτική.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ο Άντριου τα βάζει με τον Τσίπρα. Η κυρία Φουντουλάκη. Καινούριο πρόγραμμα. Θα περιμένεις να ανακοινωθεί το καινούριο πρόγραμμα. Επισήμως από το Real FM, κυρία Φουντουλάκη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε και την ανυπομονησία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γίνεται ένας πανικός. Να διαβάσουμε τουλάχιστον τα ονόματα.
1: Ο Γιώργος λέει: στο ποδόσφαιρο έχουμε πάει τελικό πρωταθλητριών. Εσείς?
0: Στο ποδόσφαιρο έχετε πάει.
1: Έχουν πάει τελικό πρωταθλητριών. Εσείς?
0: Πριν από 50 τόσα χρόνια. Α, εντάξει. Πού, στο παλιό Wembley που δεν υπάρχει πλέον. Που έχει κατεδαφιστεί. Εμείς στη Νέα Φιλαδέλφεια σηκώσαμε τουλάχιστον το Conference League. Ναι, αυτό το στο οποίο κινδυνεύετε να αποκλειστείτε εσείς.
1: Και ο άλλος Γιώργος. Καλά τα λέγει ο πρόεδρος ότι μη συμφωνάζει το site στο μπάσκετ. Ό,τι και να λέμε, στην μπάλα και στα κλεμμένα το γυρνάς. Για το μπάσκετ λέγαμε βρε, σε τρία χρονάκια θα πάρεις τρία ευρωπαϊκά, εσύ βρε.
0: Εύκολα, εύκολα.
1: Παιδιά, εγώ δεν μιλάω όπως βλέπετε, τα λέει ο Σπύρος Παπαδάκης. Εγώ κρατάω.
0: 73-38. Αυτό έχω να πω εγώ. Καλημέρα, ομορφόπεδα από το Πόρτο Ράφτη, στέλνει η Αναστασία. Όχι ομορφόπεδα. Ομορφόπεδο είναι άλλο ο οποίο.
1: Όχι, τώρα τι τα θέλει για αυτά. Και ο Κωνσταντίνο, τι λες ρε μπάρμπα. Τον έφερε στα ωριά του για να σε πει έτσι, για να σε αποκαλέσει έτσι. Εσύ ευρωπαϊκό στο μπάσκετ με πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Εσεί πώ θα θέλετε πρωταθλήματα για να μα φτάσετε στο μπάσκετ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι εντάξει. Αυτό είναι σύμφωνο, έχει δίκιο.
1: Θες αρκετά.
0: Έχει δίκιο. Θέλουμε αρκετά. Θέλουμε πόσο θέλουμε, καμιά δεκαπενταριά θέλουμε. Κάπου εκεί. Καμιά δεκαριά σίγουρα. Είναι μεγάλη διαφορά, όντως.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, οκ. Okay. Αλλά να είμαστε. Βλέπεις ότι είμαστε ρεαλιστές. Είμεθα ρεαλιστές. Δεν...
1: πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Πολλά τα μηνύματα.
1: Αλλά... Μετρά σου λέει και τα προπολεμικά, εσέ, για σένα το λένε. Μετρά και τα προπολεμικά, λέει, πρωταθλήματα.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτάκι, δηλαδή αυτά δεν έχουν.
1: Γιατί είπε στον άλλον ότι θυμάται το πρωταθλητριόν, εσύ τότε.
0: Μα δεν είπα εγώ το αντίθετο, ωραία. Αλλά αυτό έγινε πριν από χρόνια, πολλά χρόνια. Εμείς συνεχίζουμε να παίρνουμε πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε. Δεν σας καταλαβαίνω δηλαδή τη λογική. Πω, τι τραγουδάρα έχει βάλει ο Σαπράνιδης από
1: κάτω. Και λέει η Σοφία, καλημέρα σε όλους. Φανταστείτε τι χαρά θα κάνουμε όταν πάρουμε πρωτάθλημα. Συναισθήματα μοναδικά. Εσείς το έχετε συνηθίσει. Έχει δίκιο, Σοφία.
0: Όντως.
1: Μπράβο, Σοφάκι μου.
0: Όντως, όντως. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Εκεί ίσως πρέπει να μάθετε λίγο παραπάνω για το TST offside, θα πω εγώ, με πάρα πολύ μεγάλη ευγένεια και διακριτικότητα. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά τα μηνύματα, έτσι λίγο για να το διασκεδάσουμε. Τι, καλοκαιράκι είναι, 11 Αυγούστου έχουμε. Καλό είναι να πειραζόμαστε λίγο, αλλά μέχρι εκεί, για να μην ξεφεύγουμε και όσον αφορά στα θέματα του αθλητισμού. Καλό είναι να κάνουμε καζούρα ο ένας τον άλλον και να περνάμε όμορφα, αλλά μέχρι εκεί. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, καλημέρα στον Περικλή, καλημέρα σε έτερο κύριο Γιώργο. Πολλοί Γιώργηδες. Κοίτα να δεις, οι Γιώργηδες τελικά έχουν πληθύνει υπερβολικά. Είναι περισσότεροι από τους Γιάννηδες. Καλημέρα στο Θανάση. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα όσον αφορά στις τιμές. Ναι. Αναφέρει ο Θανάσης και έχει απόλυτο δίκιο. Ο Κωνσταντίνος. Για να δούμε. Το θέμα της ακρίβειας πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει όντως να το κοιτάξει, να το δει η κυβέρνηση, να το λύσει η κυβέρνηση, διότι έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία θα συναντήσει μπροστά της το Μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο για τις εθνικές εκλογές.
1: Πάντως βλέπεις πόσα μηνύματα ακόμα μιλούν για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Ότι είναι τα καύσιμα, είναι η ενέργεια, είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι. Άρα είναι το βασικότερο πρόβλημα που ασχολεί την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο. Καλημέρα στον Αντώνη. Θα σας πω τι είδα για να καταλάβουν κάποιοι που πάμε. Στο ταμείο συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ, περιμένοντας την ουρά, το καρότσι είχε πολλά πράγματα. Από πίσω ακούω έναν πιτσιρικά να λέει στον πατέρα, το οποίο κρατούσε τρία πράγματα, «Μπαμπά, αυτός είναι πλούσιος», δείχνοντας το καρότσι. Τέτοιο πόνο. Πληγώθηκα τόσο πολύ, να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Τώρα τι να πούμε ρε Αντώνη. Όντως είναι η γροθιά στο στομάχι, έτσι όπως...
1: Κοίτα, το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι. Όλοι αυτό το θέμα. Πας να πάρεις κρέας, παίρνεις 1,5 κιλό μοσχάρι γιατί έχεις μεγάλη οικογένεια και πρέπει να φάει και είναι ο άλλος δίπλα και σου λέει βάλε μου μισό κιλό κιμά γιατί αυτό μπορεί να πάρει. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές για ανθρώπους εργαζόμενους που δουλεύουν και που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Εντάξει, δεν είναι πραγματικά να μου πεις σιγά, εσένα σε νοιάζει, πας και παίρνεις 1,5 κιλό κιμά. Εντάξει, δεν πάει έτσι. Δεν είναι έτσι, ναι.
0: Όχι, όχι, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και δίπλα μας. Πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και δίπλα μας. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι οι αγρότες μπορεί να παράγουν, η κοινωνία χρειάζεται ακόμα περισσότερα γιατί παραμένουν αδιάθετα και έχει πολύ, είναι πολύ εύλογη η απορία του. Δηλαδή γιατί είμαστε αναγκασμένοι να φέρνουμε πράγματα, να φέρνουμε καλούδια από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε στον κόσμο, από Αργεντινή, ενώ έχουμε την ανάλογη παραγωγή εδώ στην Ελλάδα και αυτά τα οποία παράγουμε στη χώρα μας μένουν και σαπίζουν ή εν πάση περιπτώσει ο αγρότης είναι αναγκασμένος να τα πουλήσει, να δώσει την πραμάτια του με πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Δεν είναι δυνατόν η απόκληση από το χωράφι στο ράφι να ξεπερνά το 270.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και πολύ παραπάνω.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ παραπάνω, ακριβώς.
1: Εντάξει, να λέμε και πολύ παραπάνω. Δεν γίνεται. Κάτι γίνεται λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή την παραγωγική διαδικασία, κάτι γίνεται λάθος. Δεν μπορεί και ο παραγόνος να λέει δεν τα βγάζω πέρα, δεν βγάζω το κόστος της καλλιέργειάς μου ή όταν έχω ζωντανά της κτηνοτροφικής μου μονάδας και μας να φτάνει εδώ στην τιμή τετραπλάσια. Γίνεται αυτό.
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να γίνεται.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται και κανείς λέει πώς να ελέγξει. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ κεντρική διοίκηση και κεντρική εξουσία να ξέρω πώς θα ελεγχθεί αυτή η αλυσίδα. Κάπως πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος.
0: Λοιπόν,
1: δεν ο Τέλη, ο Τέλη. Ακούει στο Τέλη, Σίδνεϊ, Σίδνεϊ.
0: Γεια
1: σου, ρε Τέλη. Μα ακούει στο αυτοκίνητο. Να σε καλά, Τέλη μου, να σε καλά, όλα τα καλά.
0: Λοιπόν, κοίτα που έχει φτάσει η τεχνολογία, μα ακούει στο αυτοκίνητό του κανονικότατα. Είναι προφανώς το σύστημα το ψηφιακό, εκεί.
1: Ναι, real player μπράβο, και αυτά, μάλλον.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, GR.
0: Και μα ακούνε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Διεθνή καριέρα και να κάτσουμε
1: ναι.
0: Να το κάνουμε.
1: Πώς το πάμε, όχι διαπλανητικός.
0: Πολύ προσοχή, επειδή κάποιοι στέλνετε και μηνύματα. Ναι, πολύ προσοχή και σήμερα στο νομό Αττικής. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, σε Πελοπόννησο, σε Στερεά Ελλάδας, στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο. Επειδή νωρίτερα αναφερθήκαμε, γιατί μας έχουν στείλει το πινακάκι από την ΔΑΕ.
1: Ναι.
0: Για τις πυρκαγιές. Δηλαδή, οι αιτίες των συλλήψεων από αμέλεια το 2026, κατά 33% αμαλία μου, αφορούν θερμές εργασίες, κατά 22% καύση υλικών και χρήση γυμνής φλόγας, μέσα σε αυτά είναι και το μπάρμπεκιου, να ξέρεις. 22% τα γεωργικά μηχανήματα. Προσοχή μωρέ και στους αγρότες. Οι αγρότες πρέπει να προστατεύετε το περιβάλλον και να μας ορμηνεύετε εσείς για το τι πρέπει να κάνουμε και για το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι να αυτό. 14% ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές βλάβες και οχήματα. 5% πυροτεχνήματα βεγγαλικά. Σε ποια περιοχή ήταν που άνοιξε το βεγγαλικό, δεν θυμάμαι. Πού, στην Αχαΐα κάπου.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Λοιπόν, και 2% από τσιγάρο. Είπαμε, καπνίζουμε. Έχουμε ανοιχτό το παράθυρο, δεν πετάμε έξω το τέτοιο. Εγώ είπα.
1: Όχι, βέβαια, άξε. Όχι.
0: Και 2% μελισσοκομικές εργασίες. Βλέπετε λοιπόν ότι ο πίνακας δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστος και επαναλαμβάνω είναι επίσημα τα στοιχεία από τη ΔΑΕ και την πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας μας. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα επίσης να πούμε ότι απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών.
1: 46 χρόνια. Για την υπόθεση της Μαρφίν. Να δούμε όμως και εκεί.
0: Εκδόθηκε στην Ελλάδα.
1: Να δούμε. Τι θα υποστηρίξει.
0: Εντάξει.
1: Την απολογία της.
0: Μετά από 16 χρόνια έχουμε κινητικότητα και σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι Γεια σου ρε Τζόρτζ. Ο Σπύρος ο συνονόματος από την Κο. Να σε καλά, την καλημέρα μας. Ο Γιώργος από την Κοζάνη. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο, το οποίο έχει στείλει Γιώργο μου από την Κοζάνη. Να το ψάξουμε, και περισσότερο η Αμαλία που είναι και στο πεδίο, έτσι, το οποίο το έχει περισσότερο.
1: Τι λέει?
0: Για την νομοθεσία που ξεκινά από αύριο 12/8 σχετικά με το ERP. Πρέπει να το ψάξουμε.
1: Ναι, λίγο. Το ψάξουμε. Δεν ξέρω.
0: Αφορά
1: στην
0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, το ψάξουμε λιγάκι.
0: Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό. Είπαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι εσείς εκεί έξω τα βλέπετε όλα. Είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας.
1: Έτσι είναι, μα αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, εντάξει, ναι, ανοίξαμε φάμπρικα για τον Παναθηναϊκό, αλλά επειδή υπάρχουν και σημαντικότερα πράγματα τα οποία.
1: Εντάξει, παιδιά, για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, εντάξει.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Αλλημονώ. Λοιπόν, από ότι υπάρχει επιχείρηση της ΑΔΕΣ για τη φοροδιαφυγή στις τουριστικές περιοχές. Έχουν ξαμοληθεί οι ελεγκτές. Έτσι, και τα πρόστιμα είναι πολύ υψηλά και καλά κάναν και έχουν ξεχυθεί. Γιατί πολύ απλά στις τουριστικές περιοχές κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να κόψουν ούτε απόδειξη ούτε τίποτε. Έτσι λοιπόν, η ΑΔΕ εντείνει τους φορολογικούς ελέγχους. Και λουκέτα και πρόστιμα.
0: Λοιπόν, γιατί πρέπει κάπου να μπαίνει και ένα.
1: Πρόσεξε, ναι. Το ποσοστό παραβατικότητας σε μία μόνο εβδομάδα του Ιουλίου ήταν 37,42%. 37,42% η παραβατικότητα σε τουριστικές περιοχές μόνο μία εβδομάδα του Ιουλίου. Έτσι, τα πρόστιμα ξεκινούν από το 50% του ΦΠΑ της μη εκδοθής ασυναλλαγής, καθώς και 48 λουκέτα σε περιπτώσεις υποτροπής. Είναι και ρεπορτάζ του Δημήτρη Στούλια στο ανικός.gr. Εξαιρετικό ρεπορτάζ του Δημήτρη. Πάντως, ξεκάθαρα φαίνεται ότι οι ελεγκτές ΕΑΒΕ έχουν ξεχυθεί στις τουριστικές περιοχές. Και εσείς ζητάτε απόδειξη, παιδιά. Ζητάτε απόδειξη.
0: Ζητάτε απόδειξη γιατί χανόμαστε, διότι κάποιοι εργοδότες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει. Μάλιστα, έπεσαν στα χέρια μου κάποια στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας για το πώς κάποιοι εργοδότες προσπαθούν να γλιτώσουν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε, τις υπερορίες και να γλιτώσουν τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μάλιστα, τα είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή και με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη, διότι ακούσε τώρα τι κάνουν. Ζητάνε από τους υπαλλήλους να πάνε πιο νωρίς.
1: Ναι.
0: Και ασφαλώς πάνε πιο νωρίς, αλλά τους λένε δεν θα χτυπάτε την κάρτα εργασίας.
1: Ναι, κάνουν κολπάκια. Θα τη χτυπάνε αυτοί, λέει.
0: Ναι.
1: Όταν θέλουν.
0: Πρόσεξε. Όταν λοιπόν έρθει οποιοδήποτε έλεγχος, ειδικά σε κάτι μπιτσόμπαρα, τους λένε κιόλας. Δεν θα είσαστε ντυμένοι αυτό, βερμουδίτσα, δίχαλο. Και όταν σας κάνουμε νόημα ότι έχει έρθει έλεγχος, ή θα καθίσετε σε ξαπλώστρα για να κάνετε ότι είσαστε πελάτης, ή θα πάτε να βουτήξετε στη θάλασσα. Φοβερό. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο κάνουν.
1: Καλημέρα στον Δημήτριο που μας ακούει στο Λονδίνο.
0: Γεια σου ρε Λονδρέζε.
1: Καλημέρα στο Γεώργιο που μας ακούει από τα Γιάννενα.
0: Α, με δυο παπούτσια πάνινα.
1: Ναι,
0: λέει και
1: πανέμορφα τα Γιάννενα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όπως.
1: Και ο Σαμάτης μας ακούει στοιχείο των νησί της Μαστίχας και γράφει και για το. Δεν υπάρχει μαστίχα της Χίου, έτσι.
0: Όντως.
1: Έτσι, έχει υψηλή τιμή και τα λοιπά. Σου λέει όχι όμως όσο υψηλή τιμή θα έπρεπε και μιλάει και για ευρωπαϊκούς κανόνες. Πανέμορφη Χίος. Το νησί αυτό είναι πανέμορφο πραγματικά. Όλα τα νησιά, αλλά η Χίος έχει μια μοναδική ομορφιά και έχει δει πώς τη μαζεύουν τη μαστίχα, Ναι, ηρωτελεστία.
0: Είναι ηρωτελεστία.
1: Και λεπτοδουλειά. Λεπτοδουλειά.
0: Γεια σου, ρε Κατερίνα. Καλημέρα, καλημέρα. Την αγάπη μας. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης λέει το εξής. Καλημέρα, παιδιά. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Τι σημαίνει, ξέρουμε όλοι. Η ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει όμως ότι είναι ασύνδοτη αγορά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Είναι τελείως πράγμα η ελευθερία στην η ελεύθερη αγορά. Και τελείως διαφορετικός όρος η ασίδωτη αγορά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον την κουβεντούλα μας και θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα και αν χρειαστεί θα συνεχίσουμε μετά με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Αποστολίδη.
1: Σας, κύριε Αποστολίδη.
2: Καλημέρα στον μήνα των διακοπών που βέβαια έγινε σύντομος για τον πληθυσμό των μεγάλων.
0: Ναι.
2: Και οι σκέψεις βαραίνουν όταν κανένας γυρίζει τέλη Αυγούστου με αρχές του Σεπτέμβρη και λέει τι μου έχει απομείνει να πληρώσω τους λογαριασμούς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Άρα δηλαδή που λέω εγώ πάντα, μιας και αυτές τις ημέρες το βλέμμα μας τουλάχιστον των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι στη Θεσσαλονίκη. Και η τσέπη αυτή τη φορά δεν έχει λεφτά για τον πολύ πληθυσμό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι ή σύντομος ο χρόνος μιας εβδομάδας ή είναι ο χώρος σε καταλήμματα τα οποία δεν έχουν και την ιδιαίτερη, θα έλεγα, αξιοπρέπεια ξεκούραση.
0: Κύριε Αποστολίδη, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία και σε πολιτικό επίπεδο και επειδή πλησιάζουμε σε κάθε περίπτωση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πάντα κάθε χρόνο όλο και κάτι περιμένουμε να ακούσουμε από τον εκάστοτε πρωθυπουργό της χώρας, πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα, η οποία, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για τους περισσότερους συμπολίτες μας, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι χαμηλόμισθοι και πάει λέγοντας. Πιστεύετε ότι αυτή η ΔΕΘ, και λόγω του ότι είναι η τελευταία πριν από τις εθνικές εκλογές, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε οικονομικό επίπεδο?
2: Κοιτάξτε, επειδή είναι εθνικές εκλογές, μπορεί να τσιμπήσουν κάποια στρώματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα ρίξω το βάρος μου. Προσέξτε. Θα ρίξω το βάρος μου στα μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα, αυτό το περιβόητο πολιτικό κέντρο, μπας και μαζέψουμε και ψαρέψουμε καμία ψήφου. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα κατά την άποψή μου που αφορούν έναν αξιοπρεπή, στοιχειωδώς αξιοπρεπή βίο της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού μας, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που το 1/3 ζει δεν ζει, βρίσκεται στην κόκκινη γραμμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα χωρίς δραματικά φαινόμενα. Αγοραστική δύναμη, κυρίαρχο πρόβλημα. Μας λέει η Eurostat, όχι όπως το λέει η πορεία ή δεν ξέρω ποιος άλλος σταθμός σχολιάζει, λέει ότι κύριε είστε στην προτελευταία θέση των ευρωπαϊκών κρατών μελών της περιβόητης Ευρώπης. Εδώ λοιπόν η αγοραστική δύναμη τρώγεται κυριολεκτικά, γιατί η μισθή είναι στον πάτο των μισθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς μπήκαμε στην Ευρώπη.
1: Εγώ θα σας έλεγα όμως, κύριε Αποστολίδη, ότι είχαμε μία σημαντική μείωση της αγροτικής δύναμης των Ελλήνων τα χρόνια του μνημονίου. Οι άλλες χώρες δεν έχουν περάσει μνημόνιο.
2: Ακούστε.
1: Η Ελλάδα 10 χρόνια είχαμε, θυμάστε, τον υποκατώτατο. Το θυμόμαστε και όχι κατώτατο, είχαμε υποκατώτατο.
2: Ακούστε να σας πω. Όταν μία ανάπτυξη, σε ένα ωραίο στο Βήμα είχε γράψει ο Σάλλας, ότι όταν η ανάπτυξη είναι για τους λίγους και ακούμε συνεχώς από την κυβέρνηση ότι περπατάμε με τέτοιες ρυθμούς, έχουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι 7 χρόνια τώρα αυτή η διαδικασία. Και τα μνημόνια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, επιβάλλυναν μέχρι ένα βαθμό και το συνταξιουργικό σώμα και τους εργαζομένους, οι οποίοι από τους οποίους αφαιρέθηκε πάνω από 120-130 δις, όχι εκατομμύρια, δις. Δηλαδή, περάσαμε τη χρεοκοπία μας, στοχοποιώντας τα 8 εκατομμύρια Έλληνες. Στοχοποιώντας τα 8 εκατομμύρια Έλληνες και μιλάω με γνώση των δεδομένων. Όταν 5,5 εκατομμύρια περίπου είναι εργαζόμενοι, άλλα 2,5 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι, ένας μεγάλος αριθμός με μικρομεσαίων επιχειρήσεων, άλλες κλείσαν, άλλα βρίσκονται ακόμη στο κόκκινο. Αυτή είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Τώρα θα μου πείτε, δεν μπορεί ο κόσμος να ακούει, παράδειγμα, το κάθε κυβερνητικό στέλεχος ότι πάμε δυνατά. Ανάπτυξη, είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη. Και την ίδια στιγμή, ακούστε με να σα πω, τι είναι αυτά που καθορίζουν την ζωή ενός μισθωτού? Είναι ο μισθός, είναι ο χρόνος εργασίας, οι συνθήκες εργασίας και η ασφάλεια. Αν έχουμε δηλαδή εργασία μόνιμη ή part-time.
0: Κύριε Αποστολίδη, μία άνω τελεία να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων. Σας παρακαλούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τουλάχιστον 111 είναι οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό που έπληξε τη δυτική ακτή της Κολομβίας, φόβοι για πολλούς τραυματίες, εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και εκτεταμένες καταστροφές. Από σπινθήρες σε καλώδια του ΔΕΔΙΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Έλεγχος σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη Δυτική Αττική. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ τα νησιά εν όψη 15 Αύγουστου, βροχή καταγγέλιων για beach bar και εστιατόρια. Εκτείναξη του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 639 εκατομμύρια σε 3 μήνες. Στα 180 δισεκατομμύρια ο λογαριασμός του καύσωνα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεκάδες κάμερες στα σύνορα Λιβύης της νησίας για έλεγχο της μετανάστευσης, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.

0: Αλλακτικά Gasoline 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Είτε είστε για τα παιδιά μου και κάνει διαλύει κυριολεκτικά τον οικοκύριο. Δεν δραματοποιώ. Αυτή είναι η κατάσταση όσοι ζουν την πραγματικότητα και όχι οι γενικές δηλώσεις. Χρόνος εργασίας. Δεν υπάρχει σχεδόν σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα τα 13, ο αριθμός 13 ώρες εργασίας. Είμαστε δηλαδή μια χώρα που δουλεύουμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαίο εργαζόμενο, ναι. Και πληρωνόμαστε, προσέξτε, και πληρωνόμαστε πιο φτωχά από οποιοδήποτε Ευρωπαίο εργαζόμενο.
9: Το θέμα, κύριε Ποζολίδη, είναι το εξής: υπάρχει λύση σε όλα αυτά ή απλά τα συζητάμε, τα επισημαίνουμε, τα βιώνουμε?
8: Να σας πω, λύσεις υπάρχουν όταν λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που θα ακούσουμε τον κατώτατο μισθό από τον Πρωθυπουργό. Αυτό με το μνημόνιο του 12 καταργήθηκε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που προσδιορίζει το κατώτατο μισθό και τις επέκτες των κλαδικών συμβάσεων. Το 19 αυτά έπρεπε να τελειώσουν. Δυστυχώς από το 19 μέχρι σήμερα ακόμα ο Πρωθυπουργός ορίζει το κατώτατο μισθό. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει αυτό. Άρα η δημοκρατία και η λειτουργία των θεσμών δεν λειτουργούν. Αυτό τι σημαίνει για μένα? Είναι μια θεσμική παρέμβαση που με βάση το τελευταίο νόμο του Υπουργείου Εργασίας θα πάμε από το 28-29, λέει, να αποφασίζει για σε. Δεύτερο, οι κλαδικές συμβάσεις που φέρνουν σε ένα μέσο επίπεδο τους μισθούς. Στην Ελλάδα έχουμε ένα 10-12%. Όταν στην Ευρώπη κυμαίνεται πάνω από 50%. Και η τελευταία οδηγία λέει, ρε παιδιά, περπατήστε, κάντε επέκταση κλαδικές συμβάσεις, να ανέβουν λίγο οι μισθοί πέρα από το κατώτερο. Άρα λοιπόν έρχεσαι σήμερα και λες, λέει ο κύριος

0: ακούμε τουλάχιστον τις δηλώσεις. Από τα 920 ευρώ λέει θα πάμε στα 900, θα βάλουμε ένα 50, πάμε 970. Από τα 970 μπορεί να κάνω την έκπληξη να σας πάω και στα 1000 που έρχονται εκλογές, να σας πω γάλι. Εδώ πραγματικά ακόμα οι ρυθμίσεις γίνονται από την κεντρική εξουσία με τεράστια αδυναμία των κοινωνικών οργανώσεων, των επαγγελματικών οργανώσεων να διεκδικούν μια δικαιότερη διανομή του εθνικού μας πλούτου. Αυτό το κυρίαρχο στοιχείο δυστυχώς, απλώς λέμε τρεις το λάδι, τρεις το οξύδι, πέντε το λαδόξυδο, αυτή η μπακάλικη λογική δεν ταιριάζει. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Και να κλείσουμε σας παρακαλώ με αυτό, κύριε Αποστολίδη.
0: Ένα παράδειγμα για τους συνταξιούχους. Ακούστε. Αυτό το περιβόητο, αυτή η ειδική εισφορά που παλιά το λέγανε ΛΑΦΚΑ και σήμερα ΕΑΣ, προσέξτε, απομιζά από τους ίδιους τους συνταξιούχους όσοι έχουν συντάξεις πάνω από 1.400 γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια. Αυτά που μοιράζει, που θα μοιράσει ενδεχόμενα ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, περίπου ένα τέτοιο ποσό, γύρω στα 700-800 εκατομμύρια, αντί να βάλει και δύο παραπάνω να πάμε στο ένα δις εν όψη των εκλογών που έχουμε μπροστά μας, δεν είναι από την πίτα την εθνική, είναι από τους συνταξιούχους που αρπάζει τα χρήματα αυτά. Φέτος λέει δεν θα δώσουμε πολλά σε αυτούς. Ακούμε 13η σύνταξη και λέμε βγαίνουμε στα βουνά. Εγώ λέω το εξής, ότι αν αυτό που κλέβεται σήμερα από τους συνταξιούχους πάνω από τα 1.400 ευρώ που κλέβεται σήμερα το γυρίζεται έστω και με τη μισή 13η σύνταξη, έστω και με τη μισή 13η σύνταξη, τα λεφτά που εισπράτεται σήμερα από τους ίδιους τους συνταξιούχους θα μπορέσετε να κάνετε ανακατανομή, αναδιανομή χωρίς να επιβαρύσετε το δημόσιο κορβανά. Αυτό όμως το πράγμα δεν απαντάνε. Θα κλείσω όμως λέγοντας το εξής.
1: Μία γρήγορη τελεία σας παρακαλώ πολύ.
0: Το κεντρικό πρόβλημα της έκθεσης κατά την άποψή μου είναι δικαιότερη αναδιανομή στο πλούτο, μια αύξηση στην αγοραστική δύναμη εργαζομένων συνταξιούχων και προπάντων να κρατηθούν όρθιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί διαφορετικά η οικονομία μας θα δουλεύει μόνο και αποκλειστικά για τους λίγους και οι πολλοί θα φυτοζούν. Αυτή είναι η πραγματικότητά μου χωρίς να δραματοποιώ κανένα, αν θέλετε, γεγονός και κανέναν από αυτά τα δεδομένα που σας ανέφερα πριν. Και θα ήθελα πραγματικά επάνω σε αυτά να μιλήσουμε και εσείς που έχετε το δημόσιο λόγο. Και σας ευχαριστώ.
1: Και θα το κάνουμε, και θα το κάνουμε, κύριε Αποστολίδη. Απλά επειδή καθυστέρησε η τηλεφωνική μας σύνδεση, θα το κάνουμε και από την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολίδη. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Έχουμε μία φωτιά στη Ζάκυνθο, δασική πυρκαγιά, στην περιοχή Μαραθιά στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Συμμετέχουν επίσης 11 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και ασφαλώς συνδράμουν στην κατάσβεση και οι υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Είπαμε, χρειάζεται προσοχή, γιατί αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται.
2: Έχει ψηλή θερμοκρασία δυτικά, άρα ξηρασία και άνεμη. Σε άλλες περιοχές δυνατή άνεμη, άρα μεγάλη προσοχή σήμερα. Και σήμερα. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, όλη την εβδομάδα περίπου, νομίζω θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Μελτέμια.
1: Ακριβώς. Να πάμε σε διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη. Πάμε, παρακαλώ.

0: Σάββατο που υπάρχει.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
7: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
6: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
7: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
5: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
0: βοηθούμε σήμερα?
11: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
11: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
0: Εντάξει.
11: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Δεν φαίνεται να υπάρχουν, έτσι, γιατί έχουν γραφτεί πολλά και υπόθηκαν και αρκετά. Οπότε μένουμε σε αυτό. Και βεβαίως το μεγάλο θέμα, το οποίο δεν είναι εγχώριο, αφορά στην Κολομβία και στο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίκτερ που έχει συγκλονίσει την Κολομβία. 132 έως τώρα είναι νεκροί.
3: Ναι. Είναι
2: και 570 οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι.
3: Τώρα είναι πάνω από 160 οι νεκροί. Ανεβαίνει συνέχεια ο αριθμός των νεκρών.
2: Μα με το που κάνεις refresh,
3: ναι,
2: ανεβαίνει.
3: Αυτό λέει, τώρα μόλις ανεβαίνει ο αριθμός. Ναι. Είναι φρικτό αυτό που έχει συμβεί στην Κολομβία. Πραγματικά 7,4 Ρίχτερ σε μια χώρα που δεν είναι προετοιμασμένη για τους σεισμούς και ότι τα κτίρια της είναι κατασκευασμένα με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να αντέχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα. Μακάρι να μην ανέβει άλλο ο αριθμός των νεκρών, αλλά εκεί τα τοπικά μέσα λένε ότι θα αυξηθεί δραματικά.
2: Λοιπόν, βάλε ακόμα τραγουδάκι. Λοιπόν, έχουμε και σε εξέλιξη την απολογία της 46χρονης ενώπιον των ανακριτικών αρχών, των ελληνικών ανακριτικών αρχών.
3: Ναι, εκδόθηκε από τις Βρετανικές Αρχές στην Ελλάδα. Για την υπόθεση της Μαρφίν, για τη δολοφονία Μαρφίν.
2: Τρεις άνθρωποι ανάμεσα τους μία έγκυος, είναι από τα γεγονότα που σε αυτή την χώρα δεν γίνεται, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Η ίδια πάντως, σύμφωνα με το δικηγόρο της, δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αρνείται όμως κάθε εμπλοκή της με τον εμπρισμό της τράπεζας και αμφισβητεί τα στοιχεία που τη φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Και μάλιστα ο δικηγόρος της αναφέρει, ο συνεπώνυμος ο κ. Κώστας Παπαδάκης, ότι δεν διαπιστώνεται ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες της Μαρφίν, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση. Ναι. Αλλά αυτό θα το δούμε. Θα δούμε οι ανακριτικές αρχές.
3: Η δικαιοσύνη έχει αναλάβει. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, οπότε θα δούμε.
2: Είναι πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι και αυτή η πτυχή μετά από 16 χρόνια. Θα πω εγώ και θα το αφήσω εκεί. Όσοι βρίσκεστε στους δρόμους, να πούμε ότι η πρωτεύουσα είναι
3: άδεια.
2: Μπορείς να πας όπου θέλεις.
3: Δηλαδή πραγματικά καταλαβαίνεις πόσο κοντά είναι όλα στην Αθήνα. Πόσο κοντά είναι όλα, απλώς γίνονται πολύ πολύ μακριά λόγω της κίνησης.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Πραγματικά από τη μία άκρη, από τα βόρεια στα νότια, ένα τέταρτο. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Οπότε απολαύστε.
3: Θέλει προσοχή στους δρόμους όμως, ξαναλέω, γιατί τρέχουμε πάρα πολύ επειδή είναι άδεια η Αθήνα. Προσέχετε, είναι άδεια η Αθήνα, θέλει προσοχή. Φεύγουν και οι τελευταίοι, τώρα θα φύγουν και αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά νομίζω και την άλλη εβδομάδα έτσι θα είναι.
2: Τώρα νομίζω μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν φύγει.
3: Μέχρι 24-25 και μετά σταδιακά θα αρχίζουν να επιστρέφουν. Μέχρι τέλος του μήνα.
2: Εκεί θα
3: όσοι φύγανε.
2: Της επιστροφής.
3: Ακριβώς.
2: Της επιστροφής. Ο καιρός, να ξέρετε, έθριο στην Αττική. Άνεμη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Μαρούσι. Πρέπει να σου πω το εξής το πρωί. Έρχομαι νωρίς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σήμερα ξεκίνησα γύρω στις 5.30 από το σπίτι. Είχε 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Κάνει ζέστη και μπορεί να έχει ο αέρας, είναι καυτός. Δεν είναι δροσερός ο αέρας αυτός.
2: Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
3: Ναι.
2: Μην κάνετε μπάρμπεκιου σήμερα, ούτως ή άλλως έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι δεν προλαβαίνετε να κάνετε μπάρμπεκιου.
3: Βάλτε το στο φούρνο, μια χαρά τρώγεται.
2: Στο φούρνο είναι πολύ καλά. Ναι. Ειδικά άμα έχετε και γάστρα, να το βάλετε στη γάστρα. Είναι λουκούμι, γίνεται λουκούμι.
3: Ακριβώς, δεν χρειάζεται να ψήσετε τώρα.
2: Λοιπόν, Αμαλία, πρέπει να σου πω το εξής. Διότι μας στέλνουν μηνύματα από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Και οφείλω να σου πω το εξής, ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί, διότι με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Πολύ ενδιαφέροντα.
3: Ναι, βέβαια.
2: Κατεβάστε τη δωρεάν λοιπόν από το App Store ή το Google Play ανάλογα τη συσκευή χρησιμοποιείτε. Αύριο θα ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα με το Recep Tayyip Erdogan.
3: Mm-hmm.
2: Ο οποίος δεν μας αφήνει στην ησυχία μας.
3: Όχι, εντάξει, ναι, από όταν μας είχε αφήσει, αλλά να δούμε πώς διαμορφώνονται πια σε οι ελληνικές σχέσεις και με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις και αυτή τη συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, που ακούγονται διάφορες φωνές εδώ στην Ελλάδα για αυτή τη συμφωνία, με διαφορετικές απόψεις και διαφορετική προσέγγιση. Και από την άλλη πλευρά, αν θα έχουμε ένα ήρεμο φθινόπωρο και χειμώνα στα ελληνοτουρκικά. Γιατί έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, θεωρώ.
2: Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρήστου του Μαζανίτη στο ενικός.gr, όπου η Τουρκία προχώρησε σε 12 νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου με ντρόουν στην περιοχή Χίου Σάμου. Έτσι, είναι όπως γράφει ο Χρήστος, αποτελεί μέρος μιας συστηματικής κλιμάκωσης και στρατηγικής αμφισβήτησης του ελληνικού κυριαρχικού καθεστώτος στο κεντρικό Αιγαίο.
3: Ναι.
2: Αρχίζει και γίνεται, όσο περνάνε οι μέρες, γίνεται και πιο επικίνδυνο το έργο,
3: ναι,
2: από την πλευρά της Τουρκίας.
3: Πιο προκλητική στάση, θα έλεγα, και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και τι θέλει να δείξει με αυτό, ναι, η Τουρκία και ο ίδιος ο Ερντογάν. Νομίζω ότι θα έχουμε κάποιον ειδικό να μας εξηγήσει όλα αυτά πια. Πώς κινούνται και πώς θα κινηθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στο επόμενο διάστημα.
2: Και εγώ αναρωτιέμαι αν εξακολουθεί να επιμένει η κυβέρνηση περί ήρεμων νερών.
3: Δεν νομίζω ότι είναι ήρεμα τα νερά. Νομίζω
2: ούτε,
3: ότι
2: ούτε οι εθέρες δεν είναι ήρεμοι.
3: Στο δρόμο της διπλωματίας επιμένει ότι εμείς ακολουθούμε το δρόμο της διπλωματίας. Τώρα για ήρεμα νερά δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει με πολύ μεγάλη ευκολία το τελευταίο διάστημα.
2: Το θέμα είναι το εξής. Εάν προχωρήσει, παραδείγματος χάρη, στο νόμο περί γαλάζιας πατρίδας ο Ερντογάν, εκεί στο φθινόπωρο,
3: ναι,
2: το έχει τοποθετήσει,
3: ναι, ναι,
2: η Αθήνα τι θα κάνει. Εάν εξακολουθήσει, παραδείγματος χάρη, η επιθετική ρητορική του Ερντογάν για τους μουσουλμάνους της Θράκης, που μονίμως μονίμως μιλά για τουρκική μειονότητα που ασφαλώς δεν υφίσταται. Εάν υπάρξει ενόχληση, γιατί το Ούρουτς Ρέις, λέει, είναι παρκαρισμένο, βρίσκεται εκεί στα ανοιχτά της Κερίνιας, ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία, και περιμένει πώς και πώς να ξεκινήσουν οι εργασίες,
3: ναι,
2: για το καλώδιο διασύνδεσης της Κύπρου.
3: Ελλάδας Κύπρου, που ξεμπλόκαρε και με τη σφραγίδα του γαλλικού φαντ. Δεν νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι θα μπορέσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Δεν το ξέρω, θα το δούμε όμως.
2: Ναι. Μα και μόνο να σουλατσάρει εκεί και
3: ναι, δημιουργείται ένα κλίμα, ναι.
2: Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, ο Νίκος στέλνει μήνυμα και λέει: μπορεί η εικόνα που έχετε μέσα από τα αυτοκίνητα να φαίνεται ότι η Αθήνα είναι άδεια, αλλά κάνετε μεγάλο λάθος. Πώς κάνουμε λάθος, μεγάλο.
3: Εμείς μετακινούμαστε. Δεν ξέρω.
2: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την Αθήνα τα πρώτα χρόνια μετά το ευρώ. Οι τελευταίες χρονιές με τελείως άδεια. Α, εσύ το συγκρίνεις με το. Ναι, εντάξει, ρε, εσύ.
3: Πάντως δεν έχει σχέση η Αθήνα ούτε με κάνουμε την προηγούμενη εβδομάδα,
2: ναι,
3: Νίκο μου. Δεν υπάρχει. Τώρα γιατί κυκλοφορούμε. Εγώ κάνω και δρομολόγια.
2: Όντως. Και πηγαίνουμε και από τη μία πλευρά της Αθήνας είναι άλλη, για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, επειδή η Real News
3: κυκλοφορεί εκτάκτως Σάββατο.
2: Το Σάββατο.
3: Ναι, και η Κυριακά της κυκλοφορούν Σάββατο λόγω 15 Αυγούστου.
2: Λόγω 15 Αυγούστου. Επειδή λοιπόν πάντα υπάρχουν ρεπορταζάρες και συνεντευξάρες, εκτός από αυτό υπάρχουν και δωράρες.
3: Προσφορές σημαντικές.
2: Μην χάσετε λοιπόν δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτα, στο συγγραφέα Φρέντερικ Λενορμάν, από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Έχεις παίξει Σουντόκου?
3: Όχι.
2: Ούτε εγώ ποτέ.
3: Μονόπολη παίζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι. Λοιπόν, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Και σκάκι. Σκάκι, ναι, και εγώ αγαπάω σκάκι. Λοιπόν, το app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβεται σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτως αυτό το Σάββατο με τη Real News. Μην ξεχαστείτε, παρακαλώ, να την αγοράσετε. Στα περίπτερα θα είναι παραπάνω.
3: Διαβάστε στην Ξαπλώστρα, ξέρετε τι ωραία είναι. Διαβάστε με την ισχύω σε όλα τα ρεπορτάζ τη Real News στην Ξαπλώστρα. Εκεί.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς.
3: Με το καφεδάκι και με τον ήλιο. Λοιπόν.
2: Κύριε Σαπρανίδη, πρέπει να το πάρετε. Πρέπει να το πάρετε. Ακολουθεί η κυρία Ελισάβετ. Οι κυρίες, ναι, πήγα να το πω. Η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα και η κυρία Ελένη Κατσαμπάη και η κυρία Ελένη Κατσαμπάη και η
3: έτσι
2: κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα.
3: Γυναικεία υπόθεση.
2: Γυναικεία υπόθεση. Εμείς θα τα πούμε αύριο.
3: 8.
2: Yeah, λίγο νωρίτερα, εγώ στις 7.
3: Ναι, εγώ 8.
2: Γεια χαρά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Καλημέρα παιδιά, ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
5: Μπράβο Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα κύριε πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυζίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
10: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
9: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
10: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
9: Με έκανες χώμα.
10: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
11: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died In Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10, ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against The World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. We'll be right back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Μιτσίκο του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τη ρίξουμε τη γυροβολιά μας, έτσι.
1: Έτοιμοι είμαστε. Και να σου πω, Ελισάβετ, ότι για μένα ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια.
0: Το φαντάστηκα. Μετά τον Αντώνιο χθες.
1: Ναι. Λοιπόν, τα τραγούδια του για μένα σε μεγάλο βαθμό είναι το soundtrack των καλοκαιρινών διακοπών μου. Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους δημιουργούς που είναι πάρα πολύ συνεπής σε αυτό που κάνει. Πάρα πολύ ουσιαστικός σε αυτό που κάνει. Τα κελέσματα, ξέρεις, τα εμπορικά και όλα αυτά,
0: ξέρω.
1: Δεν τα έχει ακούσει, δεν έχουν φτάσει στα αυτιά του.
0: Έχει το δικό του στυλ και το δικό του.
1: Και τη δική του συνέπεια σε αυτό που κάνει.
0: Εμείς λοιπόν εδώ πέρα, για να ρίξουμε τη γυροβολιά, γιατί μας ήρθε, αρχίσαμε να κάνουμε διατάσεις εδώ με την Ελένη.
1: Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό, ναι.
0: Εντάξει, γιατί τις επόμενες 4 ώρες θα είμαστε εδώ σε αυτές τις καρέκλες. Και ξεκινήσαμε, θυμάσαι τις ταινίες με τον Κωνσταντάρα που έκανε ο Κωνσταντάρας και ένα και δύο και ανοίγματα. Και γελάγαμε εμείς και τα λοιπά. Κάπως έτσι όμως είμαστε κι εμείς τώρα.
1: Ξέρεις όμως, δεν βουτούσε. Δεν βουτούσε ο Κωνσταντάρας.
0: Έκανε τη γυμναστικούλα του πριν.
1: Έκανε τη γυμναστική χωρίς να κάνει τη βουτιά στην πισίνα.
0: Άστο καλύτερα. Μπορεί ο άνθρωπος να μην το κατήχε, παιδί μου, το άθλημα. Άσε που ένας, ας πούμε, με την σωματοδομή του Λάμπρου Κωνσταντάρα, μπορεί να έβγαινε και η μισή πισίνα έξω, αν έριχνε τη βουτιά.
1: Είναι από τα προβλήματα. Νομίζω ότι περισσότερο του άρεσε αυτό να κάνει.
0: Έτσι κάπως ήμασταν και εμείς εδώ στο στούντιο και λέγαμε τώρα, κάτσε μην πιαστούμε τώρα και μείνουμε εκεί πέρα και ποιος θα μας ξεκολλήσει, έτσι.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη για τις υπόλοιπες, τις επόμενες 4 ώρες σχεδόν μέχρι τις 3 και...
1: Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θοδωρής Αξελός στα δελτία ειδήσεων.
0: Και πώς επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί χθες είπαμε, ήμασταν ανοργάνωτες τελείως, έτσι, δεν είπαμε τίποτα. Στέλνετε εσείς βέβαια μήνυματα. 211-208-200 αν θέλετε να σας απαντήσει η Δέσποινα και στούντιο papakirialfm.gr στέλνετε τα μηνύματά σας στο email μας.
1: Στέλνει εδώ η κυρία Κατερίνα γρήγορα. Λέει καλημέρα, καλώ τα κορίτσια. Θα μας πάνε, λέει, έως το απόγευμα με όμορφη παρέα. Έως το απόγευμα.
0: Ναι, γιατί απόγευμα. Το θεωρεί το τρεις είναι μετά 12 μεσημέρι, σου λέμε. Μην μας το λέτε έτσι, κυρία Κατερίνα.
1: Κάπως ακούστηκε αυτό, κυρία Κατερίνα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε.
0: Γιατί είναι 11 και 10 τώρα, και άμα το ακούσεις και λες ως το απόγευμα, Παναγία μου.
1: Φαίνεται πολύ.
0: Real Blogger, έχεις απόλυτο δίκιο. Λέει, καλό στο θηλυκό δίδυμο, λέει των ειδήσεων. Κορίτσια, προσέξτε, όχι άλλες μαύρες ειδήσεις. Έχουμε ήδη πάρει τη δόση μας. Συμφωνώ και επαυξάνω. Προσπαθούμε.
1: Πώς θα το διαχειριστούμε
0: τώρα αυτές τις καλές ειδήσεις που θέλει τώρα ο Real Blogger.
1: Ναι. Πώς θα το κάνουμε αυτό,
0: κοίτα,
1: δεν ξέρω.
0: Έχουμε προσπαθήσει τουλάχιστον εμείς εδώ να μην έχουμε το κλασικό, την πολιτική δισογραφία, τι έπεται, τι θα γίνει με τη ΔΕΦΤΗ, δεν θα γίνει με τη ΔΕΦΤΗ. Κοίτα. Προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε θέματα καθημερινότητας.
1: Προσπαθούμε τα θέματα της καθημερινότητας, τα θέματα της κοινωνίας, έτσι να τα βλέπουμε λιγάκι πιο αναλυτικά, να τα βλέπουμε λιγάκι σε μια άλλη διάσταση. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα.
0: Εντάξει, καλές ειδήσεις δεν τις λες, γιατί δεν είχαμε να ασχοληθούμε με διάφορα. Και χθες και σήμερα, αλλά τέλος πάντων, δεν θα σας μαυρίσουμε την ψυχή με πολιτική δισογραφία. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, ποιος επιτέθηκε σε ποιον.
1: Ναι, θα το αφήσουμε αυτό λίγο.
0: Νομίζω
1: άκρη.
0: Ότι αυτή την εβδομάδα της Παναγίας, όχι.
1: Ναι, όχι. Άδειοι δρόμοι στην Αθήνα, να το πούμε.
0: Να την καλή είδηση.
1: Να λοιπόν μια καλή είδηση. Να πω όμως κάτι, Ελισάβετ. Χθες, τελειώνοντας από εδώ αργά το βράδυ, χρειάστηκε να. Πάω από τον Κηφισό να κατέβω προς την Νίκαια. Άδειος ο Κηφισός προφανώς, ήταν κιόλας 11 και το βράδυ. Όμως έτρεχαν πάρα πολύ. Δηλαδή, άδειος μεν, αλλά επικίνδυνος. Επικίνδυνος ο Κηφισός. Και εντάξει, έχω μια εμπειρία, οδηγώ από πολύ νέα, είναι πολλά χρόνια που οδηγώ. Πολύ επικίνδυνος ο δρόμος.
0: Ξέρεις, βγαίνουν τα σπασμένα και τα αποθυμένα μιας ολόκληρης χρονιάς.
1: Μα
0: αλλά...
1: τι σπασμένα και αποθυμένα, Μορέλισσα.
0: Που έχουν κολλήσει δηλαδή, στην κίνηση.
1: Ναι, αλλά να βλέπεις όμως φορτηγό στην αριστερή λωρίδα.
0: Ναι.
1: Να σε προσπερνά. Και εσύ να είσαι λίγο κάτω από το όριο. Και να σε προσπερνά δυναμικά κιόλας, όχι έτσι αργά να σε προσπερνά.
0: Ναι, δύναμη. Ναι, θέλει προσοχή. Θεωρούμε. Αυτό εγώ το συναντούσα όταν έκανα πριν 3 χρόνια την ζώνη 6 με 8 το πρωί. Και ερχόμουν εδώ, ήμουνα στις 5 παρά. Ήταν η ώρα που όλοι έβγαζαν πραγματικά τα μαθημένα τους. Τρέχαν σαν τα... Οι ελάχιστοι που βρίσκονταν στον δρόμο εκείνη την ώρα.
1: Τρέχαν.
0: Δηλαδή, έχω πετύχει να βγαίνω εδώ από το Ζυρίνιο και να ανεβαίνει την Κηφισίας κάποιος και να παραβιάζει και το κόκκινο της Κηφισίας. Mm-hmm. Θεωρώντας προφανώς δεν θα βγει κανείς από το στενό.
1: Δρόμοι, οπότε
0: δεν τον ενδιαφέρε. Οπότε έτρεχε και λέω: κοίτα να δεις. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή, έχουν μαζέψει όλοι τα νεύρα τους και. Όχι απλά οδηγούν γρήγορα. Έχουν μαζέψει και τα νεύρα τους, ξεσπάνε τους. Βλέπω δηλαδή και ναι. Βλέπω πράγματα που δεν.
1: Σε μεγάλη ένταση.
0: Σε μεγάλη ένταση. Βρίζονται, φωνάζουν. Γίνεται χαμό. Όχι βρε παιδιά, δηλαδή λίγο.
1: Ήρεμα,
0: να
1: παιδιά.
0: Ρίξουμε τους τόνους. Είναι Αύγουστος προς Θεού.
1: Θερινή ραστώνει λίγο. Λοιπόν, Μελτέμια έως 6 μποφόρ. Και σήμερα θέλει προσοχή, θερμοκρασίες στα υπηρωτικά τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Να θυμίσουμε και να ξαναπούμε ότι βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό σχεδόν η μισή χώρα, η μισή Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στο Μαραθιά της Ακίνθου. Έχουμε το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, επιχειρούν ισχυρά πυροσβεστικά μέσα. Νομίζω 6 εναέρια. Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί γρήγορα αυτή η φωτιά, όπως ελέγχθηκε νωρίτερα στα Καμένα Βούρνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ γρήγορα τέθηκε σε υπόελεγχο.

0: Λοιπόν, έλεγες πριν για τους άδειους δρόμους. Θέλω να σου πω όμως, επειδή χθες χρειάστηκα να πάρω λεωφορείο, ότι εκεί θέλει λίγο υπομονή. Γιατί είμαστε στον Αύγουστο, είναι σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια. Όποιος έχει την εφαρμογή και μπορεί να δει από την τηλεματική, θα δει και τα δρομολόγια πώς έχουν διαμορφωθεί για το μήνα Αύγουστο μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη. Νομίζω μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη είναι σε ισχύ αυτά. Γιατί εντάξει, εγώ δεν το είχα προγραμματίσει και βρέθηκα να περιμένω μισή ώρα σε στάση.
1: Ναι. Αφορά σε όλα τα μέσα μαζικής
0: μεταφοράς. Αφορά σε όλα τα μέσα. Να πούμε ότι στη γραμμή 1, την παλιά του ΙΣΑΠ, οι σειρμοί διέρχονται περίπου τις καθημερινές κάθε 7 λεπτά, ας πούμε. Στη γραμμή 2 του μετρό, από νωρίς το πρωί, από τις 7 έως τις 7 το απόγευμα, τα δρομολόγια είναι ανά 4 με 5 λεπτά. Τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα είναι από 5 έως 7 λεπτά. Στη γραμμή 3 του μετρό είναι κάτι παρόμοιο, φτάνει μέχρι 8 λεπτά να είναι στις βραδινές ώρες. Στο τραμ τα δρομολόγια είναι περίπου κάθε 12 λεπτά. Εκεί θέλει περισσότερη υπομονή. Και τα λεωφορεία επίσης, τα οποία ανάλογα με την κίνηση που συναντάνε κιόλας, να ξέρετε ότι θα θέλει υπομονή στις στάσεις αυτό το μήνα.

0: ματιά.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα έτσι αυτή την περίοδο, κυρίως τέλη Ιουλίου έτσι μέχρι σήμερα, που δεν έχει τόση πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Συνήθως τέτοια ώρα.
2: Καλέ, φύγανε λες όλοι.
1: Ναι. Νομίζω ότι ναι, δεν έχει δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το κόκκινο που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες εκεί στην Αλυπέδου και τα λοιπά και στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
2: Φύγανε, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Φύγανε.
2: Ποιος θα μας ακούει εμάς, Ελένη, εμείς θα καθόμαστε εδώ και θα μιλάμε, ποιος.
1: Κοίταξε, θα μας ακούνε και με τον σημαντικό τρόπο, το παραδοσιακό το ραδιοφωνάκι, θα μας ακούνε και διαδικτυακά. Και εγώ να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν μας ακούνε και άνθρωποι Έλληνες που είναι.
2: Από το εξωτερικό, λες.
1: Το εξωτερικό. Χαίρομαι πάρα
2: λοιπόν,
1: πολύ.
2: Λοιπόν, για να σας δούμε λοιπόν όλους εσάς που ακούτε, από όπου και να ακούτε και από την παραλία να ακούτε. Στείλτε το μήνυμα να μας πείτε,
1: ναι,
2: πώς είναι
1: το,
2: εκεί,
1: να πάρουμε μια γεύση. Να δούμε, ναι, και κάτι έτσι, ναι, μια ωραία εικόνα.
2: Κλείσω να κάνουμε,
1: να χορτάσουν τα μάτια,
2: τα μάτια μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πείτε μας που είστε, πώς περνάτε, αν φύγατε, αν θα φύγετε, τι συναντήσατε εκεί που πήγατε. Mm-hmm. Μοιραστείτε λίγο τις εμπειρίες των τελευταίων ημερών μαζί μας.
3: Γιατί οι πίκρες φεύγουν και έρχονται οι χαρές.
2: Λοιπόν, στο Φέδωνα θα πάω.
1: Ήμουν σίγουρη.
2: Ναι. Έχει φτάσει, λέει, 15 Αύγουστος. Μπάνιο δεν έχω κάνει ακόμα. Ο καθημερινά, λέει, συνεχόμενος αέρας αποβάλλει κάθε όρεξη που θα είχα και δεν ήταν έτσι, λέει, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, Φέδωνα, αυτή η χώρα έχει, έχουμε συνηθίσει να έχουμε μελτέμια. Παραδοσιακά Αύγουστος σημαίνει και μελτέμια. Ξέρεις τι έκανα πάντα εγώ, έτσι.
1: Τι έκανες?
2: Κατέβαζα μια εφαρμογή,
1: ναι,
2: που δείχνει όλα τα καιρικά φαινόμενα, τέλος πάντων. Μπαίνεις να δεις τους ανέμους. Εντάξει, όταν έχει μελτέμια, πιάνει συνήθως από τη μέση της Εύβοιας, δημιουργεί ένα τόξο το μελτέμι, πιάνει από την Κύμη και κάτω, άρα όλη την κεντρική και νότια Εύβοια, και φτάνει και πιάνει και τα ανατολικά παράλια της Αττικής. Δηλαδή σημαίνει ότι η Πορτοράφτη και τα λοιπά. Μέχρι το Σούνιο, όλο το κομμάτι έχει, ας
1: οπότε
2: πούμε,
1: αέρα. Οπότε πήγαινες?
2: Πήγαινα λοιπόν τότε, αντίθετα, μέσα στον Κορινθιακό, δυστυχώς στις περιοχές που κάηκαν τις προηγούμενες μέρες, το βόρειο κομμάτι του Κορινθιακού, και να έχει μελτέμι, είναι αντίθετο, ο άνεμος πάει προς τα μέσα. Δεν σε ενοχλεί, δεν δημιουργεί κυματισμό, θέλω
1: δεν
2: να πω.
1: Δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πολύ οργανωμένη σε βρίσκω.
2: Παιδί μου, είναι οργανωμένο το έγκλημα, δεν είναι.
1: Είναι.
2: Έχω τσεκάρει. Κοίτα, άμα είναι να οδηγήσεις να πας μια μισή ώρα κάπου, δεν πας έτσι. Και μετά, ναι, να μην βουτήξεις.
1: Βέβαια, βέβαια. Να το χαρείς κιόλας, παιδί μου. Να το,
2: ναι,
1: χαρείς.
2: Άρα, Φέδωνα, κοίτα, όταν έχει μελτέμια, τα νότια παράλια της Αττικής, μία λύση.
1: Φέδωνα, θα παίρνεις την Ελισάβετ τηλέφωνο. Θα βγάζει το φοβερό gadget που έχει. Την εφαρμογή. Την εφαρμογή.
2: Περίμενε,
1: που
2: το
1: έχει.
2: Κινητό το έχει δει, είναι επταετία το κινητό εντωμεταξύ.
1: Ναι, αλλά όμω.
2: Μου κάνουν όλη
1: να...
2: πλάκα. Γιατί λέει, με αυτό, αυτό λέει, λειτουργεί και κάνει όλε τι δουλειέ.
1: Ένα τηλέφωνο λοιπόν, Φέδωνα, στην Ελισάβετ θα σε ενημερώνει, θα σου λέει πού πρέπει να πα, τι ώρε πρέπει να πα.
2: Φέδωνα, θα σου βγάλω εγώ ένα πλάνο. Πού να πας, πού να κάνει αυτό, δεν θα έχει καθόλου αέρα. Πού να φας, στηρίξου πάνω μου. Μόνο αυτό σου λέω.
1: Ο άλλος μου, ο εαυτός, αυτό. Εγώ θέλω να μείνω και στο μήνυμα του Διονύση, γιατί δέχομαι πάρα πολύ την λέξη που χρησιμοποιεί, ότι ως Έλληνες γνωρίζουμε τα πάντα και πολύ καλά, γι' αυτό ως ξερόλες τρέχουμε, διότι είμαστε και οδηγάρες. Αυτό το ξερόλες, δηλαδή η έπαρση, έλα, γνωρίζω, ξέρω, εγώ, αυτό, θα περάσω το κόκκινο, δεν θα περάσει, ρε παιδί μου, αυτοκίνητο, το παίζω, γιατί το ξέρω, το γνωρίζω, ξέρω.
2: Υπάρχει η νοοτροπία του, ακόμα και στο δρόμο, του ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τι αυτό και τα ξέρω καλύτερα από όλους.
1: Κυρίαρχη νοοτροπία αυτή.
2: Είμαστε προχθές στα φανάρια της Νέας Ερυθρέας, ανάβει μόλις το πράσινο, ένα δευτερόλεπτο, έτσι, το κοιτάω, ένα δευτερόλεπτο. Και ο άλλος που είναι από τα δεξιά, που περίμενε και αυτό στο φανάρι, είναι λίγο πιο πίσω και δεξιά, έρχεται να προλάβει να μπει σφίνα και να σε κλείσει κιόλας, να σου κλείσει και τη γωνία αριστερά. Εγώ νομίζω ότι ήθελε να στρίψει εντωμεταξύ και λέω κάτι λάθος, λέω, μάλλον τώρα το θυμήθηκε ότι θέλει να στρίψει.
1: Όχι, παιδί μου, τι λάθος.
2: Έβγαλε και επιδεικτικά να σου δείξει ότι άρχισε ένα δευτερόλεπτο να φύγεις.
1: Φυσικά.
2: Άρα θα υποστείς τώρα και τις συνέπειες και θα κάτσεις τώρα εδώ και θα μπω εγώ μπροστά σου.
1: Ξέρεις,
2: και θα με σκοτώσεις κιόλας.
1: Ο μικρότερος χρόνος που μπορεί να υπάρξει ποτέ είναι ανάμεσα στο άναμα του πράσινου φαναριού και τον μπιπ που ακούς από πίσω.
2: Ναι, ναι, ναι, φοβερά
1: δηλαδή, αυτό το χρονικό διάστημα Είναι τρομερό, δεν, είναι ασύλληπτο το πόσο σύντομος είναι ο χρόνος.
2: Εκεί θα σπάγαμε ρεκόρ, να ξέρεις.
1: Σίγουρα.
2: Πώς είναι που λέει τα 100 μέτρα στο στίβο, που είναι το άθλημα.
1: Ναι.
2: Θα σπάγαμε ρεκόρ. Ναι. Είναι κολλημένη η παλάμη, πιστεύω.
1: Λες και είναι το χέρι εκεί.
2: Ναι.
1: Έτοιμο,
2: ενσωματωμένο, μη σου πω.
1: Καλημέρα από Φιλανδία, μας λέει ο Σπύρος. Αυτά είναι, κατάλαβες. Οι Έλληνες του εξωτερικού.
2: Άρα, γιατί θερμοκρασία να έχει στη Φιλανδία τώρα?
1: Ορίστε, άνοιξε εδώ τις εφαρμογές σου. Όλα τα καιρικά φαινόμενα τα έχουμε.
2: Καλά, μέχρι να φτάσω τώρα να βρω τη θερμοκρασία στη Φιλανδία.
1: Δεν
2: μάλλον
1: είναι τίποτα,
2: Σπύρο,
1: για
2: είναι
1: σένα.
2: Πιο εύκολο να στείλεις ένα μήνυμα και να πεις έχουμε τόσο, ας πούμε. Λοιπόν, ας μην ξεχνιόμαστε όμως κιόλας, γιατί τρέχει η ειδησιογραφία. Λοιπόν, είχαμε την είδηση του θανάτου ενός αστυνομικού, 38 ετών, βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα, είχε προλάβει, η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, νομίζω από την Κυριακή το βράδυ, και βρέθηκε μετά από αρκετές ώρες. Πάμε στο Θεοδόση πάνω, που θα μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση. Θεοδόση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
0: Καλή σας ημέρα. Φαίνεται ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, καθώς ο ιατροδικαστής μακροσκοπικά δεν βλέπει ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Αντιθέτως, βλέπει πολύ έντονα ίχνη από παθολογικά αίτια και πιο συγκεκριμένα από οξία. Πνευμονική εμβολή, η οποία μάλιστα επιφέρει και υποξία, έλλειψη οξυγόνου δηλαδή. Ωστόσο, πέραν αυτού, ερωτήματα υπάρχουν και αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, και να τα δούμε λίγο από την αρχή αυτά τα ενδεχόμενα. Το πρώτο, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού και όχι στην θέση του οδηγού. Το αυτοκίνητο υπηρεσιακό, το αυτοκίνητο κανονικά κλειδωμένο και το κινητό του σε λειτουργία. Λειτουργία του κινητού, και τον εντόπισαν μάλιστα από εκεί, διότι έδινε σήμα στην μαχικερία. Κατά συνέπεια, έψαξαν στην ευρύτερη περιοχή εκεί στον Άγιο Δημήτριο και τον βρήκαν.
2: Άρα αυτό το αυτοκίνητο όμως, εκείνος το οδηγούσε κανονικά?
0: Αυτό το αυτοκίνητο είναι χρεωμένο στον
2: ίδιο. Είναι χρεωμένο στον ίδιο.
0: Καθώς υπηρετεί στην υποδιεύθυνση περιπολιών. Κατά συνέπεια, το πιο λογικό ήταν να βρεθεί στην θέση
2: του οδηγού
0: και όχι στην θέση του συνοδηγού. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να δώσουν απάντηση οι ερευνητές της ασφάλειας που έχουν αναλάβει την έρευνα. Καθώς ναι, μεν έφτασε στο σημείο από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, μιλώντας ωστόσο με τον ιατροδικαστή, και εφόσον μακροσκοπικά δεν έβλεπε ίχνη εγκληματικής ενέργειας, την υπόθεση ανέλαβε τελικά η δημόσια ασφάλεια. Τώρα, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο μήπως υπήρχε και άλλο άτομο στο αυτοκίνητο, και για τον λόγο αυτό το υπηρεσιακό αυτοκίνητο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να ερευνηθεί για αποτυπώματα αλλά και γενετικό υλικό. Ίσως του ανθρώπου που επέβαινε εκεί, επέβαινε άλλο άτομο, κλείδωσε το αυτοκίνητο ο ίδιος ο αστυνομικός, ενώ καταλάβαινε ότι δεν είναι καλά, διότι η οξία πνευμονική εμβολή είναι δυνατόν να επιφέρει τον θάνατο μέσα σε κάποια λεπτά, πλην όμως αυτά τα λεπτά δίνουν την ευχέρεια στον ασθενή να ενημερώσει ώστε να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Και επίσης, το σημείο που βρέθηκε εκεί πέρα, γιατί ήταν εκεί το υπηρεσιακό αυτοκίνητο με τον αστυνομικό, είναι ερωτηματικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν προφανώς μέσα από την έρευνα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι σαφή συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια θανάτου του 34χρονου αστυνομικού, του οποίου την εξαφάνιση δήλωσε την Δευτέρα το πρωί η σύντροφός του, θα δοθούν όταν ο ιατροδικαστής έχει όλα τα δεδομένα στα χέρια του. Δηλαδή,
2: και τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Ακριβώς. Θα είχε πραγματοποιήσει την νεκροτομή. Αυτή αναμένεται, αν όχι σήμερα, το πολύ μέχρι αύριο θα έχει πραγματοποιηθεί, και από εκεί και έπειτα θα περιμένουμε τοξικολογικές αλλά και ιστολογικές, δίδοντας περισσότερο βαρύτητα όμως τις τοξικολογικές για να διαπιστωθεί αν είχε πάρει κάποια φαρμακευτική αγωγή, είχε πάρει κάτι, γιατί η σύζυγός του λέει ότι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας. Ωστόσο εδώ οφείλω να σας πω ότι η πνευμονική εμβολή είναι κάτι το ξαφνικό και εμφανίζεται ακόμα και σε ανθρώπους που μέχρι
1: που δεν έχουν, προβλήματα υγείας. Θεοδόση,
0: και αυτό σας το λέω και από προσωπική πείρα.
1: Θεοδόση, υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι βρέθηκε κάποιο μπουκάλι αλκοόλ στο όχημα. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει ένα περιπολικό, εγώ τουλάχιστον έχω την αίσθηση από τις εικόνες που έχω, είναι ότι είναι δύο άτομα συνήθως μέσα και όχι ένας.
0: Δεν μιλούμε για ένα κανονικό χαρακτηρισμένο περιπολικό, αλλά για ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Ένα
2: που χρησιμοποιούνταν για υπηρεσιακούς λόγους.
0: Που χρησιμοποιούνταν για υπηρεσιακούς λόγους. Δεν είναι δηλαδή το περιπολικό της άμεσης δράσης με τον φάρο και ούτω καθεξής. Είναι ένα κανονικό αυτοκίνητο που είναι δυνατόν να το οδηγεί και μόνος του ο αστυνομικός.
1: Ναι, μάλιστα. Ως προς το αλκοόλ, Θεοδόση.
0: Αυτό θα περιμένουμε να δούμε, γι' αυτό σας είπα και για τις τοξικολογικές, ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, για να δούμε είναι μόνο το αλκοόλ ή είναι και κάτι άλλο. Όλα αυτά θα τα δείξουν οι τοξικολογικές.
2: Πάντως είναι πολύ περίεργη υπόθεση και το γεγονός ότι βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού.
1: Και το κλειδωμένο.
2: Και το κλειδωμένο αυτοκίνητο.
0: Ναι, αυτό είναι,
2: είναι περίεργα. Ναι. Τώρα, να σε πάμε λίγο, Θεοδόση, στις φωτιές, γιατί είχαμε χθες το πρωί αυτή τη φωτιά στον Κουβαρά. Εδώ όσους βγάλαμε από την περιοχή ρωτούσαμε πώς μπορεί να ξεκίνησε αυτή η φωτιά στις 8 η ώρα. Υπάρχουν κάποια πρώτα στοιχεία?
0: Βεβαίως, και φαίνεται ότι από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροζωιστικού Σώματος δείχνουν τα καλώδια μεταφοράς υψηλής τάσης, καθώς η κεντρική εστία της φωτιάς εντοπίζεται κοντά στο εγκατελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο και καταστράφηκε ολοσχερός. Αυτή η πτηνοτροφική, η πρώην πτηνοτροφική μονάδα, και εντοπίζεται κοντά σε στήλο καλωδίων μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης προς τον κεντρικό πάροχο. Εκεί εντοπίζουν τις ερευνές τους τα πολύ έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό.
1: Όχι, είναι η περίπτωση της Βιωτίας.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, και στο Ρέθυμνο που είχαμε.
0: Ένα αιωλικό ιδιωτικό πάρκο, το οποίο όμως πουλούσε ηλεκτρική ενέργεια στον κεντρικό πάροχο, και όλα δείχνουν ότι το πόρισμα της πυροσβεστικής ήταν σαφέστατο, και για τον λόγο αυτό προφυλακίστηκε τόσο ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, όσο και ο εργολάβος, αλλά και ο επιβλέπων του έργου, μάλλον ο ιδιοκτήτης, όχι ο εργολάβος, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε τις γραμμές μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το αιωλικό πάρκο προς τον κεντρικό πάροχο.
2: Και εκεί ανοίγει, από ό,τι φαίνεται, η έρευνα με εισαγγελική παραγγελία. Θα γίνει, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, έρευνα στα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα, με αφορμή αυτή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή, για να δούμε αν λειτουργούν με τους προβλεπόμενες άδειες και τις διαδικασίες.
0: Κοντά στα 450 αιωλικά πάρκα.
1: Είναι πολλά.
0: Να ερευνήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, και βεβαίως η αφορμή για αυτή την απόφαση της εισαγγελέας που εποπτεύει την συγκεκριμένη υπηρεσία δεν ήταν άλλη από τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία, που ξεκίνησε βεβαίως από τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου. Αυτό που θα ερευνήσουν τα έμπειρα στελέχη της συγκεκριμένης διεύθυνσης είναι προφανώς οι άδειες λειτουργίας, τα μέτρα ασφάλειας όσον αφορά την εγκατάσταση του αιωλικού πάρκου, γιατί οι φωτιές ουσιαστικά δεν ξεσπούν στο αιωλικό πάρκο, αλλά από τις γραμμές μεταφοράς ρεύματος του αιωλικού πάρκου. Και εκεί θα πέσει το βάρος των ερευνών. Από εκεί που περνούν οι γραμμές, έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφάλειας, έχουν ανοιχθεί αντιπυρικές ζώνες, έχουν κάνει τα δέοντα αυτοί που τις κατασκεύασαν, ώστε σε ακραίες καιρικές συνθήκες να μην ξεπετάγονται σπίθες και φλόγες που είναι δυνατόν να κάψουν χιλιάδες στρέμματα και να στερήσουν και ζωές. Όλα αυτά θα χρειαστεί βάθος χρόνου, γιατί όπως είπαμε 450 αιωλικά πάρκα σε ολόκληρη τη χώρα δεν μπορούν να ερευνηθούν μέσα σε μια εβδομάδα.
2: Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή εκπομπή.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τουλάχιστον 111 είναι οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό που έπληξε τη δυτική ακτή της Κολομβίας, φόβοι για πολλούς τραυματίες, εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και εκτεταμένες καταστροφές. Από σπινθήρες σε καλώδια του ΔΕΔΙΕ ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Έλεγχος σε 450 εγκαταστάσεις με ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βιωτία που κατέκαψε και τη Δυτική Αττική. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ τα νησιά εν ώψη 15 Αυγούστου, βροχή καταγγέλιων για beach bar και εστιατόρια. Εκτείναξη του χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία στα 52,42 δισεκατομμύρια ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση πάνω από 639 εκατομμύρια σε τρεις μήνες. Στα 180 δισεκατομμύρια ο λογαριασμός του καύσωνα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεκάδες κάμερες στα σύνορα Λιβύης στην Ισίας για έλεγχο της μετανάστευσης, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Τραμπ ζητά αποζημιώσεις από το Ιράν για τα θύματα του πολέμου.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
7: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά.

0: premium cafe house brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα. How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει. Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο. Ο χώρος προδιαθέτει. Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Bario All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Bario. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Είμαστε καλά.
11: Έχουμε απορίες.
12: Εμείς κατεβάσαμε μια πρόταση. Δεν θα γίνει προφανώς δεκτή για να ξεκινήσετε στις 21 Σεπτέμβρη. Προφανώς θα ξεκινήσετε στις 11.
11: Πώς θα ξεκινήσετε όμως?
10: Ακριβώς, θα ξεκινήσουμε στις 11. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αν και είναι ακόμα λίγο νωρίς, εμείς να πούμε καλή αρχή. Αν μας ακούνε βέβαια μαθητές, θα παθαίνουν λίγο σοκ από την καλή αρχή από τώρα.
12: Καλό χειμώνα να μην πείτε. Και όλα τα άλλα.
10: Καλό χειμώνα εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μεγάλες επιφυλάξεις, μεγάλη αγωνία για το πώς θα ξεκινήσουν πάλι φέτος τα σχολεία. Σας θυμίζω ότι.

0: Ολοκληρώσαμε την προηγούμενη σχολική χρονιά με τεράστια προβλήματα. Μόνο αυτό σας λέω, σχέση με τα κενά, με πάνω από 5.000 κενά εκπαιδευτικών στο κλείσιμο της νέας χρονιάς. Και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που ολοκληρώνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν οι όποιοι διορισμοί γίνανε φέτος, που είναι πολύ λιγότεροι από πέρυσι, θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Και αναμένουμε και τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για τη νέα χρονιά. Αναμένουμε επίσης την πρόσκληση για τους αναπληρωτές. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες συναδελφοί μας βρίσκονται πάνω από έναν υπολογιστή, από ένα κινητό και παρακολουθούν τους πίνακες, ποια θέση βρίσκονται, πότε θα κληθούν να δηλώσουν σχολεία κτλ.
1: Και οι οποίοι θα κληθούν και πάρα πολύ γρήγορα θα πρέπει να παρουσιαστούν κιόλας.
0: Ακριβώς. Θα κληθούν με ένα SMS στο κινητό τους για να παρουσιαστούν εντός δύο ημερών, τριών, όπου γης, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, να παρουσιαστούν, να αναλάβουν υπηρεσία και να φέρουν σε πέρα στο πολύ δύσκολο και πολύ ευχάριστο έργο που έχουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί.
1: Και μετά να υποθέσω και δεύτερος γύρος αναπληρωτών, δεύτερη διαλογή. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε χρονιά έχουμε αυτό το σύστημα με τους αναπληρωτές οι οποίοι περιμένουμε να αρχίσει να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, να το πω έτσι, να δουν αν παρουσιαστούν οι αναπληρωτές και μετά να πάμε σε δεύτερο γύρο μετά από κάποιες μέρες.
0: Δεν είναι μόνο ότι έχουμε το θέμα των να δούμε αν θα παρουσιαστούν. Αυτή τη στιγμή σας λέω ολοκληρώνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές με μεγάλα προβλήματα. Γιατί υπάρχει μια προσπάθεια περικοπών κενών εκπαιδευτικών, τμήματων, τάξεων, συλλογή της εξοικονόμησης του Υπουργείου Παιδείας για μια ακόμη χρονιά, προσπαθεί να κόψει από όπου μπορεί.
2: Και εκεί θα ήθελα να επικεντρωθούμε, κύριε Μπουρδουμπά. Είπατε ότι έκλεισε η χρονιά η προηγούμενη με περίπου 5.000 κενά.
0: Ναι.
2: Τόσοι περίπου είναι οι μόνιμοι διορισμοί για τη νέα σχολική χρονιά. Είναι 5.500 μόνιμοι διορισμοί.
0: Είναι 5.487, στην πρωτοβάθμια αφορούν 2.700.
2: Ωραία, άρα καλύπτουν τις αποχωρήσεις, ας πούμε, αυτοί.
0: Ακριβώς. Καλύπτουμε μόνο τις συνταξιοδοτήσεις ουσιαστικά.
2: Τις συνταξιοδοτήσεις. Πόσοι ακόμη.
0: Το ένα προς ένα.
2: Το ένα προς ένα.
0: Μόνο ότι την περσινή χρονιά, για να καλυφθούν όχι οι ανάγκες των σχολείων, και έκλεισαν τα σχολεία με πολλές χιλιάδες κενά, προσλήφθηκαν περίπου 45.000 εκπαιδευτικοί σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αυτό που έχει ανακοινώσει μόνο είναι ότι έχει εξασφαλίσει κονδύλι πιστώσει, δηλαδή για 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Άρα μιλάμε ότι εξ αρχής η κυβέρνηση μας λέει ότι θα ξεκινήσουν τα σχολεία με πάνω από 10.000 κενά. Έστω και να πούμε εμείς ότι θα γίνουν όλες οι διαδικασίες σύντομα και ότι θα είναι από την πρώτη μέρα οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία αυτοί που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές για να σχεδιάσουν, να οργανώσουν τη διαδικασία του ανοίγματος των σχολείων. Το Υπουργείο ομολογεί ότι θα ξεκινήσουμε με πάνω από 10.000 κενά τα σχολεία. Αυτό καταλαβαίνετε δεν είναι απλά αριθμή για μας. Είναι μορφωτικό κενό, είναι μορφωτικό πλήγμα ότι χιλιάδες μαθητές θα χάσουν χιλιάδες ώρες.
1: Αυτές οι ώρες δεν θα γίνουν ποτέ.
0: Βέβαια,
1: προφανώς.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Και γι' αυτό ξαναλέω ότι πρέπει και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι είναι από το χέρι μας, να μην περνάει μια, να το πω έτσι, συγγνώμη που το λέω, μια εικονική πραγματικότητα που θέλει κάθε χρόνο το Υπουργείο να περνάει στην κοινή γνώμη και στην κοινωνία, ότι όλα ξεκινάνε κανονικά, με διάφορες φιέστες, με ωραία έβυχες λέξεις κτλ. Αλλά όσοι ζούμε τα σχολεία, όσοι έχουμε εικόνα από την πραγματική εκπαίδευση, καταλαβαίνουμε ότι η νέα χρονιά που διαγράφεται ακόμη πιο δύσκολη. Γιατί σας ξαναλέω, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Αντιμετωπίζονται με όρους εξοικονόμησης και κόστους οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Άρα λοιπόν γι' αυτό κόβονται όσο γίνεται οι τάξεις και τα τμήματα. Έχουμε ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων. Είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Έχουμε και φέτος συγχωνεύσεις.
0: Βεβαίως. Έχουμε πολύ μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων, καταργήσεων, σχολείων, υποβαθμίσεων. Ξέρετε, στο όνομα της υπογεννητικότητας, που είναι ένα υπαρκτό και πολύ μεγάλο πρόβλημα, αντί να μειώνονται οι μαθητές της τάξης για να γίνεται καλύτερο το μάθημα, εμείς τους αυξάνουμε. Φτιάχνουμε έχουμε τμήματα με 25 μαθητές, με πολλές διαγνώσεις μέσα. Όποιος έχει ξαναλέω σχέση με την παιδαγωγική και τη μαθησιακή διαδικασία, καταλαβαίνει τι σημαίνει.
1: 25 μαθητές και στα δημοτικά σχολεία, γιατί 25 ναι, στο Λύκειο που είναι ας πούμε ο γιος μου, ναι.
0: Και στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία.
1: Παντού.
0: Ενώ το έτοιμά μας είναι και σε αυτές τις συνθήκες πολύ δύσκολες, που τα μαθησιακά, τα κενά, τα γνωστικά, τα ψυχολογικά των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι άλλα χρόνια. Αντί να μειώνεται λοιπόν ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις, υπάρχει αυτό το στίβαγμα, εμείς λέμε, των μαθητών σε 25 τμήματα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ξαναλέω, για τη μαθησιακή διαδικασία.
2: Και εδώ να πούμε ότι.
0: Να κόψουμε, για να κόψουμε όπου μπορούμε, να περικόψουμε δαπάνες που για άλλες ανάγκες εντός εκτός αγωγικών βρίσκονται και κονδύλια και χρήματα κτλ.
2: Και εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, τη γνωρίζετε, καταργούνται 75 νηπιαγωγεία δημοτικά κτλ. Συγχωνεύονται 82, υποβιβάζονται 146 σχολικές μονάδες. Στον αντίποδα, ο νέος σχολικός χάρτης περιλαμβάνει την ίδρυση μόλις ενός νέου δημοτικού σχολείου.
0: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για ένα κύμα συγχωνεύσεων, ένα σχέδιο συγχωνεύσεων που δεν είναι μόνο φετινό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει πάνω από ποιες συγχωνεύσεις τμημάτων σχολείων. Μιλάμε για πάνω από 150 σχολεία, ουσιαστικά να κλείνουν, άμα το υπολογίσουμε. Εμείς έχουμε δώσει μάχη για να μην γίνουν αυτές οι συγχωνεύσεις. Και μάχη για το παιδαγωγικό περιεχόμενο, αλλά και μάχη για περιοχές, για μικρές περιοχές, χωριά, όπου αν κλείσει το σχολείο, καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συνολικά για την τοπική κοινωνία εκεί πέρα. Αλλά εμείς, αν θέλετε, επικεντρώνουμε στο κομμάτι το παιδαγωγικό και δεν μπορούμε να ακούμε κροκοδίλια δάκρυα, συγγνώμη που το λέω έτσι, από την κυβέρνηση, ότι η υπογεννητικότητα κλείνει σχολεία. Έχουμε 78.000 λιγότερους μαθητές φέτος, ανακοινώθηκε. Ένα σοκαριστικό στοιχείο.
1: Είναι πολύ μεγάλη η μείωση.
0: Όμως δεν συζητάμε ποιοι είναι όλοι και οι προϋποθέσεις για να κάνει μια οικογένεια σήμερα παιδί, να στηρίξει το παιδί της αντίστοιχα. Και συζητάμε μόνο για τις συνέπειες, κόβοντας, ξαναλέω πάλι, λες και μιλάμε για αντιμετωπίζουμε τους μαθήματα σαν κεφάλια, σαν κομμάτι.
1: Επειδή αναφερθήκατε στις μαθησιακές δυσκολίες και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και τα αιτήματα που γίνονται για να περάσουν τα παιδιά από ιατρικές εξετάσεις κτλ. Αλλά έχουν ΔΕΠΗ, αλλά έχουν οτιδήποτε. Πώς εντοπίζετε το πρόβλημα και όταν υπάρχει μία τάξη με 25 παιδιά μέσα, πώς μπορεί να έχουμε και 2 και 3 και 4 παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και θέλουν άλλη προσοχή προφανώς?
0: Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Στο πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, τα παιδιά που χρήζουν ειδικής μαθησιακής υποστήριξης, αντί να δίνουμε όλη μας την προσοχή και να εξασφαλίσουμε θα υπάρχει εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό αντίστοιχο για να συμβάλλει, να ανταποκρίνονται για αυτοί οι μαθητές μέσα στη μαθησιακή διαδικασία, με περσινό νομοσχέδιο που πέρασε για την ειδική αγωγή, ουσιαστικά μιλάμε για την κατάργηση του ρόλου της παράλληλης στήριξης, του τμήματος ένταξης. Είναι οι υποστηρικτικές δομές μέσα στο δημόσιο σχολείο που αναλαμβάνουν αυτή την στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή με ειδικές ανάγκες. Έχουμε πλέον έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής μέσα στις τάξεις, ανεξάρτητα από το πόσες είναι οι διαγνώσεις.
1: Μπορεί να έχουμε δηλαδή 2, 3 ή 4 παιδιά και αυτός ο ένας εκπαιδευτικός θα βοηθήσει και τα 3 ή 4 παιδιά.
0: Και μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις για παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα, που η σχέση με τον εκπαιδευτικό διαμαθητή παιδαγωγική χτίζεται πολύ δύσκολα. Ανθρώπους που είναι αναπληρωτές κάθε χρόνο αλλάζουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σχέση που χτίζει ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες με τον δάσκαλό του. Και αυτό, ξαναλέω, δυστυχώς φτάνω σε αυτό το παρονομαστή πάντα, με όλους κόστους πάλι.
1: Ναι. Επειδή έχω προσωπική εμπειρία.
0: Κόφτηκε στα ολόημερα τμήματα του σχολείου. Αν μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες.
1: Έχω προσωπική εμπειρία γιατί η κόρη μου, όταν ήταν στο δημοτικό σχολείο και στις 6 τάξεις, υπήρχε παιδάκι το οποίο βρισκόταν. Δεν ήταν απλά στο φάσμα του αυτισμού, ήταν σε προχωρημένη κατάσταση. Και δεν υπήρχε ούτε καθ' όλη τη διάρκεια της κάθε χρονιάς, ούτε και στα 6 χρόνια παράλληλη στήριξη. Και ούτε οι γονείς είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν. Κάποια στιγμή το έκαναν, έβγαλαν από την τσέπη τους χρήματα και πλήρωσαν, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν και στις 6 τάξεις.
0: Υπάρχει ουσιαστικά μια στροφή πάλι στην τσέπη του γονιού, εφόσον το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία δεν καλύπτει αυτή την ανάγκη. Το μπαλάκι πέφτει πάλι στην ατομική εντός εισαγωγικών ευθύνη των γονιών. Από την τσέπη τους να έχουν μια παράλληλη στήριξη ιδιωτική, έτσι την ονομάζουν. Ξαναλέω, ενώ θα έπρεπε αυτά τα παιδιά να είναι τα πρώτα που έχουν τη στήριξη από την πολιτεία και την κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, να προβοκάρω λίγο.
0: Καθεστώς άνθρωποι να μοιράζονται σε 1 σε 2 τάξεις για να στηρίζουν αυτά τα παιδιά.
1: Να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος και λέει, και συνήθως οι εκπαιδευτικοί λέει παρουσιάζονται και μετά χτυπάνε άδειες, ασθένειες, εγκυμοσύνες κτλ. Και πάλι τα κενά υπάρχουν.
0: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος. Αυτό ήταν, αν θέλετε, μια παράδεκτη, μια άθλια. Εμείς την είχαμε χαρακτηρίσει τοποθέτηση που είχε κάνει πέρσι υπουργός παιδείας. Αναφερόμενοι ουσιαστικά στις συναδέλφισές μας αναπληρώτριες που διορίζονται και που παίρνουν άδειες επαπειλούμενες εκκίνησης ή άδειες ανατροφής, όπως δικαιούνται δηλαδή. Συναδέλφες οι οποίες έχουν μικρά παιδιά, που θα έπρεπε ακριβώς να έχουν αυτή την άδεια ανατροφής. Αυτά τα ζητήματα είναι υπολογισμένα. Αυτά τα ζητήματα από αρχή Σεπτέμβρη θα είναι γνωστά στην κυβέρνηση. Ποιες δηλαδή συναδέλφεις θα έχουν αυτές τις άδειες. Άρα θα έχει και τον χρόνο, αν είχε την πρόθεση.
1: Άρα είναι εν γνώση, λέτε, του συστήματος από νωρίς, ώστε να καλυφθεί η θέση του ανθρώπου που θα φύγει.
0: Είναι εν γνώση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης πολύ νωρίτερα από την έναρξη των σχολείων.
2: Κύριε Βορτουμπά.
0: Αν θέλει η κυβέρνηση, μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά.
2: Να το προβλέψει.
0: Ναι. Μιλάμε για πέρσι για 2.000 αιτήσεις αυτών των αδειών. Ενώ σας λέω τα κενά ξεκίνησαν πέρσι με πάνω από 10.000 κενά τα σχολεία.
2: Κύριε Βορδομπά, να πάμε και στο κόστος διαβίωσης του εκπαιδευτικού που διορίζεται σε κάποιο νησί, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Και επίσης, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι υπάρχουν αναπληρωτές που δεν δέχονται τις θέσεις.
0: Έχουμε σπάσει ρεκόρ. Την περσινή χρονιά σπάσαμε το ρεκόρ παρετήσεων. Πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί δεν πήγαν στις θέσεις που καλέστηκαν να αναλάβουν. Φέτος, όπως γνωρίζετε, ίσως αν σας ακούσουν οι ακροβές, είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις στις διαδικασίες των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς. Το επάγγελμα πλέον έχει γίνει αντιδημοφιλές. Γιατί καταλαβαίνετε, με 1.100 ευρώ που παίρνει το μέσο μισθό σε ένας μόνιμος εκπαιδευτικός, αντίστοιχα με τα 800 περίπου ευρώ που παίρνει ένας νεοδιόριστος, τα 950 ευρώ που παίρνει ένας αναπληρωτής για να δουλέψει 6-7 μήνες, ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί στοιχειοδός να τα βγάλει πέρα. Εμείς μιλάμε για μισθούς εξαθλίωσης. Οι εκπαιδευτικοί πήραμε αύξηση 1,5 ευρώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 24 ευρώ καθαρά δηλαδή, το μήνα, όταν το κόστος ζωής έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Όλη τη βενζίνη μόνο να βάλουμε και τα ίδια πρώτης ανάγκης, όχι δεν φτάνει μέχρι τις 15 του μηνός, αλλά ούτε μέχρι τις 5. Και αυτοί οι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι σε λίγες μέρες, πάνω από 30.000 άνθρωποι σε λίγες μέρες, μαζί με τους αναπληρωμένους συνοδιώτες, 35.000 άνθρωποι σε λίγες ημέρες θα κληθούν να πάνε να αναλάβουν υπηρεσία σε περιοχές εκτός τόπου συμφερόντων τους, να βρουν σπίτι. Όταν έχουμε δει αυτές τις συντροφιαστικές εικόνες όλα αυτά τα χρόνια, με εκπαιδευτικούς να μένουν σε σκηνές κάμπινγκ, σε αυτοκίνητα, σε σχολεία, όταν δεν υπάρχει ουσιαστικά η παραμικρή πρόνοια, προετοιμασία από την κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, παρότι έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, πολλές διαμαρτυρίες για το θέμα, για να βρεθούν τρόποι να στεγάζονται αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Ξέρετε, σε μια χώρα που σπάει το ρεκόρ τουρισμού, με πάνω από 35-40, δεν ξέρω πόσο φτάνει φέτος, εκατομμύρια τουρίστες, να μην μπορεί να στεγάσει στοιχειοδός, επαρκώς, αξιοπρεπώς το 2026 30.000 ανθρώπους θα μορφώσουν τα παιδιά του ελληνικού λαού.
1: Καταλαβαίνουμε ότι όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί σε μέρη, ειδικά ιδιαίτερα τουριστικά, νησιά κτλ. Κυρίως, είναι τοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, αν κάποιος δήμος πάρει την πρωτοβουλία για να βρει, ας πούμε, σπίτι στους εκπαιδευτικούς.
0: Έχω υπόψη μου για τρεις δήμους, δηλαδή, σε άλλα νησιά, που είναι δήμοι πολύ μικροί που δεν λύνουν στο παραμικρό το πρόβλημα. Εκεί θα φτάσει ένας εκπαιδευτικός, το πολύ δύο. Από τους χιλιάδες, ενώ μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες ολόκληρες που αναγκάζονται αυτή την περίοδο να μετακινηθούν και όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές, όπως θα πω, και στις αστικές περιοχές. Ας πάει να βρει ένας εκπαιδευτικός σήμερα ένα σπίτι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις. Μια γκαρσονιέρα δηλαδή θα πρέπει να δώσει 500-600 ευρώ.
1: Θα το θίξουμε το θέμα και αργότερα, γιατί θα κάνουμε ένα θέμα για τη φοιτητική στέγη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι γονείς των φοιτητών, τα αντιμετωπίζουν
2: και
1: οι εκπαιδευτικοί ούτως ή άλλως.
0: Βεβαίως.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Σε όλο αυτό υπάρχει το στοιχείο της πρόκλησης, ξαναλέω, γιατί ακούμε συνέχεια για την συζήτηση των χρημάτων που θα βρεθούν και βλέπουμε ότι καθημερινά υπάρχουν χρήματα που βρίσκονται. Για άλλες, όπως είπα, ανάγκες, για πολεμικούς εξοπλισμούς, για να δίνονται σε λίγους κτλ. Ενώ όταν συζητάμε για το μορφωτικό δικαίωμα χιλιάδων παιδιών που θα πάνε στα σχολεία σε λίγες μέρες, εκεί υπάρχουν κόφτες, εκεί υπάρχει η λογική της εξοικονόμησης, η λογική αναδιάταξης κονδυλίων και διάφορες άλλες λέξεις που βρίσκονται, για να κρύβεται ότι και η εκπαίδευση δυστυχώς θεωρείται κόστος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Θίξαμε πολλά θέματα.
2: Πολλά θέματα. Και να ευχηθούμε. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Μια καλή χρονιά.
2: Καλή χρονιά. 11 Σεπτεμβρίου το κρατάμε αυτό.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ήταν ο πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νικόλας Πουρτούς.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-8401-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
11: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
11: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
11: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
12: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
12: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
2: Από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Σε μια εποχή συνεχών απαιτήσεων, η εξαποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστική επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν τις σπουδές με τις επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει εξαποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Με σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο και επίκεντρο τις ανάγκες των φοιτητών, παρέχει ποιοτική και ευέλικτη εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, έχω να σε πάω από Πάτμα, Αμβούργο, Φιλανδία.
2: Αλήθεια.
1: Θα πάμε παντού. Μου, ήτανε να μην στείλουμε το μήνυμα στους ακροατές. Ξέρεις,
2: πολύ χαίρομαι, αλήθεια σου λέω, αλήθεια, έχουμε πολλά μηνύματα.
1: Τα email πάρα πολλά, κάτσε να δεις πού θα σε ταξιδέψω μετά.
2: Τέλεια, τέλεια.
13: Ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
14: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
15: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
16: Πάλι για τα φαγητά μας.
15: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
16: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
15: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
16: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
15: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
17: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
18: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
19: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
18: μονωτικά και στεγανοτικά
19: χρώματα,
18: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
19: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
18: υδραυλικά,
19: μηχανήματα κήπου,
18: κυγκαλερίας,
19: είδη μπαρμπεκιού.
18: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
19: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
18: Τηλέφωνο 26820-29-665.
19: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
18: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
20: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
21: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
20: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
22: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
23: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
24: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
23: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
24: My Nutri Health.
23: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
24: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
23: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
24: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας. σας.
23: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
24: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
23: Τηλέφωνο 26820-29094.
24: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
0: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Όχι, εμείς δεν είμαστε στην αρχή, είμαστε στη δεύτερη ώρα εκπομπής. Έχει πάει 12 και 7 πρώτα λεπτά. Και έχουμε αλλαγή στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ναι, η Βασία Κούτρα. Κατά τα άλλα, είμαστε ίδια σύνθεση.
0: Είμαστε ίδιοι παρέα μέχρι στιγμής.
1: Αντώνης Μορδάκης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ακριβώς.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα και Ελένη
0: Κατσαμπέκη. Και Ελένη Κατσαμπέκη στα μικρόφωνα. Λοιπόν, η Αντωνία. Τώρα θα αρχίσω το tour, περίμενε. Mm-hmm. Στέλνει μήνυμα από το Ηράκλειο Κρήτης. Λέει: Δουλεύω μεν, αλλά είμαι όμως στην Κρήτη. Μετακόμισα πριν από ένα χρόνο από Αθήνα και είναι πολύ καλύτερα εδώ. Τι λες, να μην το πιστεύουμε, Αντωνία?
1: Το πιστεύουμε, Αντωνία, απολύτως.
0: Ο Φέδωνας λέει: Πόρτο, Ράφτη και Λαύριο, κυκλοφορώ. Ω, καταλάβαμε. Mm. Μπανάκι μου μυρίζεται.
1: Και εμένα αυτό μου μυρίζεται. Ο Νίκος εδώ θέλει, λέει, να αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι στην όμορφη Ελένη που μας ακούει από το Κουκάκι.
0: Ωραία, έτσι. Θα βρούμε λοιπόν και θα επανέλθουμε.
1: Ή αν θέλεις, Νίκο, να μας προτείνεις κάτι. Αν θέλεις να μας προτείνεις κάτι.
0: Αλλιώς θα βρούμε,
1: αλλιώς
0: και, μόνοι
1: θα βρούμε
0: μας
1: και μόνοι μας.
0: Αλλά θα έχεις λίγο υπομονή,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: έχουμε και συνεντεύξεις. Να καλημερίσουμε και τη φίλη μας από το Chesterfield της Αγγλίας. Μετράει μέρες για να έρθει διακοπές Ελλάδα. Το καταλαβαίνω ότι όσοι ζουν στο εξωτερικό πραγματικά μετράνε
1: πώς και πώς.
0: Ναι, ναι, περιμένουν πώς και πώς να έρθουν για να κάνουν κάποιο μπανάκι. Και καλημέρα και στον Παναγιώτη από τη Δυτική Μάνη. Έχει κάτι παραλίες η Μάνη. Κοίτα τώρα πώς έχω την ικανότητα να σε προσγειώσω.
1: Ήμουνα σίγουρη, για πες, σε ακούω.
0: Αφού σε ταξίδεψα, γιατί έτσι υπάρχει έτσι πρόγραμμα, να ξέρεις, έχω σχέδιο από πριν.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω στα θέματα υγείας. Υιός Δυτικού Νείλου, σιγά, που θα μέναμε χωρίς κάποιον ιό.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν το συζητάμε. Και καλέσαμε τον πλέον αρμόδιο, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, για να μας δώσει τα φώτα του. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαγιορκίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τώρα, υπάρχει λόγος πραγματικά ανησυχίας για τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί ακούμε τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχει έξαρση, ότι έχουμε αυξημένα κρούσματα φέτος?
2: Να πούμε ότι τον ιό του Δυτικού Νείλου τον έχουμε τουλάχιστον από το 2010. Mm-hmm. Η πρώτη μεγάλη έξαρση καταγράφηκε το 2010 στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι ένας ιός λοιπόν που τον έχουμε κάθε χρόνο, τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως, φτάνει και λίγο το Σεπτέμβριο. Και φέτος το βασικά διαφορετικό στοιχείο που έχουμε είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη έξαρση από τις υπόλοιπες περιοχές στην Αττική. Mm-hmm. Και κυρίως μιλάμε, ναι, για Ανατολική Αττική, περιοχή Σπάτα και Μαρκόπουλο.
0: Υπάρχει λόγος γι' αυτό ή είναι τυχαίο?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γιατί συμβαίνει αυτό. Η πιο βασική υπόθεση που έχουμε είναι ότι επειδή ο ιός μεταδίδεται από μολυσμένα πτηνά στα κουνούπια, mm, και όχι από ανθρώπους, δηλαδή ένας άνθρωπος είναι μολυσμένος με τον ιό του Δυτικού Νείλου και το τσιμπήσει κουνούπι, το κουνούπι δεν μολύνεται. Πρέπει να τσιμπήσει μολυσμένο πτηνό, και επειδή το 2023 είχαμε αυτή την κακοκαιρία Ντάνιελ, mm, την κεντρική Ελλάδα, όπου ήταν για χρόνια το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου, η βασική υπόθεση είναι ότι έχουν μετατοπιστεί πτηνά κατά εκείνη την περίοδο και με αυτόν τον τρόπο εξαπλώθηκε η μόλυνση και σε άλλες περιοχές και
0: έφτασε και εδώ και στην Αττική.
1: Κύριε Μαγιορκίνη, σε ποιες περιοχές της Ελλάδας βλέπουμε τα περισσότερα περιστατικά?
2: Όπως σας είπα, είναι Ανατολική Αττική αυτή τη στιγμή. Έχει το μερίδιο του Λέοντος. Πάνω από 30 κρούσματα με συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα έχουν καταγραφεί στην Ανατολική Αττική.
1: Στην υπόλοιπη Ελλάδα?
2: Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχουν κάποια σποραδικά. Έχουμε και στη Θεσσαλία κάποια. Έχουμε και στη Μακεδονία κάποια, αλλά είναι αρκετά σποραδικά σε σχέση με τις προηγουμένες χρονιές.
1: Και τα συμπτώματα ποια είναι, πώς το καταλαβαίνουμε δηλαδή?
2: Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που θα μολυνθούν με τον ιό δεν θα εμφανίσουν κανένα απολύτω σύμπτωμα. Mm. Δηλαδή θα το περάσουν και στο πόδι, θα το καταλάβουν καθόλου. Γύρω στο 1 στα 140 άτομα θα εμφανίσει τα συμπτώματα εγκεφαλίτιδας. Συνήθως μιλάμε για άτομα άνω των 65-70 ετών.
0: Που πρέπει να έχουν υποκείμενα νοσήματα και τα...
2: ή κάποια υποκείμενα νοσήματα, ναι, ακριβώς. Και τα συμπτώματα της εγκεφαλίτιδας είναι φωτοφοβία, λιθαργικότητα, υπνηλία, σύγχυση, υψηλός πυρετός, πονοκέφαλος, Είναι μια κατάσταση αρκετά βαριά που χτυπάει καμπανάκι για να πάει κάποιος στο νοσοκομείο.
1: Υπάρχει ειδική θεραπεία για την...
2: Όχι, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Γίνεται θεραπεία υποστήριξης των συμπτωμάτων μέχρι ο οργανισμός να καθαρίσει τον ιό.
0: Τώρα, εγώ έχω μια ερώτηση με δύο σκέλη. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, αν μπορούμε με κάποιον τρόπο να προφυλαχθούμε, οι απλοί πολίτες, και τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, οι δήμοι, οι περιφέρειες, αν μπορούν να κάνουν πλέον ή αν έχει περάσει ο χρόνος. Έπρεπε να έχουν κάνει κάποια πράγματα νωρίτερα και δεν τα έκαναν.
2: Λοιπόν, καταρχήν η ατομική πρόληψη είναι η πιο σημαντική και μιλάμε για να αποφύγουμε να μας την πάνε κουνούπια. Γνωρίζουμε χρόνια που ζούμε στην Ελλάδα τι πρέπει να κάνουμε. Εντομοθετικά εγκεκριμένα στο δέρμα, στο χώρο, σίτες και αν είμαστε σε ανοιχτό χώρο και έχει αρκετά κουνούπια, καλό είναι, αν μας το επιτρέπει βέβαια και η θερμοκρασία, να φοράμε μακρυμάνικα και παντελόνια. Επίσης, αν υπάρχουν στάσιμα νερά στο χώρο μας, έξω, στην αυλή, στις γλάστρες, να τα φραγγίξουμε, γιατί εκεί πηγαίνουν και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια. Τώρα, η πολιτεία έχει ένα πρόγραμμα πολύ καλά οργανωμένο, θα έλεγα, για τους ψεκασμούς. Ωστόσο, να έχουμε υπόψη μας ότι αυτοί οι ψεκασμοί δεν μπορούν να οδηγήσουν σε εκρίζωση. Πουθενά δεν μπορείς να εκρίζωσεις τα κουνούπια.
0: Μειώνεται ο πληθυσμός,
2: γίνεται κάπως πιο μετριασμένος. Αλλά και αυτοί οι ψεκασμοί ξεκινάνε από το χειμώνα, να ξέρετε. Μπορούν να γίνουν και κάποιοι τώρα. Γίνονται.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν τώρα έχει νόημα να κάνει κανείς ψεκασμό ή πέρασε η εποχή?
2: Κοιτάξτε. Να το πω, δεν είναι ότι πέρασε η εποχή, δηλαδή δεν είναι ότι έπρεπε να γίνει κάτι και δεν έγινε. Δεν μπορείς να εκριζώσεις τελείως τα κουνούπια, έτσι, γιατί πολλαπλασιάζονται και σε χώρους που έχουμε εμείς στις αυλές μας, δεν μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε και να ψεκάσει, δεν μπορούμε δηλαδή να αποστηρώσουμε το χώρο. Έτσι, άρα λοιπόν, ναι, είμαστε σε καλό επίπεδο, θα έλεγα, γίνονται κάποιοι ψεκασμοί σε κάποιες, να το πούμε, σε κάποιους κοινόχρηστους χώρους για να μειωθεί ο πληθυσμός των κουνούπιων, αλλά μην περιμένουμε θαύματα. Δηλαδή να εκριζωθεί η νόσος.
0: Ξέρετε, μου δημιούργησε εντύπωση, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έβγαλε μια αρκετά αιχμηρή ανακοίνωση. Λέει ότι η σημερινή αυξημένη δραστηριότητα του ιού διαφοροποιεί αισθητά την επιδημιολογική εικόνα των προηγούμενων ετών στο λεκανοπέδιο και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών από τους αρμόδιους φορείς. Λέει, η φετινή εικόνα αποτελεί σαφή οπισθοχώρηση και δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε στην πρόληψη.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας πω ότι δεν βλέπω κάποια τέτοια στοιχεία, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ απολύτως με αυτή την ανακοίνωση. Όπως σας είπα, το πιο πιθανό σενάριο που βλέπουμε είναι ότι έγινε μια μετατόπιση του πληθυσμού, δεν μπορεί να εκριζωθεί ο ιός, δεν υπάρχει τρόπος να εκριζωθεί ο ιός. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για τέτοια σενάρια, δεν μπορεί δηλαδή να γίνει κάτι και να μην έχουμε κρούσματα.
1: Κύριε Μαγιορκίνη, να πάμε και στο θέμα των τροφικών δηλητηριάσεων που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας.
0: Σαλμονέλα
1: και τα λοιπά.
2: Ναι, τι μπορώ να πω.
1: Κοιτάξτε, η ερώτηση είναι πώς μπορεί να διασφαλιστεί έτσι ότι κυρίως τους θερινούς μήνες θα είμαστε ασφαλείς στα τρόφιμα που καταναλώνουμε και κυρίως αν οι έλεγχοι που γίνονται θεωρείτε εσείς ότι είναι ικανοποιητικοί.
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά τη σαλμονέλα, η σαλμονέλα είναι ένα μικρόβιο το οποίο υπάρχει φυσικά σε αρκετά πουλερικά κοτόπουλα, δηλαδή δεν υπάρχει στην ουσία αυτή τη στιγμή κοτόπουλο το φυσικό του περιβάλλον που να μην έχει έστω και ένα μικρό πληθυσμό σαλμονέλα. Αυτό είναι γνωστό. Όπως το χειριζόμαστε, την προετοιμασία στην κουζίνα είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και θα πρέπει να ψηθεί σωστά και να φτάσει η θερμοκρασία του στο κατάλληλο σημείο, γύρω σε 70 βαθμούς για κάμποσα λεπτά, ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα όταν προετοιμάζεται. Επίσης, όταν το κοτόπουλο κόβεται στην κουζίνα, δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με ομά λαχανικά και. Είναι βασικοί κανόνες υγιεινοί, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Άπαξ και αυτοί οι κανονισμοί ακολουθούνται, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Αυτό. Τώρα, αναφορικά με την οικιακή, ας πούμε, ως προς τα αυτά που εμπορεύονται τα εστιατόρια και τα λοιπά, τα προϊόντα αυτά, δεν ξέρω αν οι έλεγχοι είναι ικανοποιητικοί.
2: Κοιτάξτε, σας είπα, τα κοτόπουλα, όπου και να πας, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, τα κοτόπουλα κουβαλάνε ένα μικρό φορτίο σαλμονέλα. Το γνωρίζουμε χρόνια. Δεν είναι κάτι που δεν είναι γνωστό και γι' αυτό το λόγο όλοι λένε προσοχή στο χαιρετισμό του Κοτόπουλου. Mm. Τώρα, δεν ξέρω γιατί ελέγχους αναφέρεστε, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα στους ελέγχους. Περισσότερο θεωρώ ότι κατά καιρούς δεν ακολουθούνται οι σωστοί κανόνες στις κουζίνες. Mm. Το οποίο δεν μπορεί κάποιος να είναι και από πάνω σε κάθε κουζίνα να βλέπει τι κάνει. Δηλαδή, ξέρετε, ένας πάγκος είναι δεξιά, άλλος αριστερά. Στον ένα κόβουν λαχανικά, το άλλο κοτοπλώμα κάνει κάποιος στη στραβή και δεν το σεβαστεί αυτό. Εκεί μπορεί να έχει και 10 περιστατικά σαλμονέλα την επόμενη μέρα. Άρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο όμως μπορεί να. Χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται σωστή. Να το πω έτσι, πειθαρχία μέσα στην κουζίνα. Μιλάμε για κατεστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε αυτά. Εγώ θεωρώ πιο πιθανό δηλαδή ότι κάποιος, να το πω έτσι, δεν χρησιμοποιεί το έκοψε με το κοτόπουλο.
0: Δεν τήρησε τους κανόνες, ναι.
1: Στην κουζίνα του δηλαδή πλέον. Ακριβώς, εκεί έγινε. Ναι. Ναι, εκεί έγινε.
2: Δηλαδή, αν σεβαστούν όλοι στις κουζίνες τους κανόνες, δεν θα έχουμε περιστατικά σαλμονέλα, ακόμα και το κοτόπουλο, να το πω με απλά λόγια, να είναι τίγκα σαλμονέλα. Έτσι, είναι απλοί κανόνες. Το κοτόπουλο πάντα πολύ καλά ψημένο, άσχετα. Το μοσχάρι μπορούμε να το φάμε και λίγο όμως στη μέση, έτσι. Ναι. Όχι τα μπιφτέκια, τα κομμάτια, τις μπριζόλες. Δεν έχει φόβο για σαλμονέλα, αλλά το κοτόπουλο πρέπει να είναι καλά ψημένο και να μην έχει σε επαφή με τίποτα άλλο.
0: Ωραία, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Μαγιορκίνη. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Πολύ χρήσιμο μήνυμα από το Μιχάλη. Έχει γίνει κάποιο τροχαίο πριν από λίγα λεπτά στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, και μας ενημερώνει ότι έχουν σχηματιστεί ουρές, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο σημείο.

0: Αυτό λοιπόν που βλέπω εδώ στο χάρτη, για να δώσουμε την πληροφορία, είναι ότι όντως η κίνηση, και μάλιστα βαθύ κόκκινο, είναι από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, μάλλον όχι, πιο πριν της μεταμόρφωσης, και φτάνουμε μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ
1: άρα
0: δύσκολο,
1: είναι
0: στο,
1: κομμάτι.
0: Στο Κύφισο. Επίσης κίνηση έχει αυτή την ώρα και στον Σκαραμαγκά, στη Λεωφόρο Αθηνών.
1: Στην έξοδο.
0: Στην έξοδο.
1: Φεύγουν, Ελένη.
0: Φεύγει ο κόσμος, φεύγει.
1: Και λίγουν ήδη φύγει. Ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα από την παραλία Αναβίσου. Έχει 9 μποφόρ, λέει. Ευτυχώς όμως προς τα μέσα. Τι σου είπα.
0: Μου
1: όταν έχει μελτέμει, οι παραλίες κάτω, στο νότιο κομμάτι. Πάει προς τα μέσα το
0: προς τα μέσα.
1: Κύμα.
0: Τα είπες εσύ και επιστημονικά και ωραία και οργανωμένα. Και...
1: δεν το συζητάμε. Ναι, παιδί μου, τα έχω μελετήσει.
0: Έλεγα για το μήνυμα της Πάτμου, έτσι.
1: Με συγχωρείς, αλλά ανοιγοκλίνησε εδώ πέρα. Τι έχεις πάθει εδώ.
0: Έλεγα για την Πάτμο.
1: Πάτμος, πανέμορφη.
0: Πολύ αγάπη, θερμοκρασία 29 βαθμούς.
1: Τέλεια.
0: Αλλά στο σώμα 33, αγαπητέ.
1: Κοίτα, τώρα υπάρχει και πιο οργανωμένος από μένα. Η κυρία Κατερίνα είναι πιο οργανωμένη από μένα.
0: Βεβαίως.
1: Σου δίνει η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η θερμοκρασία σώματος. Αίσθηση.
0: Ιδέες.
1: Κατάλαβες.
0: Σωστή δουλίτσα έχει γίνει από
1: έτσι. Και ο Δημήτρης από την εξωτική παραλία του Τάμεση. Παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Έλα, πήραμε και τα εύσημα από την Παναγιώτα για το τραγουδάκι που βάλαμε στην αρχή, Ζερβουδάκης. Κέρασμα λουκουμάδες, πω...
0: Τι μας κάνετε
1: πόσο
0: τώρα.
1: Πόσο τρώω στους λουκουμάδες.
0: Με κάθε τρόπο.
1: Με κάθε
0: και σε κάθε εκδοχή.
1: Κοίτα, θέλω να πω, είσαι παραδοσιακή.
0: Κοίτα, το αγαπημένο μου είναι το παραδοσιακό. Αν φύγουμε όμως από το παραδοσιακό και πάμε σε κάτι διαφορετικό.
1: Δεν θα πεις όχι.
0: Όχι, δεν θα πω όχι. Θα πω ηχηρά το ναι όταν είναι με μαύρη σοκολάτα, με μπίτα.
1: Όχι,
0: αυτό,
1: βρε.
0: Κατάλαβες.
1: Βρε, άμα δεν είναι η σοκολάτα να είναι γλύκα από πάνω.
0: Θέλω λιγάκι
1: θέλεις
0: να βάζει
1: την πίκρα σου.
0: Ναι, θέλω να υπάρχει μια αντίθεση.
1: Λοιπόν, ναι. Θέλεις να σου πω το πιο περίεργο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να πάρεις το λουκουμά όπως έχει ψηθεί. Τον έχει τηγανίσει, να τον ανοίξει τη μέση και να βάλει τυρί φέτα.
0: Έλα τώρα.
1: Όχι, όχι, δοκίμασε το. Και θα με θυμηθείς.
0: Και μέλι, δηλαδή
1: όχι,
0: να θυμίζει
1: όχι,
0: λιγάκι.
1: Όχι. Δεν το έχω κάνει, εσύ το έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Μπορεί να είναι καλό.
1: Μπορεί να είναι καλό.
0: Το.
1: Εγώ το δοκίμαζα, έβγαζα τους λουκουμάδες, έκοβα στη μέση και έβαζα τυρί φέτα. Έκανα αλμυρό λουκουμά δηλαδή.
0: Κοίταξε, σε αυτό που λες, εγώ θα έβαζα ελαφρύ μελάκι, όχι βαρύ.
1: Και λίγο
0: και
1: σουσάμα,
0: καβουρδισμένο και σουσάμι. Αυτό θα έκανα για να γίνει η ζημιά πάρα πολύ καλή.
1: Έχει έρθει εδώ Άγγις Πετρετζίκης, Αργυρό Μπαρμπαρίγου, όλα μαζί σε ένα στην Ελένη. Τα βλέπεις όλα.
0: Θέλω να σου πω, Ελισάβετ, ότι με τον Μανώλη τον Παρδάλη, ο οποίος είναι δεινός μάγειρας.
1: Ανταλλάσσετε συνταγές.
0: Λέμε πάρα πολλά σχετικά με τις κουζίνες. Καταρχάς, φτιάχνουμε μενού. Όπου υπάρχει κάποιο επίσημο γεύμα, οτιδήποτε
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνουμε την παρέμβασή μας. Λέμε το μενού. Είναι, ξέρω εγώ, ένα γεύμα, ένα δείπνο στο Λευκό Οίκο. Βρίσκουμε το μενού και κάνουμε τις παρεμβάσεις μας εμείς πάνω σε αυτό.
1: Δηλαδή, βρίσκεται, κάνετε και κριτική στον σεφ του Λευκού Οίκου.
0: Προφανώς.
1: Αλλήμον.
0: Προφανώς.

0: Λοιπόν, έχουμε και ωραίες καλημέρες από το όμορφο και ηλιόλουστο Αμβούργο.
1: Το δεύτερο είναι που είναι οξύμορο, έτσι, το ηλιόλουστο.
0: Ναι, από τον κύριο Γιώργο. Να είστε καλά, καλημέρα και από εμάς.
1: Και επανέρχεται ο Σπύρος και μου λύνει την απορία και λέει ότι η θερμοκρασία στη Φιλανδία είναι από 15 έως 25 τελευταία, τις τελευταίες ημέρες. Η υγρασία υπάρχει, έχει πολλές βροχές εκεί. Μη με ρωτήσεις όμως, λέει, κάτι άλλο, επιστρέφω στη δουλειά. Ελπίζω να συνεχίζεις να ακούς, Σπύρο. Θάνο, έχεις δίκιο, γιατί υπάρχει θέμα. Δεν δίνουμε την απαραίτητη προσοχή όντως στα ποδήλατα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Λέει να παρακαλέσω, λέει ο ποδηλάτης, αν έρχεστε από αριστερά και μπαίνετε μπροστά μας για να στρέψετε αμέσως μετά δεξιά, μην το κάνετε γιατί κινδυνεύουμε. Έχεις δίκιο, βέβαια. Επειδή είναι μια πόλη φτιαγμένη όχι για ποδήλατα, δυστυχώς, ποδηλατόδρομοι ελάχιστοι και αυτοί περιφερειακά και κάποιοι παρατημένοι κιόλας.
0: Παρατημένοι και κάποιοι δεν συνεχίζονται.
1: Θέλω να
0: ξεκινάς, μπαίνεις στον ποδηλατόδρομο,
1: ναι,
0: και
1: δεν, στη μέση του πουθενά.
0: Κάπου σταματάει.
1: Σταμάτησε τα μισθά, δεν υπήρχαν άλλα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Τελείωσε το κονδύλι, τελείωσε και ο ποδηλατόδρομος. Ναι. Λοιπόν, πολύ προσοχή, γιατί κυκλοφορούν ποδήλατα και στη λεωφόρο Κηφισίας και σε κεντρικούς δρόμους και εκεί πραγματικά είναι δύσκολο, γιατί όταν υπάρχει άδειος δρόμος και αναπτύσσουν ταχύτητα, πρέπει να έχεις χίλια μάτια. Χίλια μάτια.
0: Να σου πω ότι δέχεσαι κριτική για τους λουκουμάδες με φέτα. Ο Real Troller λέει πάτε καλά. Με ανώμαλους δεν μιλάω. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, θα πάρουμε την πρόκληση.
1: Σε παρακαλώ.
0: Καταρχάς, να σου πούμε να το δοκιμάσεις.
1: Κοίτα, αν δεν δοκιμάσεις κάτι,
0: δεν
1: να μην το απορρίψεις.
0: Βέβαια. Δεύτερον, να ανοίξουμε το φάκελο λουκουμάδες σε αυτό το ωραίο πρωινό της 11ης Αυγούστου.
1: Ωραία,
0: να το ανοίξουμε. Κάντε μας προτάσεις. Εμείς,
1: ναι,
0: εδώ η Ελισάβετ, είπε με φέτα.
1: Εγώ
0: πρόσθεσα το μέλι, το σουσάν.
1: Θέλω να το πω παραπέρα.
0: Για πες.
1: Ναι, στείλτε λουκουμάδες να δοκιμάσουμε, να κάνουμε γευσηγνωσία, να ψηφίσουμε. Και να πούμε εμείς ποιοι είναι οι καλύτεροι κομμάτες.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Αλήθεια.
1: Μα στη θεωρία όλα.
0: Βέβαια, εδώ παιδιά.
1: Α, με πόσο μάλλον. Στείλτε λοιπόν. Έτσι, δεν δέχομαι μόνο εγώ κριτική όμως. Όχι, γιατί διαβάζεις. Ναι, αλλά
0: επιλεκτικά
1: διαβάζεις τα μηνύματα. Τι σου λέει ο Real Blogger, λέει σοκολάτα bitter. Λένε, σίγουρα βάλτε και σλίδι να με ξεκάνεις.
0: Real Blogger, δοκίμασέ το αυτό. Δοκίμασέ το, αλήθεια.
1: Λοιπόν, λέει, τελείωσε το θέμα. Έχει φτιάξει και πρόγραμμα εδώ. Η Λένα, λέει, θα αναλάβει αθλητική εκπομπή και η Ελισάβετ ταξιδιωτική τουριστική.
0: Η Ελισάβετ το έχει με την ταξιδιωτική τουριστική. Αλήθεια το έχει, το έχει πάρα πολύ. Εγώ με την αθλητική εκπομπή Real Blogger, εσύ θα με ξεκάνεις.
1: Ναι. Άνετα θα έκανα τουριστικό ρεπορτάζ, άμα άλλαζα. Άνετα.
0: Το ξέρω.
1: Άνετα, θα το ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Το ξέρω. Και συμβουλές εκεί. Και τους αέριδες.
1: Άργησα
0: τους
1: πολύ να το καταλάβω. Άργησα.
0: Τα κατσάβραχα. Τις αναβάσεις.
1: Ξέρω να σου πω και το χωματόδρομο και την αποφύγει και το μονοπάτι και τα λοιπά. Το έχω κάνει, λέει, θέλω να πω, δεν θα δώσω συμβουλή έτσι.
0: Όχι,
1: στον αέρα.
0: Είναι βιωματικά τα πράγματα εδώ.
1: Συγγνώμη, το έχετε πάει σε άλλο επίπεδο. Μάλλον έχουν αρχίσει να πεινάνε.
0: Είναι και ώρα τέτοια.
1: Λοιπόν, με σουτζουκάκια λέει Σμυρνέικα, λέει, τι γίνεται ακριβώς. Εννοείται ότι θα έχει το σκορδάκι του, το κείμενό του κτλ.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχει δυνατότητα, τι λέει το μήνυμα.
0: Θελώνω αυτού καπρό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Αυτού καπρό.
1: Παιδιά, κάτι δεν καταλαβαίνω.
0: Όταν παίζουμε κρυφτό, φτου καπρό πρώτος.
1: Α, σοβαρολογίες.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Εγώ δεν το έχω παίξει αυτό. Οκ. Λοιπόν, δεν νοείται να είναι σουτζουκάκι Σμερνέικο και να μην έχει μέσα κείμενο και σκορδάκι.
0: Βέβαια.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Βασικά πράγματα είναι αυτά.
1: Κοίτα, εγώ τα τηγανίζω χωρίς αλεύρι. Για να μην μαλακώσει μετά, το θα μπει στη σάλτσα.
0: Ναι, όχι, το δέχομαι.
1: Το τηγανίζω χωρίς αλεύρι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, στην οικογένειά μου αρέσει να τα τρώνε εμείς όπου και σκέτα, να μην μπουν στη σάλτσα. Mm-hmm. Μετά, κρατάς λίγο λάδι από το τηγάνι που έχουν περάσει τα σουτζουκάκια, άρα έχουν τη γεύση από το κιμά. Και με αυτό, συν λίγο λάδι ακόμα, κάνεις τη σάλτσα και μέσα εκεί με βάζεις τα σουτζουκάκια.
0: Να ξέρεις πάντως ότι το αλεύρι βοηθά να δέσει κιόλα στη σάλτσα.
1: Ναι, κόκκινη. Αλλά μετά μου κάνει τα σουτζουκάκια λίγο, λίγο πιο μαλακά
0: τώρα
1: νιανιά.
0: Που θα διαφωνήσουμε ναι. για τα σουτζουκάκια τα μεσημερινά. Ποιος το περίμενε
1: αυτό. Και σουτζουκάκια
0: αυτό.
1: Μπορούμε να φέρουμε, άμα θες να κάνουμε ένα τεστ.
0: Βεβαίως, να φέρουμε και σουτζουκάκια.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακυνθού. Νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες βρέθηκε 66χρονος μόνιμος κάτοικος Γερμανίας που βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και μία μέρα πριν από τον θάνατό του είχε καταγγείλει τον αδερφό και τον ανιψιό του για ενδοοικογενειακή βία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα. Στην Ευελπίδων, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν και αρνείται την εμπλοκή της. Παρέμβαση εισαγγελέα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
7: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
7: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
8: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
10: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα.
5: Σκεφτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
7: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
7: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
11: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
12: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
11: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 26820 89 720.
12: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
8: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
9: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις.

0: 70 Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
8: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
10: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
9: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
10: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
9: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
10: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
9: Τηλέφωνο 26820 51100.
10: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
12: Για να ευχητήσει εκτός οικίας κατοικίας και να ζουν κατοικία, αυτοί γνωρίζονται πάντα με μια ελπίδα ότι θα μπορούσαν να βγουν ένα σπίτι με ένα ενίκιο 350 με 400 ευρώ, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Ναι. Υπάρχουν και γονείς οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο οι άνθρωποι, λόγω των οικονομικών δεδομένων που υπάρχουν πλέον, να μπορέσουν να κερδίσουν ένα δύο μήνες ενίκιο. Δηλαδή δεν είναι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν τον.
13: Α, θα πάνε από Σεπτέμβρη και μετά.
12: Ναι, από Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, άντε να κερδίσουν ένα-δύο μήνες οι άνθρωποι ενίκιο, διότι έχουν να πληρώσουν το ενίκιο, την εκεί, στο μεσίτη. Επομένως, την επίπτωση σπιτιού, επομένως, μαζεύεται ένα ποσό αρκετά.

0: υψηλό για να είμαι στην οικογένεια.
1: Βέβαια, τώρα, το Σεπτέμβρη δύσκολα θα βρουν ένα σπίτι το οποίο να.
0: Να συμφωνήσω μαζί σα. Το θέμα είναι ότι ο κόσμο πολλέ φορέ δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Mm-hmm. Οπότε εκεί ψηλοποιούνται πάρα πολλοί γονεί. Τώρα, όσον αφορά τι περιοχέ του κέντρου των Αθηνών, αν μια οικογένεια μπει σε δικασία να ζητήσει ένα σπίτι το οποίο θα είναι έω 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου, δηλαδή μη μισόγειο, μη όροφο, mm-hmm. θα δούμε το εξή, ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίστομα πάνω από 500 ευρώ, τον οποίο τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Που σημαίνει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίστομα τη φετινή χρονιά τη περιοχή του κέντρου των Αθηνών μένει από 500-550 ευρώ και 600-650 ευρώ.
1: Σε τι τετραγωνικά, κύριε Μπακ, αυτές οι τιμές?
0: Έως 50 τετραγωνικά. Έως 50.
2: Καλύτερες ή χειρότερες οι τιμές? Μάλλον είναι η ρητορική ερώτηση. Μάλλον χειρότερες θα είναι οι τιμές σε σχέση με πέρσι.
0: Οι τιμές από 2017 και σήμερα καταγράφουν μια αύξηση στο ρευστό που αγγίζει περίπου το 75% στο 2025. Και το 2026 έχουμε μια αύξηση που κυμαίνεται από 5-7% κατά κύριο λόγο σε ακίνητα μικρής επιφάνειας και πιο ανακαινισμένα εντός των 20 ευρώ. Ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή κατά κύριο λόγο στην περιοχή Ζωγράφου, κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή.
2: Ναι, ναι.
0: Για ένα σπίτι 45 τετραγωνικά μέτρα, το κόστος ενοικίας ξεκινά από 480 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 800 ευρώ. Το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των 20 ευρώ.
2: Μα πού να τα βγάλει πέρα μια οικογένεια, αν δώσει 700-800 ευρώ σε ένα σπίτι των μέχρι 50 τετραγωνικά και δεν έχουμε βάλει μέσα
1: ρεύμα,
2: κοινόχρηστα ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, τα έξοδα του παιδιού που θα φάει.
0: Γενικότερα, αν βλέπουμε το εξής, ότι το κόστος αυτή τη στιγμή για να σπουδάσει ένα παιδί εκτός οικίας κατοικίας του, κυρίως στην περιοχή της Αθήνας, αλλά και στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική, και που εκεί αλλάζουν τα δεδομένα, τι πόσο το παιδί μπαίνει Οκτώβριο μήνα και πρέπει να φύγει Ιούνιο, διότι το ακίνητο χρησιμοποιείται.
2: Ναι, βέβαια, αυτό έχει γίνει πολύ της μόδας τελευταία.
0: Έχουν άλλα προβλήματα στις συγκεκριμένες περιοχές. Βλέπουμε ότι το κόστος διαμορφώνεται περίπου στις 10-11.000 ευρώ το χρόνο. Να γνωρίζουν οι ακροατές ότι υπάρχει το στεγαστικό επίδομα το οποίο δίνεται στους φοιτητές με κριτήρια οικονομικά, δηλαδή μέχρι 30.000 οικογενειακό εισόδημα και 3.000 ευρώ ένα παιδί. Εδώ να ξέρουν οι ακροατές όμως το εξής. Σε αυτό το στεγαστικό επίδομα, το οικονομικό κριτήριο συμπεριλαμβάνει μέσα και τους φόρους και τις ασφαλιστικές υπόσχεσεις. Επομένως, το καθαρό εισόδημα είναι γύρω στις 22.000 το γονέο.
2: Α, είναι πέφτει πολύ.
1: Για παράδειγμα, εάν έχουμε ένα ζευγάρι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι γονείς, αυτό το επίδομα δεν μπορούν να το πάρουν.
0: Αν ξεπερνά τις 30.000 ευρώ φορολογική τους δήλωση και 3.000 ευρώ ένα παιδί που αυξάνεται την φορολογική δήλωση, ενδεχομένως να μην εντάσσονται. Εδώ να αναφέρουμε το εξής: σημαντικό είναι το στεγαστικό επίδομα τα 1.500 ευρώ ή 2.000 και 2.500 ευρώ, αν το παιδί αυτό συγκατοικεί εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι ουσιαστικά ένας-δύο μήνες. Δηλαδή, οι άλλοι 10 μήνες τους πληρώνουν οι γονείς.
2: Κανονικά, ναι.
0: Και το αναφέρω αυτό για τον εξής λόγο. Διότι ξέρετε, αυτό το ενίκιο πλέον οι γονείς το πληρώνουν τραπεζικά. Υπάρχει πλέον το νέο νομοθετικό πλαίσιο που είναι υποχρεωμένο το πληρώνουν διατραπεζικά οποιαδήποτε ποσό αφορά τα μισθώματα στη χώρα μας. Και τραπεζικά πληρώνουν και τα κοινόχρηστα. Και τραπεζικά πληρώνουν και το κόστος ενέργειας κλπ. Αφήστε το κόστος διαβίωσης που μπορεί να είναι 50 ευρώ την εβδομάδα ή 100 ευρώ. Λέμε για αυτά που πληρώνουν διατραπεζικά. Δεν είναι λίγο λυπηρό αυτή τη στιγμή αυτό το κοστολόγιο να μην εκπίπτεται φορολογικό εισόδημα των γονέων. Δηλαδή οι γονείς που πληρώνουν αυτό το ποσό των 5-7-8.000 ευρώ το χρόνο. Η πολιτεία το γνωρίζει. Από την άλλη πλευρά έχει η πολιτεία όμως και τι λέει, ότι αυτά τα χρήματα εγώ θεωρώ ότι έχει στην τσέπη σου και θα τα φορολογήσω. Επομένως, εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή στο δημόσιο διάλογο ότι με κοινωνικά κριτήρια, με οικονομικά κριτήρια, ένα μέρος αυτών των εξόδων που καταγράφονται πραγματικά και τα γνωρίζουμε, γίνονται τραπεζικές συναλλαγές, να εκπίδεται φορολογικό εισόδημα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των φοιτητών που διαμένουν εκτός οικίας κατοικίας και δεν μπορούν να ταχθούν αυτά τα παιδιά σε μια φοιτητική εστία. Διότι βλέπουμε πλέον ένα πολύ μεγάλο
2: πρόβλημα. Μα για ποιες φοιτητικές εστίες μιλάμε, κύριε Μπάκα? Γιατί είναι μια συζήτηση που έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά δεν ξέρω, έχει υπάρξει κινητικότητα στις φοιτητικές εστίες?
0: Θα σας αναφέρω το εξής.
2: Γιατί έχει γίνει, με συγχωρείτε που διακόπτω, για να το απαντήσετε συνδυαστικά. Βλέπω ότι πλέον αρχίζει να διαδίδεται όλο και περισσότερο η μόδα των ιδιωτικών φοιτητικών εστίων, οι οποίες, αν κρίνω εγώ για παράδειγμα από την κόρη μου που είναι στον Βόλο, ψάχνοντας οι φοιτητικές εστίες για το μικρότερο διαμέρισμα που ήταν 25 τετραγωνικά μέτρα, άρχισαν από 550 ευρώ. Με όλα βέβαια τα έξοδα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο αυτό που αναφέρετε. Θα σας πω το εξής. Στη χώρα μας έχουν 361.000 φοιτητές. Είναι οι φοιτητές οι οποίοι δεν είναι αιώνιοι, στα χρόνια τους. Δηλαδή πριν δύο έτη. Οι φοιτητές οι οποίοι αλλάζουν πόλη για να σπουδάσουν είναι 200.000.
2: Μεγάλος αριθμός, ναι.
0: Λοιπόν, οι φοιτητικές αστείες, η δυναμική σήμα των δημοσίων φοιτητικών αστείων δεν ξεπερνά τις 10.000 παιδιά.
2: Έτσι, τότε γιατί μιλάμε.
1: Αυτό τα λέει όλα τώρα.
0: Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξέρετε είναι με 10-15% της δυναμικότητας των φοιτητών συνολικά. Επομένως, εμείς, αν θέλουμε να φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρώπης, θα χρειαζόμασταν περίπου αυτή τη στιγμή 30-35.000 φοιτητικές αστείες. Είμαστε περίπου στο 1 τρίτο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σχέδια να ολοκληρωθούν 8.600 φοιτητικές αστείες έως το 2029. Είναι εξαγγελίες του 2022 αυτό.
2: Ναι.
0: Δεθόξτε ποιο είναι. Ότι γενικότερα δεν βοηθάμε τόσο πολύ τον νέο άνθρωπο και ιδιαίτερα τον φοιτητή και τον γονέα που πάει και πληρώνει αυτά τα χρήματα.
2: Και τον γονέα που έχει πληρώσει, εντωμεταξύ έχει αιμορραγήσει 2-3 χρόνια πριν για να περάσει το παιδί του από τις πανελλαδικές εξετάσεις, να δώσει, να περάσει σε κάποια σχολή και μετά αιμορραγεί για να το σπουδάσει το παιδί εντός της χώρας.
0: Ακριβώς, ξέρετε τι συμβαίνει εκεί, το λυπηρό. Το λυπηρό είναι το εξής. Κάποιος μας ακούει τώρα, μπορεί να πει: ένα παιδί που μένει στην Αθήνα μπορεί να πάει να βρει μια σχολή στην Αθήνα. Ένα παιδί που είναι στην Κρήτη ή στην Κρήτη ή στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη. Το λυπηρό είναι ότι βασικός παράγοντας πλέον για να επιλέξει ένα παιδί μια πραγματικά επιθυμεί. Η πραγματική του αεροδρομία, η καθημερινή του πορεία είναι άμεση συνατόμηνο αν έχει μπαμπάς 500-600 ευρώ. Και ας υποθέσουμε αυτή τη στιγμή ότι ένα παιδί στην Αθήνα έχει την επιλογή να επιλέξει μια σχολή. Ένα παιδί όμως το οποίο είναι στο Αγρίνη, στο Μεσολόγγι.
2: Αναγκαστικά θα φύγει από το σπίτι του, βέβαια.
0: Εδώ είναι ο μονόδρομο. Ή ο μπαμπάς και ο μάμα έχει 500-600 ευρώ το μήνα, ή δεν τα έχει. Αν δεν τα έχει, δεν μπορεί να πάει. Και θα πει κάποιο πάρα πολύ εύκολο. Να συγκατοικήσουν. Συμφωνούμε και εμεί με την κατοίκηση. Πολύ ωραία. Α δούμε τα δεδομένα τη κατοίκηση. Το λέμε πάρα πολύ εύκολα αυτό. Αρχικά, οι φοιτητές πάντα συγκατοικούσαν. Δεν είναι κάτι καινούργιο φαίνεται αυτό. Οι φοιτητές στα προηγούμενα έτη συγκατοικούσαν και τώρα συγκατοικούν. Ιδιαίτερα όμω τα παιδιά τα οποία γνωρίζονται οι οικογένειε, γνωρίζονται από το σχολείο, έχουν περάσει την διαπόλυτη και συγκατοικούν. Συγκατοικούν και οι φοιτητές στα μεγαλύτερα έτη που έχουν γνωριστεί από κοινές παρέες. Δύσκολα στην χώρα μας ένας άνθρωπος 18 ετών, ένα νέο παιδί, μια νέα κοπέλα, να πάει να συγκατοικήσει σε ένα σπίτι.
2: Ναι, δεν υπάρχει και αυτή η κουλτούρα. Δεν είναι.
0: Με αγνώστους δεν συγκατοικούν.
1: Τουλάχιστον όχι στο πρώτο έτος. Ναι, μετά, εάν γνωριστούν και κάνουν παρεούλα, θα μπορούσαν να συγκατοικήσουν.
0: Αυτό συμβαίνει τώρα. Στην Αθήνα σήμερα που συζητάμε. Αν είναι δύο παιδιαστικοί φοιτητές, που ξέρετε κάτι, μην θέλουν να κατοικήσουν και θα βρουν ένα σπίτι με δύο δωμάτια. Αυτή τη στιγμή πούμε το εξής. 7 στα 10 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας έχουν ζητούμενο μίσθο πάνω από 700 ευρώ. Εκ των οποίων τα 5 πάνω από 1.000. Επομένως, ακόμα και στη συγκατοίκηση, ανάλογα
2: την. Δεν έρχεται και πολύ οικονομικά.
0: Δεν έρχεται να πείσει ότι είμαι στα μισά λεφτά. Ακριβώς. Το αναφέρω αυτό γιατί το λέμε πάρα πολύ εύκολα. Από την άλλη πλευρά όμως, να ξέρει ο κόσμος, όταν κάνουμε ένα μισοτήριο συμβόλαιο και συγκατοικούμε. Ο ιδιοκτήτης κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο για το σύνολο της επιφάνειας του ακινήτου. Τι σημαίνει αυτό, αν εμείς οι δύο μένουμε μαζί και εγώ από το που θέλω να φύγω, εσύ μένεις μέσα, είσαι υπόχρεος να καταβάλεις το σύνολο του χρήματος. Δεν σου λέει ο ιδιοκτήτης επειδή έχει ο συγκατοικός ποιος
2: θα φύγει.
0: Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πούμε και το εξής, ως την Βουλή τουλάχιστον τους γονείς που αναζητούν κατοικία και ιδιαίτερα μετά το 15 είναι πολύ έντονο το φαινόμενο. Υπάρχουν στο διαδίκτυο πάρα πολλές αγγελίες, οι οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Πολύ ωραία κινητά, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε το εξής πράγμα. Ότι πολλές φορές αυτές οι αγγελίες είναι αγγελίες πλάνης. Δηλαδή είναι αγγελίες οι οποίες προσπαθούν να εξαπατήσουν αυτόν τον άνθρωπο που έχει ένα άγχος για να βρει μια κατοικία πραγματικά για το παιδί του.
1: Ξέρετε, κύριε Μπάκα, εγώ έχω βαρεθεί να βλέπω αγγελίες που γράφουν δίπλα στο μετρό, δίπλα στο πανεπιστήμιο, δίπλα σε στάση. Δίπλα... Είναι όλα τα σπίτια είναι δίπλα
2: κάπου.
1: Στο.
2: Ναι, ναι. Κάπου κομβικά.
1: Κάπου κομβικά.
0: Ναι, ξέρετε κάτι. Εγώ δεν θα πω ότι αυτό είναι θέμα του ανθρώπου που αναπτύσσει συγκεκριμένη αγγελία. Εδώ μιλάμε για ανθρώπου που ζητούν προκαταβολές πολλές φορές για να σου κρατήσουν το σπίτι. Το σπίτι δεν υπάρχει και υπέρθει στήμα απάτης. Αυτό λέμε στου γονεί ότι πραγματικά προσέχουν πάρα πολύ αυτές τις αγγελίες που φαίνονται πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Δηλαδή, κάποια προκαταβολή για να έχει τη δυνατότητα σε δεύτερο χρόνο να δει το σπίτι, να το κρατήσει, ας πούμε, να το δει.
0: Ναι, ναι, έχουμε δει παράδειγμα να πει στο Χίλτον, στην περιοχή του Χίλτον, να γράφει κάποιο 50 τετραγωνικά μέτρα, μια φωτογραφία στοματικά για ένα σπίτι ανακαινισμένο πλήρω. Τέλειο. Έλεγε, είναι πάρα πολύ τυχαίο 500 ευρώ. Έπαιρνε τηλέφωνο, σου λέει: το έχω κλείσει το σπίτι. Δυστυχώς, εσύ ξεκινάει πάντα η Ελληνίδα μάνα και λέει: το παιδί μου έχω από την υπαρχία, σε παρακαλώ όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος που είναι πολύ εξοικειωμένος με αυτό που κάνει, λέει: σε συμπάθησα,
2: ναι.
0: Οικογένεια, να δω τι μπορώ να κάνω. Αλλά βάλτε μου και 200-300 ευρώ στο λογαριασμό, να νιώθω κι εγώ ότι το κλείσαμε.
2: Ναι,
0: τρέχει η οικογένεια να βάλει τα 300 ευρώ και μετά δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Επομένως, προσέχουμε πραγματικά πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και κατά δεύτερον, δεν δίνουμε λεφτά σε κανέναν. Για να μας δείξει σπίτια. Ακόμα και οι μεσίτες πληρώνονται όταν πληρωθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο για το ακίνητο.
2: Ξέρετε, αυτό το έχουμε ακούσει όμως τελευταία και δεν έχει να κάνει μόνο με τη φοιτητική στέγη, αλλά το άκουσα από συνάδελφο ότι για να δείξει μεσητικό γραφείο σπίτι που ήθελε να μετακομίσει, ζητούσε νομίζω 50 ευρώ για να το δει. Είναι νόμιμο
1: είναι
2: αυτό?
1: Το κόστος υπόδειξης που λένε.
0: Ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να σου πω εγώ αν είναι νόμιμο ή όχι. Εγώ ξέρω στη δουλειά που κάνω εδώ και 20 χρόνια ότι οι μεσίτες αστικών συμβάσεων, οι μεσίτες οι οποίοι λειτουργούν νομίμως, είναι αυτοί οι οποίοι αμείβονται στο τέλος όταν ολοκληρωθεί.
2: Όταν κλείσει η συμφωνία.
0: Η σύμβαση γίνει το μισθωτήριο συμβόλαιο με το ακίνητο που πραγματικά σας έχουν υποδείξει. Τώρα, διάφορες εταιρείες συμβούλων που κυκλοφορούν στην αγορά και λένε δώσουμε 10, δώσουμε 20 ευρώ και θα σταθερέσω από τα ενίκια, αυτά είναι κάτι το οποίο θα έλεγα στον κόσμο να μην τα αποδέχεται. Από εκεί πέρα ο καθένα κρίνει μόνο του. Γιατί μπορεί κάποιο κόψει ένα τιμολόγιο και παροχή υπηρεσιών και να πει αυτή είναι η υπηρεσία μου. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Πάντως, το σύνθε στη δουλειά αυτή που κάνουμε εμεί όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν δίνουμε υποκαταβολικά λεφτά σε κανέναν, αλλά μόνο όταν ολοκληρωθεί η μισθωτική σύμβαση. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να ξέρουν οι γονείς, πολύ σημαντικό, άμα θα αναζητήσουν ακίνητα στις περιοχές του Βόρειου, της Βορείου Ελλάδος, όπως η Καστοριά ή την Έδεσα, και πρέπει να γνωρίζουν ότι επειδή ο χειμώνας είναι πιο βαρύς, εκεί μπορούμε να βρούμε σπίτια πιο οικονομικά. Δεν μπορούμε να βρει ένα σπίτι 4 τετραγωνικά μέτρα, α υποθέσουμε 300 ευρώ, ένα σπίτι 70 τετραγωνικά μέτρα, 350. Κρίσει κάτι. Πολύ τυχερό είμαι. Θα πάω τα 70 τετραγωνικά μέτρα να πηγαίνω.
2: Αλλά πόσο θα σου κοστίσει να το ζεστάνει αυτό, ε?
0: Ακριβώς. Επομένως, εκεί πρέπει να προσέξουμε ότι πολλές φορές επειδή ο χειμώνας είναι βαρύς και έχει μεγαλύτερη διάρκεια, μπορεί αυτή τη στιγμή να δούμε τα κοινόχρηστα να είναι μεγαλύτερα πολλές φορές από το ύψος του μισθώματος ή το 50% του μισθώματος. Επομένως, οι γονείς α ζητήσουν να δουν μια τα κοινόχρηστα του χειμερινούς μήνες.
1: Α, έχουν το δικαίωμα να το ζητήσουν αυτό?
0: Σαφώς έχουν το δικαίωμα να το ζητήσουν οι γονείς. Μα θα νοικιάσουν ένα σπίτι, να μην ξέρουν τι κοινόχρηστα έχει αυτό το σπίτι, και δεν είναι το καλοκαιρινό μήνα, του καλοκαιρινού μήνε, μιλάμε για του χειμερινού μήνε που υπάρχει χειμώνα. Ένα άλλο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό είναι, πρέπει να προσέχουν οι γονείς όταν μπαίνουμε σε ένα σπίτι και το βλέπουμε, ας το βλέπουμε κατά κύριο λόγο με το φως σημαίνει,
2: ναι,
0: να
2: ναι.
0: Το βράδυ, για να δούμε διάφορα προβλήματα που υπάρχουν, διότι όταν υπογράψουμε στο τύριο συμβόλαιο, όποια βλάβη και αν έχει το σπίτι, αυτή τη βλάβη.
2: Πρέπει να τη δηλώσουμε, έτσι.
0: Πρέπει να τη δηλώσουμε. Εμείς τι λέμε, ας αφήσουμε την Ελληνίδα μάλλον να μπούμε στο σπίτι. Είναι αυτή που ξέρει σε 5 λεπτά ακριβώς τι γίνεται.
1: Τι ωραία που τα λέτε,
2: κύριε Μπάρκα. Ραντάρ.
0: Το ραντάρ, ακριβώς. Θα δει άλλη λειτουργή, η βρύση, άλλη λειτουργή, οι διακόπτες. Είναι δεδομένο.
2: Ναι, ηλεκτρικές συσκευές, να δούμε.
0: Για να φύγει τίποτα.
1: Και μέσα στις ντουλάπες, κύριε Μπάρκα, θα μπει αν χρειαστεί.
0: Ακριβώς.
2: Κύριε Μπάκα, κάνει... μεταξύ δεν είναι αστείο, αλλά τις προηγούμενες μέρες μου έλεγαν φίλοι και γνωστοί, σε παρακαλώ, κάνε ένα θέμα. Το τι έχουμε δει από ακίνητα, σε τι κατάσταση μας τα δείχνουν οι ιδιοκτήτες, σε άθλια κατάσταση και ζητούν κάτι υπέρογκα ποσά. Γιατί πατάνε πάνω στην ανάγκη και στην αγωνία των γονιών να βρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται ένα σπίτι για τα παιδιά τους. Παιδιά, τι δείχνετε πραγματικά, γιατί έχω δει και εγώ το τελευταίο ένα χρόνο. Αν ήμουν ιδιοκτήτης, θα ντρεπόμουν κάποια από αυτά τα κινητά να τα δείξω και να πω ότι είναι προς ενοικίαση.
0: Ναι. Ξέρετε κάτι, όσο περνάει ο καιρός και βλέπουν πραγματικά να υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα κινήτων και αυξημένη ζήτηση, γιατί μην ξεχνάμε κάτι. Τα σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή συζητάμε, τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, δεν αφορά μόνο το φοιτητή. Αφορά αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ευγένης. Αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί μετά.
2: Τον εκπαιδευτικό
0: χρόνια,
2: που είχαμε συζήτηση πριν,
0: ναι,
2: ότι.
0: Ναι, τον άνθρωπο
1: που θα διαπληρωθεί.
0: Μετά από 20 χρόνια να επέλεξει να έχει διαφορετικούς δρόμους με τον σύζυγό του ή με τη σύζυγό του. Αφορά ανθρώπους που είναι επενδυτές, οι οποίοι αγοράζουν κατοικίες, οι οποίοι βλέπουν ότι έχουν υψηλά μισθώματα. Επομένως, μιλάμε για ένα προφίλ ακινήτου το οποίο δέχεται την υψηλότερη ζήτηση. Ξέρετε κάτι. Πλέον, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, το καταγράφουμε αυτό. Και από του ανθρώπου που αγοράζουν ακίνητα, επειδή έχουν αυξηθεί οι ραγδαίες ζητούμενες τιμές πόλης τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος ψάχνει να δει ένα σπίτι το οποίο μπορεί να το αγοράσει. Επομένως, ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, αν κάνει 150.000, 3.000 ευρώ το μέτρο, είναι ένα ποσό που ενδεχομένως μπορεί να το δώσει κάποιος. Θα είναι ένα σπίτι μικρό. Και δεν είναι ένα σπίτι 80 τετραγωνικά ή 75 που θα ήθελε. Επομένως, πλέον τα σπίτια μικρής επιφάνειας είναι αυτά που καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές πώλησης και τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ζήτηση, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι ήσασταν κατά το πιστικότατος. Πολύ προσοχή λοιπόν, γιατί υπάρχουν επιτίδιοι εκεί έξω.
0: Ναι, ιδιαίτερα τη λιμαία των εγγραφών, να ξέρετε που γίνεται.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν οι άλλοι επιτίδιοι, διαφορετικά γίνεται αυτό τώρα τα τελευταία χρόνια,
2: ναι, ναι.
0: Που βγαίνουν με κάτι λίστες, έχουν ένα χαρτί Α4 με γραμμένο στο χέρι διάφορα κείμενα και σου λένε: δώσ' 50 ευρώ και πάρε αυτή τη λίστα. Εδώ γύρω-γύρω και σπίτια. Ζούμε το 2026.
2: Εμπορεύονται ακόμα και τις λίστες με τα διαθέσιμα σπίτια.
1: Διαθέσιμα σπίτια. Μάλιστα.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Λοιπόν, θα απαντήσω λοιπόν στον φίλτατο εδώ που υπογράφει ως ιδιοκτήτης ακινήτων στον πληθυντικό κιόλας. Δεν έχεις όνομα προφανώς, αλλά μάλλον με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ακινήτων θέλεις να υπογράψεις. Αυτό κάτι λέει. Λέει λοιπόν ότι έτσι είναι στον καπιταλισμό. Take it or leave it. Τράβα μήνε, λέει, σε σκηνή αν δεν σου αρέσει το ενίκιο. Και επαναλαμβάνει το take it or leave it. Άρα, φίλτατε ιδιοκτήτη ακινήτων, θα σου απαντήσω κι εγώ με την ίδια τακτική, ότι στις περιόδους της οικονομικής κρίσης που ήταν κλειστά τα ακίνητα, τα επιχειρηματικά και μη, γραφεία, σπίτια και τα σχετικά, στην πανδημία που υπήρχε κρίση, φώναζαν οι ιδιοκτήτες, και εγώ ιδιοκτήτρια είμαι στο σπίτι μου, αλλά επειδή υπογράφεις έτσι θα σου απαντήσω με αυτόν τον τόνο. Φώναζαν λοιπόν οι ιδιοκτήτες ότι έχαναν, δεν είχαν να νοικιάσουν πουθενά και πλήρωναν ένφια, και εγώ θα πατήσω take it or leave it, γιατί το κράτος να έρθει και να σε επιδοτήσει ή να σε βοηθήσει.
1: Είχες
0: κάνει μια επιλογή να έχεις ακίνητα. Αν περνάς μια οικονομική κρίση, περνάει η χώρα μια οικονομική κρίση, δεν είναι η πολιτεία υπεύθυνη λοιπόν να σε βοηθήσει. Άρα take it or leave it.
1: Εγώ να πω πάντως, Ελισάβετ, ότι ευτυχώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έχουν όλη αυτή την άποψη, όπως εδώ το φίλο μας.
0: Έσπευσα να πω ότι και εγώ στο δικό μου σπίτι εδώ που μένω, ιδιοκτήτρια είμαι, ναι, του ακινήτου.
1: Δηλαδή
0: μένω στο σπίτι, αλλά δεν έχω αυτή τη λογική.
1: Να αντιμετωπίζουν αυτό που κάνουν, να νοικιάζουν δηλαδή τα ακινήτά τους σε άλλους, με μια συνέπεια και με μια σοβαρότητα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Δεν νομίζω ότι αυτή η αντίληψη και αυτή η λογική σε τελική ανάλυση, επειδή μιλάμε και με όρους καπιταλισμού, θα σε βγάλει κερδισμένο. Δεν νομίζω ότι σε βγάζει κερδισμένο αυτή η αντίληψη. Στον καπιταλισμό βεβαίως, βεβαίως. Γιατί πάντα υπάρχει το καλύτερο και το πιο συμφέρον με όρους καπιταλισμού. Οπότε πρέπει να το κοιτάξεις αυτό ως αντίληψη.
0: Λοιπόν, επειδή πιέζει ο χρόνος, πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Sea Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο πάρω και να ξω γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

Έτσι με αυτή τη μουσική πόκρουση να πω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Σ' αγαπώ.
1: Real FM.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
3: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
5: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
4: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
5: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίου Σαλδάρη 62, Πρέβεζα.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
6: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
6: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
6: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
7: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
12: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
11: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
12: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
12: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
11: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
12: Εσύ από πού έρχεσαι?
11: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
14: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
15: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις εκτίμησης σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
14: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
0: Η Ντίνα Κόμστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
16: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά.
0: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία. Καταπληκτική αγγελία μας έστειλε ο Real Blogger για σπίτι.
1: Είναι μεγάλη ευκαιρία, έτσι όπως το βλέπω.
0: Είναι καταπληκτική ευκαιρία να το διαβάσουμε. Ναι. Παιδιά, να τρέξουμε. Λοιπόν, ενοικιάζεται υπόγεια αποθήκη 25 τετραγωνικά μέτρα, ευάερη, ευήλια και ανατολικομεσημβρινή με φουφού, ψυγείο πάγου και φουρνέλο στην κουζίνα. Μπάνιο και βεσέ στον ακάλυπτο. Ιδανικό για φοιτητική κατοικία. Ενίκιο, άκου Ελισάβετ.
1: Ναι.
0: Μόνο 850 ευρώ πλέον χαρτοσύμου.
1: Έτσι. Και αδιαπραγμάτευτο, γιατί είναι πολύ χαμηλή
0: τώρα,
1: η τιμή.
0: Όταν είναι ευκαιρία κάτι.
1: Δεν τη χάνεις. Όχι.
0: Δεν θα κάνουμε εκπτώσεις τώρα στις ευκαιρίες. Δεν θα γίνουν. Είπα εκπτώσεις, Είπα εκπτώσεις.
1: Είπες εκπτώσεις και είμαστε σε περίοδο θερινών εκπτώσεων.
0: Μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Ναι. Το θέμα είναι πώς πάνε οι εκπτώσεις. Πάνε καλά, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Κογιουμτζίν, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Εμείς, εσείς πώς πάει?
0: Πώς πάνε οι εκπτώσεις?
2: Δυστυχώς δεν πάνε τόσο καλά. Και το έχουμε πει επανειλημμένες φορές ότι αν δεν τονωθεί η αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή, τα πράγματα θα δυσκολεύουν. Φαίνεται όχι μόνο στην εκτοκτική περίοδο, αλλά και από την αρχή του χρόνου, θα έλεγα και ακόμα νωρίτερα, φαινόταν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και ότι σύντομο χρόνο θα χειροτερεύουν.
0: Υπάρχει κάποια τάξη μεγέθους, κάποιο ποσοστό, κάποιο στοιχείο που να δείχνει πώς πάνε τα πράγματα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά?
2: Δεν έχουμε έρευνα. Τέλος της εκπτωτικής περίοδου θα υπάρχει έρευνα εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, πιθανόν για το Επαγγελματικό Μελητήριο της Αθήνας, ούτως ώστε να γνωρίζουμε πώς ακριβώς πήγαν τα πράγματα. Πέρσι πάντως σε σχέση με πρόπερσι ήμασταν σε διψήφιο αριθμό μείων, έτσι.
1: Και πέρσι που είχε ήδη διψήφια πτώση σε σχέση με πρόπερσι.
2: Έτσι ακριβώς. Και φαίνεται ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι, πράγμα που δεν φαίνεται.
1: Ναι. Τώρα αναρωτιέται κάποιος, εκτός από τους Έλληνες, το κέντρο της Αθήνας είναι γεμάτο τουρίστες. Αν κατέβει κάποιος τώρα θα δει ότι είναι όλο το τρίγωνο, το ιστορικό κέντρο είναι γεμάτο. Οι τουρίστες δεν ψωνίζουν?
2: Τώρα ακριβώς είμαι σε αυτό το δρόμο, είμαι στην οδό Ηφαίστου και τους βλέπω μπροστά μου να περνάνε κατά εκατοντάδες.
1: Ναι.
2: Κερδίζουμε το στοίχημα των αφήξεων. Αυτό είναι σημαντικό. Φαίνεται και από τα στοιχεία μας δίνει και το Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και γενικά τα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε ένα τουρίστα όχι τόσο ποιοτικό. Η κατακεφαλίδα πάνη για φέτος τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι αρκετά μειωμένη σε σχέση με πέρυσι. Κατακεφαλίδα πάνη του μέσου τουρίστα. Και αυτό δυστυχώς δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι παντού σε όλους τους τουριστικούς τόπους. Ιεραρχούν φαίνεται και οι φίλοι μας τουρίστες, τα έξοδά τους, πρώτα το φαγητό, μετά το κατάλημα βεβαίως, μετά τα μεταφορικά και βεβαίως κάποια έξοδα που θα κάνουμε σε μουσεία. Οπότε θα έλεγα λίγα τους.
1: Έρχεται προς το τέλος της λίστας δηλαδή επίσκεψη σε εμπορικά καταστήματα.
2: Ακριβώς λίγα τους περισσεύουν και γι' αυτό και δεν υπάρχει η αντίστοιχη ανταπόκριση.
0: Κύριε Κογιουμτζή, έχουμε πάρει μία εικόνα από τους επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου τις προηγούμενες ημέρες ότι οι τουρίστες προτιμούν να κάνουν αγορές από τα σούπερ μάρκετ για να μην καταναλώνουν, να μην πηγαίνουν σε ταβέρνες και να τρώνε. Αυτό στους τουριστικούς προορισμούς στα νησιά κυρίως. Στην Αθήνα έχετε κάποια τέτοια εικόνα εσείς?
2: Να σας πω ότι εδώ στην τουριστική περιοχή, μιλάμε για Πλάκα, Μοναστηρά και Ψηρή, πριν από 4 περίπου χρόνια υπήρχαν μόνο μπακάλικα. Τώρα υπάρχουν 5 μεγάλα σούπερ μάρκετ. 5 μεγάλοι.
1: Άρα επιβεβαιώνεται η τάση.
2: Ακριβώς. Και αν πάτε τώρα αυτή τη στιγμή, μέσα είναι γεμάτα τα σούπερ μάρκετ, δουλεύουν συνέχεια. Άρα ο τουρίστας που μας έρχεται, από ό,τι λένε και οι έρευνες, γιατί είδε και το φως στη δημοσιότητα μια έρευνα, ότι το 35% μαγειρεύει μέσα τα καταλήματα. Έτσι, ένα στους δύο σχεδόν τουρίστες. Άρα καταλαβαίνετε αυτό. Σημαίνει ότι γινοπαθούν έξω τα εστιατόρια, τα αναψυκτήρια, τα ταχυφαγεία και πάει λέγοντας.
1: Τώρα στέλνει μήνυμα εδώ ένας φίλος μας ο Γιάννης και λέει ότι ουσιαστικά κατηγορεί τον εμπορικό κόσμο ότι περιμένει την περίοδο των εκπτώσεων για να βγάλει ό,τι, όπως το γράφει, θα σας το πω, ό,τι σαβούρα του έχει μείνει από τα προηγούμενα χρόνια, σπασμένα νούμερα και τα σχετικά, τους βάζει και μία έκπτωση και περιμένει να κάνει τζίρο και δεν γίνεται έτσι δουλειά.
2: Εγώ θα απαντούσα στο φίλο μας ότι να κάνει έρευνα αγοράς, έτσι, σίγουρα, και τώρα πια με ένα πάτημα κουμπιού, γιατί κάθε φυσικό κατάστημα έχει πλέον και ένα ηλεκτρονικό, μπορεί να δει τι υπάρχει, τη στιγμή τι ακριβώς υπάρχει στο κατάστημα και να κάνει και σύγκριση τιμών και να υπάρχει αυτό που λέμε σχέση ποιότητας και τιμή, δεν είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Άρα με αυτόν τον τρόπο κάνει καλό και στη τσέπη του, βρίσκει αυτό που θέλει και το παίρνει και στην τιμή που το θέλει.
1: Άρα μήπως τελικά δεν είναι μόνο το πρόβλημα της οικονομικής δυσπραγίας, αλλά έχει μετατοπιστεί και ένα μέρος των καταναλωτών και αγοράζει πλέον περισσότερο μέσω διαδικτύου παρά από το να πάει στα φυσικά καταστήματα, και έτσι υπάρχει αυτή η πτώση τζίρου.
2: Υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Αυτό βέβαια μετά την πανδημία ουσιαστικά δημιούργησε μια αρκετά σημαντική ανωδική πορεία. Από την άλλη πλευρά, το διαδίκτυο, και το λέμε εμείς πάντα αυτό, θέλει προσοχή από τους καταναλωτές, από πού ψωνίζουμε, τι ψωνίζουμε, και κυρίως και από τις ασιατικές ιστοσελίδες, γιατί με γνώμονα μόνο τη χαμηλή τιμή και όχι τη σχέση ποιότητας και τιμής, παραγγέλνουμε διάφορα πράγματα και κάποια στιγμή μας έρχονται στο σπίτι, βλέπουμε ότι δεν είναι αυτό που θέλαμε. Άρα και εκεί θέλει προσοχή, και ενδεχομένως, επειδή δεν υπάρχει και έλεγχος στα συγκεκριμένα αντικείμενα και εμπορεύματα που μας έρχονται και δεν υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να ενέχουν και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
0: Κύριε Κογιουμτσή, μιλήσαμε για τα καταστήματα κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Με αφορμή και ένα μήνυμα που μας στέλνει εδώ ο κύριος Βασίλης ακροατής μας, λέει: έχω κατάστημα στο Εγάλεο με ανδρικά ρούχα και δεν κυκλοφορεί κουνούπι. Τι γίνεται στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής?
2: Εκεί τα πράγματα είναι ακόμα δυσκολότερα. Έτσι, για το βλέπουμε αυτό. Έχουμε προσλαμβάνωσες από άλλες περιοχές και μέσα στην Αττική, αλλά και γενικότερα από όλη τη χώρα, ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και παρότι υπάρχουν καλές τιμές και σχέσεις και ποιότητας και τιμής είναι σε καλό επίπεδο και προσπαθεί ουσιαστικά και ο κάθε έμπορος και επιχειρηματίας για να εκποιήσει τα εμπορεύματά του, γιατί αυτό κάνει αυτή τη στιγμή, έχει πολύ καλές τιμές. Άρα εκ των πραγμάτων, αυτό που είπα και πριν, έρευνα αγοράς, να βλέπουμε και στα συνοικιακά μας καταστήματα, γιατί πολλές φορές δίπλα μας είναι και τα προσπερνάμε χωρίς να βλέπουμε τις βιτρίνες, χωρίς να ρωτάμε τιμές, μπορούμε να βρούμε και καλύτερες τιμές.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ λοιπόν τον κύριο Νίκο Κογιουμτζή, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Μάμα μία το κάναμε εδώ, έτσι. Γιατί θα έρθει λέει και νούμερο 3 της ταινίας.
1: Θα έρθει και νούμερο 3.
0: Κάτι τέτοιο διάβασα.
1: Πολύ ωραία είναι αυτή η ταινία.
0: Να σου πω, Σκιάθος, Σκόπελος, φοβερά μέρη, φοβερά τοπία.
1: Τι όμορφα.
0: Θέλω μόνο να σου πω. Άκουσες αυτό που συνέβη στη Σκιάθος σε μια τουρίστρια? Δεν είναι αστείο.
1: Εντάξει,
0: αλλά...
1: δεν είναι αστείο.
0: Δεν είναι αστείο. Γίνεται όμως σε πολλά μέρη, θέλω να σου πω, της Ελλάδας, γιατί έχουμε πρόβλημα με αεροδρόμια, ειδικά στα νησιά. Είναι τουρίστρια, νομίζω από την Ιταλία πρέπει να είναι, η οποία την παρέσυρε ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Το αεροδρόμιο του νησιού, όπως και σε πολλά άλλα νησιά, όπως είπαμε, βρίσκεται πολύ κοντά σε παραλία. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι και πολύ μικρό το μήκος των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης. Οπότε μεταφέρθηκε, τραυματίστηκε, έπαθε κρανιοκεφαλικές ακόθησεις, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και μετά, επειδή η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή, πήγε στο νοσοκομείο Βόλου. Υπάρχουν βιντεάκια που κυκλοφορούν που δείχνουν βέβαια τουρίστες οι οποίοι στέκονται έξω από την περίφραξη του αεροδρομίου και προσπαθούν να τραβήξουν βιντεάκια, και ήταν εντυπωσιακά.
1: Είναι εντυπωσιακό, αλλά και
0: έτσι,
1: επικίνδυνο.
0: Αλλά πολύ επικίνδυνο.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Φαίνονται σε αυτά τα βιντεάκια κόσμος από το ρεύμα που δημιουργούν οι τουρμπίνες του αεροσκάφους να παίρνουν ακόμα και τις αποσκευές και να τις ρίχνουν μέσα στη θάλασσα και να κυνηγάνε οι τουρίστες τις αποσκευές μέσα στο νερό.
1: Τώρα.
0: Και θα σου πω ότι έχουμε πάθει εμείς τη Λέρο.
1: Για πες
0: που είναι μια αντίστοιχη κατάσταση. Είναι το αεροδρόμιο. Ξαφνικά είμαστε έξω, περπατάμε έξω από την περίφραξη του αεροδρομίου. Έχει πάθει μια ζημιά. Είχαμε νοικιάσει μια γουρούνα. Έχει πάθει μια ζημιά και περιμένουμε εκεί να έρθει ο άνθρωπος από το κατάστημα να μας την αντικαταστήσει. Είναι ένα ζευγάρι, αρκετά κοντά στην περίφραξη, βγάζουν βίντεο, φωτογραφίες, είναι χαρούμενοι κτλ. Και ξαφνικά τους βλέπω να έχουν πάρει φωτιά δηλαδή και έχουν τρέξει, έχουν σπάσει ρεκόρ, έχουν φύγει από την αντίθετη, προς την αντίθετη κατεύθυνση, έχουν εξαφανιστεί. Και στο επόμενο δευτερόλεπτο βλέπω πάνω από το κεφάλι μου ένα αεροσκάφος, το οποίο πέρασε ΣΥΡΙΖΑ από το σειρματόσκηνο της περίφραξης του αεροδρομίου. Προσγειώθηκε απορρόπως, δηλαδή ο πιλότος πρέπει να κάνει το σταυρό του από μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα γιατί έφυγαν έτσι οι άνθρωποι, γιατί
1: τρέχοντας,
0: εγώ δεν έβλεπα προς εκείνη την κατεύθυνση. Λοιπόν, πάρα πολύ επικίνδυνο, αλλά στέκονται όμως, γιατί και εκείνοι στέκονταν εκεί για να βγάλουν βιντεάκι. Όμως όταν το είδανε να έρχονται, νόμιζαν ότι θα πέσει το κεφάλι τους πραγματικά.
1: Τόσο κοντά, τόσο χαμηλή πτήση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Κογιουμτσί, μας στέλνει εδώ πέρα η κυρία Ιωάννα ένα μήνυμα. Λέει, καλέ κορίτσια, καλέ με 3 N. Γοργόνες και μάγκες λεγόταν ταινία με Γιωργίτση Εξαρχάκο, που έφεραν στο νησί τουρίστες που έκαναν πλιάτσικο στους κεφτέδες της Καραγιάννη και του Βογιατζή.
0: Ναι.
1: Αυτό μου θυμίζει.
0: Και η Χρονοπούλου τραγουδάει το τραγούδι που λέει πώς θα είναι στο μέλλον το νησί, πώς θα μοιάζει,
1: ναι,
0: στο μέλλον.
1: Θα μοιάζει, ναι. Λέει, αυτό μου θύμισε ο κύριος με την περιγραφή των τουριστών τώρα στην Αθήνα. Είναι εκεί που λέει κιόλας η Μάρθα Καραγιάννη, ο άντρας που θα παντρευτώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι, έτσι.
0: Μόνο που αυτοί οι τουρίστες εδώ πέρα έβγαλαν μετά καπέλα στην ταινία.
1: Βέβαια, φάγαν τους κεφτέδες, χορέψαν. Και
0: βγάλαν και ένα καπέλο μετά, γιατί έβγαλαν εκεί πέρα, χόρεψαν και.
1: Ναι.

0: Καλά, εννοείται ότι συνεχίζω τα μηνύματα για τους λουκουμάδες. Νομίζω ότι είναι το τρέν της σημερινής εκπομπής.
1: Έχει γίνει.
0: Έτσι.
1: Ναι. Πρέπει να φέρουμε όμως λουκουμάδες, έτσι.
0: Τώρα εντάξει, πρέπει να φέρουμε.
1: Πότε θα προλάβουμε, δεν ξέρω, πότε... αλλά πρέπει να φέρουμε λουκουμάδες.
0: Πρέπει να το φροντίσουμε αυτό. Πολλές ιδέες εδώ πέρα. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Ας πούμε, ο κύριος Κώστας. Εντάξει, κύριε Κώστα, τώρα εσείς το πηγαίνετε αρκετές σκάλες παραπέρα. Για το λουκουμά, λέει, με τη γέμιση φέτα που είπες, έτσι.
1: Ναι.
0: Προσθέτοντας, λέει, να συνεχίσω και να απογειώσω αυτή τη συνταγή, θα βάζα προβατίνα και σως μπάρμπεκιου.
1: Εντάξει. Μην το παρακάνουμε πια.
0: Εντάξει, τώρα, ναι, πήγε μακριά. Πήγε μακριά. Νομίζω ότι αλλάζει νόημα ο λουκουμάς με αυτή την προσθήκη.
1: Είπαμε να κάνουμε μία. Έτσι,
0: ένα πείραγμα.
1: Μία τσαχπινιά, είπαμε να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Παύλος λέει λαλάκια με κασέρι προτείνει ο ίδιος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Η Ελένη από την Καυτή Κέρκυρα κάνει τόση ζέστη στην Κέρκυρα. Δοκιμάστε, λέει, να τρίψετε στον χυλό, εννοεί μάλλον για τα σουτζουκάκια που λέγαμε πριν. Τυρί τύπου Kerrygold, μάλλον για να δέσει περισσότερο σε τρώει σάλτσα, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ωραίο.
1: Ο Real Blogger μου λέει να σβήνω τα σουτζουκάκια με κρασί.
0: Βέβαια.
1: Παιδιά, όλες οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες. Εντάξει. Στο Βασίλη από τα Χανιά θύμισα με αυτό που είπαμε τους λουκουμάδες με φέτα. Τα τηγανόψωμα, λέει, με φέτα που έκανε η μαμά του κάτι πρωινά Σαββατοκύριακο. Ο Βασίλης, όπως κατάλαβες, εγκρίνει.
0: Φυσικά, μα φαίνεται αυτό. Ξεκάθαρα.
1: Του θυμίζω τη συνταγή της μαμάς του. Αυτό τα λέει όλα, παιδιά.
0: Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να πει. Βέβαια.

0: η Παναγιώτα το απογειώνει, λέει, κατά κόλλο ηλίας. Να επισκεφτείτε, λέει, φαγητό κόκορας κρασάτος με μακαρόνια και κανέλα, Παναγία μου. Ήταν το κυριακάτικο φαγητό που μας ετοίμαζε πάντα, λέει, συγχωρεμένη η μητέρα μου. Ήταν μέλι, συγγνώμη που δεν μπορώ να φέρω εκεί τους λουκουμάδες. Θέλω πολύ, αλλά δεν έχω ούτε πατίνι. Παναγιώτα, μετράει πραγματικά, μετράει ιδέα και μόνο
1: ιδέα
0: και η σκέψη.
1: Η πρόθεση και η σκέψη. Επίσης να πούμε ότι βρήκαμε άνθρωπο, καλά θα βρίσκαμε, δεν υπήρχε περίπτωση να βρούμε για την αγγελία του Real Blogger. Εντάξει, είναι ευκαιρία. Ήταν θέμα δευτερολέπτο να βρεθεί, είναι η κυρία Κατερίνα, λέει να μου το κρατήσει, λέει, μιας και είναι τζάμπα το σπίτι, μην πάει χαμένο, πάντα ήθελα μια τουαλέτα στον ακάλυπτο.
0: Όνειρο ζωής.
1: Ευχαριστεί το Real Blogger, επειδή είναι μικρές ανθρώπινες στιγμές εδώ.
0: Ναι.
1: Τον ευχαριστεί για την ευκαιρία.
0: Θα σας φέρουμε σε επικοινωνία για να μην
1: είναι καλά. Να είναι καλά. Καλά, του εύχεται κιόλας, δεν είναι καλά. Δηλαδή φαίνεται η γυναίκα ότι χάρηκε πάρα πολύ που βρήκε το ιδανικό σπίτι στην πιο τέλεια τιμή που θα μπορούσε.
0: Έτσι. Δεν είσαι μόνο εσύ που βρίσκει ευκαιρίες. Ντουλάπα και ντους γέρα μαζί.
1: Ναι, να το πούμε αυτό, έτσι. Να το πούμε αυτό. Διότι,
0: για πες.
1: Εντάξει, πέρσι να σας πούμε ότι τέτοια εποχή περάσαμε ένα κοινό δράμα με την Ελισάβετ. Ψάχναμε να βρούμε φοιτητικά σπίτια, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ,
0: σε τουριστική περιοχή.
1: Σε τουριστική περιοχή.
0: Αρχικά.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν, όταν έψαχνα να βρω για το γιο μου, είδα ένα σπίτι το οποίο ήταν αρκετά ακριβό. Αρκετά ακριβό, αλλά ήμουν λίγο σε μια απόγνωση. Και πήγα να το δω, να δω τι είναι το σπίτι αυτό. Το είδα λίγο στα γρήγορα, βέβαια, γιατί δεν είχα πολύ χρόνο μπροστά μου. Και κάποια στιγμή ανοίγοντα τις ντουλάπες, είχα μπει στο μπάνιο, το είχα δει το μπάνιο, δεν το είχα προσέξει πάρα πολύ καλά. Δεν μου άρεσε.
0: Δεν λειτουργήσε ως ραντάρ που λέει ο κύριος Μπακάς. Μπαίνω μέσα και βλέπω τα πάντα.
1: Ξέρεις γιατί, Ελισάβετ, και θα με καταλάβεις, με το που το άνοιξα την πόρτα, αυτό που είδα, είπα δεν
0: σε ικανοποίησε.
1: Δεν είναι. Δεν είναι. Όμως έπρεπε να ρίξω έστω 5 λεπτά μία ματιά, εφόσον βρέθηκα εκεί. Έριξα και μία ματιά στο μπάνιο, εντάξει, δεν κατάλαβα κάτι ιδιαίτερο. Κάποια στιγμή λοιπόν ανοίγω μία ντουλάπα.
0: Οποία έκπληξη.
1: Ήταν έξω από το μπάνιο η ντουλάπα, στο διάδρομο δηλαδή. Και τι βρίσκω μέσα
0: σε
1: ντουλάπα.
0: Σε βολικό σημείο, τι μπορεί να βρεις μέσα σε μία ντουλάπα, αδερφέ.
1: Δεν είχε ράφια, δεν είχε συρτάρια. Τι είχε.
0: Τι είχε, κενό χώρο, τι.
1: Τους γέρα είχε, Ελισάβετ.
0: Είχε τους γέρα.
1: Βεβαίως μέσα στην ντουλάπα.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια.
0: Έμπαινες μέσα στην ντουλάπα και έκανες ντους.
1: Το ρώτησα τον άνθρωπο, του λέω αυτό εδώ τι. Μου λέει δεν κάναμε κάποιες αλλαγές, μου λέει, στο μπάνιο.
0: Ναι.
1: Το ανακαινήσαμε. Εγώ δεν είδα κάποια ανακαίνιση ούτως ή άλλως. Και δεν μας έβγαινε καλά η ντουζιέρα.
0: Δεν μας χωρούσε η ντουζιέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Τι θα την κάνεις την ντουζιέρα, πού θα την βάλεις.
0: Να μην την τυχώσεις μέσα σε μια ντουλάπα.
1: Μα πως, τι, έτσι έξω στο διάδρομο μόνη της.
0: Να σου πω, μπαίνεις μέσα και έχει κανονικά ξύλο κάτω.
1: Είχε κάτω, ναι, είχε ένα τίκα εκεί πέρα να αποτύχει.
0: Είχε και σιφόνι να παίρνει τα νερά. Είχαν κάνει και τέτοια δουλίτσα.
1: Και με τούτα και με εκείνα.
0: Να σου πω και κλείνεις και την πόρτα και κάνεις. Να σου πω κάτι, είσαι αχάριστη.
1: Είμαι.
0: Ήταν 2-1. Ντουλάπα ντουζιέρα μαζί.
1: Το ξέρω, εγώ δεν το εκτίμησα. Είμαι στραβός άνθρωπος.
0: Άστα να πάνε. Αυτό είναι εξαιρετικά αφιερωμένο το τραγούδι στην Ελένη, είπαμε, από το Κουκάκι που μας το ζητήσανε.
1: Την όμορφη Ελένη.
0: Ελένη, όμορφη Ελένη, όχι της της Πάρτης, της Τρίας και τα σχετικά. Όμορφη Ελένη από το Κουκάκι, εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα.

0: Real FM.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Δραματικές διαστάσεις παίρνει η καταστροφή στην Κολομβία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε το δυτικό τμήμα της χώρας, με τον αριθμό των νεκρών να ανεβαίνει στους 132 και εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Μαραθιά Ζακυνθού. Νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες βρέθηκε 66χρονος μόνιμος κάτοικος Γερμανίας που βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και μία μέρα πριν από τον θάνατό του είχε καταγγείλει τον αδερφό και τον ανιψιό του για ενδοοικογενειακή βία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον θάνατο 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο στην Αθήνα. Στην Ευελπίδων, η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν και αρνείται την εμπλοκή της. Παρέμβαση εισαγγελέα για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου.
4: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Σήμερα.
4: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
3: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
3: Είσαι πολύ γενναίος.
5: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
7: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
1: Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.

0: 2-10-25-689.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Δεν έχουμε αναφερθεί μέχρι στιγμή σε αυτές τις δραματικές ώρες στην Κολομβία.
1: Ναι, εκεί θα πάμε τώρα.
0: Και
1: ναι.
0: Εκεί θα πάμε. Θα έχετε δει σίγουρα αυτές τις εικόνες απόλυτης καταστροφής. Πολλά βίντεο την ώρα του σεισμού. Έχουμε αναφορές για 164 νεκρούς, 700 τραυματίες. Είναι άγνωστος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια κτηρίων.
1: Υπάρχει ήταν μια... πολύ μεγάλος σεισμός, 7,4 ρίχτερ.
0: Μεγάλος, πολύ μεγάλος. Βέβαια λένε οι αρχές εκεί, η γεωλογική υπηρεσία, ότι ήταν στα 100 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος.
1: Ίσως και αυτό, για φαντάσου να μην ήταν
0: το
1: εκεί.
0: Το θετικό στοιχείο.
1: Για φαντάσου, μετράμε ήδη πάνω από 160 νεκρούς και 700 τραυματίες και οι έρευνες συνεχίζονται και την εικόνα θα μας μεταφέρει ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, που γνωρίζει και καλύτερα τα των σεισμών και της περιοχής. Κύριε Λέκα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ακούγεται τρομακτικό, 7,4 ρίχτερ, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το εστιακό βάθος που είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα έσωσε και αρκετές ζωές.
2: Αυτό είναι σίγουρο. Βεβαίως δεν είναι μόνο το βάθος το οποίο επηρεάζει την έκταση των ζημιών και τη φύση των ζημιών. Είναι πολλοί άλλοι παράμετροι οι οποίοι επισέρχονται στο πρόβλημα. Και θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή και να συγκρίνω τους δύο σεισμούς.
1: Με τη Βενεζουέλα, εννοείτε.
2: Που είχαμε πάει ερευνητικά με τον κύριο Καρίδη, τον καθηγητή της Σεισμικής Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου, πριν ένα μήνα, όταν ανακοινώθηκε ο σεισμός και την περιοχή και το σεισμό της Κολομβίας, στην οποία διαμείναμε στο ταξίδι αυτό περίπου 5 μέρες, εξετάζοντας διάφορους παραμέτρους. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής, ότι η κοινή συνιστόσα των δύο διαδικασιών, των δύο σεισμών, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με καταρρεύσεις ψηλών κτηρίων. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε την ίδια εικόνα. Βεβαίως, στη Βενεζουέλα οι καταρρεύσεις ήταν χιλιάδες, εδώ είναι περιορισμένες, mm-hmm. αλλά αυτό οφείλεται σε ένα κοινό αίτιο, ουσιαστικά, το αίτιο της απόστασης. Στη Βενεζουέλα είχαμε μια μεγάλη οριζόντια απόσταση 180 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με 120 χιλιόμετρα από το υπόκεντρο πια.
1: Ναι, βάθος.
2: Τι σημαίνει η απόσταση. Δηλαδή, στη μία είχαμε οριζόντια απόσταση μεγάλη, στην είχαμε.

0: Την άλλη είχαμε κατακόρυφη απόσταση από την επιφάνεια και από το υπόκεντρο. Σημαίνει το εξής, ότι στις μεγάλες αποστάσεις έχουμε επικράτηση, η δεσπόδουσα περίοδος είναι μεγάλη, δηλαδή τα σεισμικά κύματα έχουν μεγάλες περιόδους, οι οποίες μεγάλες περίοδοι συντονίζονται με τις μεγάλες περιόδους των σκληρών κτηρίων. Άρα με χαμηλά κτηρία έχουν πολύ μικρότερες περίοδους. Συνεπώς, ίδιο περίοδο. Συνεπώς, είχαμε συντονισμό και στην μία και στην άλλη περίπτωση σκληρών κτηρίων με τα σεισμικά κύματα, γι' αυτό είχαμε και τις καταρρεύσεις στα ψηλά κτηρία. Εδώ βεβαίως μέσα από τα βίντεο που είδαμε και που έχουμε και εμείς ήδη από την πρώτη και τη δεύτερη περίπτωση, μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε και την παθολογία, την τροτότητα των κατασκευών. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακά τα βίντεο εντός πολλών εισαγωγικών. Γιατί βλέπουμε ακριβώς την παθογένεια των κτηρίων. Δηλαδή, βλέπουμε τη διχοποιία του πρώτου ορόφου να σπάει σιγά-σιγά σε αργή κίνηση. Τυχοποιία του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου ορόφου. Το κτίριο δυνατή, πέφτει τυχοποιία, πέφτει τύχη το κτίριο. Στη συνέχεια αρχίζει η τράβηση των υποστηλωμάτων, δηλαδή του θερόντος του οργανισμού. Που εκεί σπάνε τα υποστηλώματα του πρώτου ορόφου του εισαγείου και στη συνέχεια το κτίριο ή καταραίει μέσα στην περίμετρο του, στην περίμετρό του, ή ανατρέπεται στις διπλανές κατασκευές, στις διπλανές χώρους. Είναι εντυπωσιακές αυτές οι εικόνες.
1: Η διάρκεια του σεισμού, γιατί εμείς στα βίντεο αυτά που λέτε, είδαμε, καταλαβαίνουμε ότι δίρκεσε αρκετά η δόνηση αυτή. Τι ρόλο παίζει?
0: Παίζει καταλυτικό ρόλο, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι η χρονική καταπώνηση, είναι και πιο μεγάλες ζημίες. Αν πάρουμε ένα ξύλο, ένα χάρακα, εν πάση περιπτώσει, και τον λυγίσουμε δύο-τρεις φορές, δεν θα πάθει κάτι το ιδιαίτερο. Αν όμως το λυγίσουμε, τον πιέσουμε 10-15 φορές, καταλαβαίνετε ότι ο χάρακας θα σπάσει. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει δηλαδή. Η διάρκεια είναι καταλυτικό. Βεβαίως στην Βενεζουέλα είχαμε και άλλα φαινόμενα, δεν ήταν μόνο αυτά. Αλλά εδώ τα κυρίαρχα φαινόμενα ήταν αυτά. Δηλαδή ήταν οι μεγάλες περίοδοι που έκαναν τα μεγάλα κτίρια να καταρρεύσουν. Και όχι μόνο τα μεγάλα κτίρια, αλλά και τα ογκώδη κτίρια. Δεν είναι τυχαίο που σε πολλές περιοχές της Κολομβίας ανεστάλλει η λειτουργία των αεροδρομίων.
2: Τα αεροδρόμια είναι κλειστά.
0: Το Καρτάγο, στην Αρμένια, στο Κάλι, το Κίμπο. Σε αυτές τις περιοχές τα αεροδρόμια έκλεισαν, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν μπορεί εύκολα κανένας να προσεγγίσει, να προσφέρει βοήθεια. Να συνδράμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Πολύ βασικό είναι αυτό, βέβαια. Δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση από άλλες χώρες.
0: Δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση, γιατί και από άλλες χώρες και από την ίδια την Ποκοτά. Γιατί, ναι, μεν η Περέα είναι 200 χιλιόμετρα μακριά στην αστεία γραμμή. Ο δρόμος όμως είναι 400 χιλιόμετρα. Και είναι μέσα στις Άντες. Δεν είναι απλό το πράγμα. Όπου εκεί εκδηλώθηκαν οι καταλυστήσεις κτλ. Και καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατη. Υπό πάρα πολύ εξαιρετικά, πολύ δύσκολη προσέγγιση στις πόλεις αυτές.
2: Και από ό,τι καταλάβαμε, εδώ έχουμε πτώση και ορόφων νοσοκομείων. Και μεταξύ αυτών και παιδιατρικών κλινικών, οι οποίοι οι περιγραφές λένε ότι κάποιοι έπεσαν σαν να ήταν τραπουλόχαρτα.
0: Ακριβώς, ναι. Είναι τα ογκώδια αυτά κτίρια, τα νοσοκομεία παραδοτάρων, που είναι κρίσιμες υπηρεσίες, που και αυτά έχουν μεγάλες περιόδους. Συντονίστηκαν στις μεγάλες περιόδους των σεισμικών κυμάτων. Και αυτό έχουμε αυτές τις μεταλλητικές βλάβες σε όλες αυτές τις κρίσιμες υποδομές και βέβαια και στα υπόλοιπα κτίρια.
1: Η περιοχή της Περέιρα, εκεί που είχαμε πολλές καταστροφές, έχει βρεθεί στο επίκεντρο σεισμού ξανά?
0: Έτσι, στην Ελλάδα 100 χρόνια δεν είχαμε μεγάλους σεισμούς στη συγκεκριμένη περιοχή. Βεβαίως είχαμε στην Κολομβία και στο γειτονικό Περού και τα λοιπά και στην Βενεζουέλα. Είναι μια περιοχή η οποία συμπιέζεται ουσιαστικά, η Νότια Αμερική, η πλάκα της Νότιας Αμερικής συμπιέζεται, βρίσκεται μεταξύ στριμώχνων, να το πω απλά, μεταξύ της πλάκας του Ειρηνικού δυτικά και της Καραϊβικής που είναι ανατολικά. Και εκεί βέβαια υπάρχουν μείζωνα γεγονότα, δηλαδή πολύ μεγάλα γεγονότα. Ακόμα και στην Εσπανιόλα, στον Άγιο Δομήνικο και τα λοιπά, στην Αϊτή το 2011, 7,8. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια περιοχή εξαιρετικά
2: Δίνει πολύ μεγάλους σεισμούς.
0: Δίνει μεγάλους σεισμούς, βέβαια.
2: Επειδή έχουν μεσολαβήσει μόλις λίγες εβδομάδες από τη Βενεζουέλα, υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στους δύο αυτούς σεισμούς?
0: Έτσι, δεν υπάρχει σχέση, γιατί φαινομενικά δεν υπάρχει σχέση. Γιατί στη μία περίπτωση έχουμε να κάνουμε με επιφανειακό σεισμό στη Βενεζουέλα και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σεισμό βάθος. Και αυτά τα δύο συστήματα δεν επηρεάζονται. Αλλά αυτό δεν είναι, δεν μπορώ να το πω με 100% βεβαιότητα, γιατί ενδεχομένως να υπήρχε μια όκτηση στις πλάκες από τους δύο μεγάλους σεισμούς της Βενεζουέλας και να έχουμε και εδώ μια, εν πάση περιπτώσει, μεγάλη σεισμική δραστηριότητα. Από τη μία μεριά είναι το όχι, από την άλλη μεριά είναι το ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα. Είναι πολύ δύσκολο να το υποστηρίξουμε.
2: Κύριε Λέκα, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία και έχετε επισκεφθεί πάρα πολλά μέρη του κόσμου σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, από τη δική σας εμπειρία, μπορεί να νοικοδομηθεί μία πόλη, μία περιφέρεια μετά από έναν τέτοιο μεγάλο σεισμό, και πόσα χρόνια της παίρνει συνήθως για να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση?
0: Αυτό είναι σε άμεση σχέση με τις πολιτικο-οικονομικές συνθήκες κάθε μιας περιοχής.
2: Επειδή μιλάμε για την Κολομβία και ξέρουμε ότι είναι δύσκολες συνθήκες.
0: Είναι δύσκολες συνθήκες και στη Βενεζουέλα και στην Κολομβία, είναι λίγες συνθήκες βασικά. Είναι κράτη στα οποία τώρα έχουν αναλάβει οι καινούργοι πρόεδροι. Κράτη τα οποία, καταλαβαίνετε, δεν θέλω να πω σε πολιτικά θέματα.
2: Ναι, ναι.
0: Στη Βενεζουέλα έχουμε την αντιπρόεδρο του Μαδούρου. Στην Κολομβία έχουμε ένα καινούριο πρόεδρο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή η οδηγία που πήραμε από διεθνείς οργανισμούς την τελευταία φορά που επισκεφθήκαμε την Βενεζουέλα, είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να τηρείτε κατά γράμμα τις προδιαγραφές ασφάλειας και όλες τις άλλες προδιαγραφές, γιατί αν τυχόν σε συμβεί κάτι, μετά ένα εξάμεινο θα ξέρουμε τι σας έχει συμβεί. Είναι λίγο δύσκολες συνθήκες, δεν είναι πάντα εύκολες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠΕ, για την εικόνα που μας μετέφερε.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λέκα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Real FM.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
7: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
8: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
9: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
8: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
9: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
8: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
9: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
8: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682-089-100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
16: Κύριε, κύριε!
15: Κωστάκι, για πες μας.
16: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
15: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
16: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
15: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
16: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
17: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
18: Η περιοχή παρόλα αυτά όμως λόγω του αέρα κρίνεται επικίνδυνη.
2: Άρα έχουμε δυνατό άνεμο.
18: Υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατός άνεμος στη συγκεκριμένη περιοχή. Ελπίζουμε όμως με τα καναντέρ και με τα ελικόπτερα να μπορούν σύντομα να την θέσουν υπό έλεγχο.
1: Και εμείς ευχόμαστε και το ελπίζουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή,
1: καλή
2: δύναμη.
1: Συνέχεια. Καλή δύναμη.
18: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Δύο φωτιές μέσα σε ελάχιστες ώρες στη Ζάκυνθο. Ζάκυνθο. Ναι, είναι θέμα. Αλλά από γουρούνες.
1: Ναι.
2: Φοβερό.
1: Κάποιο τροχαίο, έτσι, από ό,τι κατάλαβα.

Το μήνυμα του 112 αφορά λοιπόν στην περιοχή Ελιές της Ακίνθου. Ζητά τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τις Βολίμες. Να πούμε ότι επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ. 6 οχήματα εθελοντές και από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις. 4 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα βεβαίως. Εκεί είναι και παρέχουν βοήθεια τόσο οι εθελοντές όσο και οι υδροφόρες.

0: Είναι υψηλές θερμοκρασίες, είναι δυνατός ο άνεμος. Και τώρα που είπα για θερμοκρασίες, θέλω να σου πω ότι κάνουν μεγάλη εντύπωση τα στοιχεία που έδωσε το Κοπέρνικους για την μέση θερμοκρασία της επιφάνειας των ωκεανών.
1: Ναι.
0: Εκτός των πολικών περιοχών βέβαια, έχει φτάσει τον Ιούλιο κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστη διαφορά από τους 21 βαθμούς. Την ώρα που η Ευρώπη ήταν αντιμέτωπη με αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, θυμόμαστε όλοι, μετρούσαμε 1, 2, 3 εκεί, Γαλλία, Ισπανία, βέβαια, και κεντρική Ευρώπη ακόμα. Πρόκειται για ένα νέο ρεκόρ. Το προηγούμενο υψηλότερο επίπεδο ήταν λίγο πιο κάτω, 20,89 βαθμοί Κελσίου, είχε καταγραφεί το 2023. Το πλέον ανησυχητικό, σύμφωνα με το Κοπέρνικους, είναι ότι το ρεκόρ καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι θερμοκρασίες στον τροπικό Ειρηνικό παραμένουν εξαιρετικά υψηλές και οι συνθήκες του Ελνίνιο αναμένεται να ενισχυθούν τους επόμενους μήνες.
1: Να προσθέσουμε εδώ πάλι από το Κοπέρνικους. Είχαμε χθες μια ειδοποίηση για νέο κύμα ακραία ζέστης που κινείται προς τη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη. Περιέγραψε την κατάσταση που έχει δημιουργήσει ξηρασία, έτσι, τις επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιές και τα λοιπά. Λέει λοιπόν το Κοπέρνικους ότι αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο έρχεται μετά τον Ιούλιο, θα επηρεάσει περίπου 12 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Οι χώρες που αναμένεται ιδιαιτέρως να πλήξει είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ισπανία. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν μέχρι τους 39 βαθμούς. Και αυτή είναι μια πολύ υψηλή θερμοκρασία για αυτές τις χώρες.
0: Μην το συγκρίνουμε με τα δικά μας δεδομένα, που ακόμα και εδώ ότι 39 βαθμοί είναι πολύ.
1: Φυσικά.
0: Αλλά μιλάμε για χώρες που έχουν και πολύ υψηλή υγρασία, συνδυασμός δηλαδή που σκοτώνει, για να πούμε την αλήθεια, και χώρες που δεν έχουν υποδομές όσον αφορά την μεγάλη ζέστη.
1: Να θυμίσουμε ότι στο προηγούμενο κύμα καύσωνα, το τι γινόταν για την αγορά κλιματιστικών που δεν είναι καν στην κουλτούρα. Καν στην κουλτούρα Ευρωπαίων των Ευρωπαίων.
0: Ναι, αλλά αν είσαι 40, 41, 42 βαθμούς με 90% υγρασία, φαντάζεσαι.
1: Βέβαια. Στη Γαλλία, λοιπόν, βλέπαμε εικόνες να μπαίνουν μέσα στα καταστήματα να αγοράσουν κλιματιστικά και στα σπίτια, στα κτίρια στη Γαλλία, στο Παρίσι, δεν υπάρχει καν η υποδομή εξωτερικά ώστε να στηριχθεί η μονάδα, η εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού για να μπορέσουν να το εγκαταστήσουν.
0: Εδώ κάποια σπίτια δεν έχουν καν ανεμιστήρες. Αυτό μου θυμίζει δεκαετία του 80 τη δική μας, που ξαφνικά μετά τον καύσωνα του 87 έσπευσαν όλοι να πάρουν ανεμιστήρες και στη συνέχεια και κλιματιστικά. Φαίνεται ότι όλα τα στοιχεία από όλους τους οργανισμούς εδώ και χρόνια δείχνουν ότι η Ευρώπη περνάει τα χειρότερα σε σχέση με όλες τις άλλες υπήρους. Η Δυτική Ευρώπη έζησε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ. Η μέση θερμοκρασία ήταν 21,62 βαθμοί Κελσίου και θα πείτε λίγο είναι. Ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο της περίοδου 91-2020 κατά σχεδόν 3 βαθμούς Κελσίου, 2,79.
1: Είναι πολύ μεγάλη αυτή η διαφορά.
0: Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Στις 6 Αυγούστου η Σλοβακία έχει καταγράψει το απόλυτο ρεκόρ 42,2 βαθμοί Κελσίου στο νότο.
0: Και επειδή θα πούνε κάποιοι, έλα μου, εντάξει, και τι έγινε, μία κάνει κρύο, μία κάνει ζέστη και τα λοιπά, έρχεται η προειδοποίηση από όλους αυτούς τους οργανισμούς για την ανησυχία που υπάρχει για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και την αλληλεία. Γιατί όταν θα πούμε το ψάρι ψαράκι, θα μου λέτε μετά τι πρόβλημα προκάλεσε η υψηλή θερμοκρασία. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν μπορούν να προκαλέσουν μαζικούς θανάτους σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, δάση φυκιών, αστακούς, καβούρια, χτένια, κηδόνια και στρίδια. Μεγαλύτερο ακόμη πρόβλημα στις υδατοκαλλιέργειες, ολομή, μύδια και στρίδια που βρίσκονται σε παράκτιες εγκαταστάσεις, που δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ψυχρότερα νερά όταν οι θερμοκρασίες αυξάνονται απότομα. Εκεί λοιπόν μπορεί να έχουμε μαζικούς θανάτους.
1: Και μου έκανε εντύπωση, Ελισάβετ, αυτός ο όρος, να το πω έτσι, θαλάσσιος καύσωνας. Θαλάσσιος καύσωνας, για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει στα νερά του Ατλαντικού και της Δυτικής Μεσογείου με τη μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας που παρατηρείται στο πλαίσιο αυτού του πολύ πολύ ζεστού καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Sea Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλωτα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλωων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Real FM.
3: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια, ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχοι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Μπάριο All Day Cafe Bar.
6: Η πόλη απολαμβάνει.
5: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
6: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
5: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
6: Ο χώρος προδιαθέτει.
5: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
7: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
7: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η
3: πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: Και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα. Αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio. Pediobooks.gr.

0: Απ' όλα έχει το καλοκαίρι. Και θάλασσα έχει και άνεμο έχει, μελτέμια έχει.
1: Να σε δω που το πας τώρα εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ταξιδιώτες έχει και τουρίστες έχει. Αλλά για να φύγουν οι ταξιδιώτες χρειάζονται να γεμίσουν και τα ρεζερβουάρ τους και τα αυτοκίνητά τους με καύσιμο, με πετρέλαιο ή με βενζίνη. Πώς θα τα γεμίσουν τώρα, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Για να ρωτήσουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζάγκα.
2: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Με υγεία και να απολαμβάνουμε το όμορφο καλοκαιράκι μας.
0: Θα το απολαύσουμε.
2: Να κάνουμε, το απολαμβάνουμε. Έτσι όπως μπορούμε. Τι να κάνουμε.
0: Έχουν τη δυνατότητα. Εσείς πώς είδατε τώρα τους ταξιδιώτες. Έφευγε κόσμος. Λοιπόν, τα γέμιζε τα αυτοκίνητα.
2: Ναι. Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου από το μαγαζί. Ο κόσμος ερχότανε, γέμιζε και έλεγε «Μαρία, να ξεχυλήσει». Όχι να γεμίσει, ξέρετε γιατί.
0: Γιατί δεν ξέρει πώς θα το ξαναγεμίσει μετά.
1: Και πω τι τιμή θα βρει.
2: Όχι, ναι, το άγνωστο τον τρομάζει. Αυτό που θα βρει στον δρόμο θα είναι σωστό σε ποιότητα, σε ποσότητα. Εκεί που φτάσαμε, το θέμα της τιμής δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η ταλαιπωρία των ανθρώπων να φεύγουν γεμάτο το αυτοκίνητο, να πηγαίνουν να βάζουν βενζίνη και να σβουμένει.
1: Να πούμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης.
2: Να πούμε ότι με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο, μπορέσαμε και σπάσαμε Αττική Θεσσαλονίκη τα 2 ευρώ. Αλλιώς θα ήμασταν 2 ευρώ και στην αμόλυβδη και στο απλό πετρέλαιο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η απλή αμόλυβδη είναι στο 1,92 δηλαδή. Εκεί παίζει αυτή τη στιγμή. Και το απλό πετρέλαιο σπάσαμε το 1,90, 1,99. Εκεί, πάνω κάτω.
0: Αυτά είναι Αττική Θεσσαλονίκη.
2: Αυτά είναι Αττική Θεσσαλονίκη. Δεν συζητάμε για τα νησιά.
0: Έχουμε εικόνα.
1: Για να συζητήσουμε.
0: Γιατί εκεί θα πάνε.
2: Το έλα να δεις. Εκεί θα γίνεται το έλα να δεις. Ιδίως Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Εκεί είναι πάνω από τα 2, 2,20, 2,30. Είναι τιμές τυπημένες. Εγώ θα σας μιλήσω τίμια. Είναι καλό να πηγαίνει ο έλεγχος και να βλέπει. Όπως έρχεται εμένα και μου αλλάζει τα πετρέλαια που λέω εγώ, έτσι όπως το λέω, για να μου αποδείξουν φυσικά ίσως οι άνθρωποι ότι γίνονται έλεγχοι ή για να μου πούνε και πολύ μιλάς, εγώ το λέω από τα δόντια και δεν φοβάμαι κανέναν, και από τους λέω σε μένα ήρθατε, να, εχθές.
1: Ναι, δηλαδή δεν γίνονται έλεγχοι στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
2: Εγώ λέω θα έπρεπε να γίνονται, θα έπρεπε να γίνονται, και όσοι έχουν τα τιμολόγια τους είναι μια χαρά. Αν δεν έχουν τιμολόγια, δεν έχουν δείγματα, κάτι δεν πάει καλά.
1: Δηλαδή, κυρία Ζάγκα, να σας ρωτήσω κάτι. Μας δώσατε τις τιμές Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ποιες θα έπρεπε να είναι οι τιμές εκεί, με βάση τα τιμολόγια που εσείς αγοράζετε?
2: Με βάση τα τιμολόγια τα δικά μας. Δεν μπορούν να λογαριάσουν, γιατί έχω τα μεταφορικά σύν σε αυτούς.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα πουλάνε πολύ παραπάνω.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό το ξέρουν μόνο οι έλεγχοι που τα κάνουν. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για καύσιμο, για κάτι πολύ επικίνδυνο, έφλεκτο, τα ασφάλιστρα είναι υψημένα. Άρα αυτό το ακριβό το πληρώνει ο καταναλωτής τελικά. Γιατί ο βενζινάς που θα το μετακύλει εσύ στο προϊόν. Και πάει ο άλλος και του λέει, ναι ρε φίλε, αλλά τι να κάνω. Έχω πληρώνω τα μεταφορικά. Όπως έχω πει, η εθνική οδός δεν είναι ποτέ, μα ποτέ φθηνή. Γιατί βάζουν τα τέλη οδοποιίας. Και θα πάει να πάρετε έναν καφέ και θα το πληρώσετε πανάκριβο. Όχι μόνο τη βενζίνη και το μπισκότο που θα πάρετε και την τυρόπιτα. Παρατηρήστε όταν μπαίνετε σε κάτι στη λεωφορώ. Στην εθνική γενικώς, γιατί πληρώνουν φόρους αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά πού θα τους μετακυλήσουν σε εμάς. Εκεί γιατί δεν λέμε κάτι και λέμε μόνο για τη βενζίνη. Γενικώς ή στα νησιά. Πάτε σε ένα νησί. Μόνο η βενζίνη είναι ακριβή. Μωρέ, όλα χτυπάνε κόκκινο.
0: Μα όλα έχουν πάνω τα μεταφορικά έξοδα, βέβαια.
2: Τα σούπερ μάρκετ, τα πάντα. Είναι αυτό που είπα και κάποια στιγμή γελάγανε. Μην γελάνε καθόλου. Πραγματικά έχει την αίσθηση ο άνθρωπος ότι θα του πάρουν και το βρακί πια. Πάει για 4 μέρες και λέει ρε, παιδί μου, δεν βγαίνω. Και θα μου πει όλα τα ξέρει. Ναι, γιατί εγώ έχω ένα μαγαζί που μιλάω με τον πελάτη μου. Μιλάω, με ενδιαφέρει να ξέρω τι σκέφτεται, πώς αισθάνεται. Γιατί να μπαίνει στο δικό μου μαγαζί και να αισθάνεται ασφαλής και να μην μπαίνει γενικώς. Γενικώς να μπαίνει και να αισθάνεται σε όλα τα μαγαζιά.
0: Τώρα, κυρία Ζάγκα, είπαμε για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Και εγώ θα σας πω ότι πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, στο πιο κοντινό νησί στην Αττική, στην Αίγινα δηλαδή, βρήκα πρατήριο 2,19.
2: Ναι,
0: σχεδόν 2,20.
2: Μου κάνανε και άλλη παράπονα. Ότι στην Αίγινα που είναι δύο βήματα είναι ακριβά. Και εγώ το λέω το εξής. Είναι ακριβά. Ωραία. Είναι ελεύθερη αγορά. Δεν πρέπει να πάει ο έλεγχος. Να παραδιαγιάκατε ρε παιδιά. Έχω παράπονα. Αυτή είναι η δουλειά του. Και πώς θα τους πιάσει. Να τους πιάσει η δουλειά των ελεγκτικών οργάνων. Είναι να πηγαίνουν στο παρατηρητήριο τιμών. Όπου υπάρχουν οι χοντρικές τιμές των δύο δηληστηρίων. Και υπάρχουν οι αναφορές όλων μας. Εκεί λοιπόν ποια είναι η δουλειά τους, να πούνε ποιος είναι πολύ φθηνά, ποιος είναι ακριβά. Και να τσεκάρω και το πολύ φθηνό και το ακριβό. Εσύ πουλάς πολύ ακριβά για να δω στέκει αυτό που πουλάς. Ναι, μεν έχουμε ελεύθερη αγορά, αλλά και η ελεύθερη αγορά έχει ένα όριο. Και έχω πει ότι οι δρόμοι, οι λεωφόροι έχουν και το δικό τους νόμο. Δηλαδή τι λέει την προσφορά που λέω εγώ. Γιατί σε έναν δρόμο που υπάρχουν 10 μαγαζιά, για να επιβιώσουν. Ο καθένας παίζει το δικό του παιχνίδι. Ακούτε τι σας λέω. Άλλο παιχνίδι παίζει το εταιρικό. Άλλο παίζει αυτός που είναι νοικιαστής, συνεργάτης. Άλλος αυτός που ξεπλένει χρήματα. Όταν εγώ έχει κλείσει ο λαιμός μου να χτυπιέμαι και να λέω ότι έχουν ανοίξει μαγαζιά που έπρεπε να ήταν κλειστά, γιατί τα πιάσαμε. Να έχουν πειραγμένες αντλίες, να έχουν νοθευμένα καύσιμα. Πώς ανοίγουν αυτοί οι μάγκες μέσα σε 3 μήνες? Ούτε έτσι. Με ποια δικαιολογία, να το μάθουμε κι εμείς. Και ποιο, από πού παίρνουν την άδεια, την περιφέρεια την παίρνουνε. Ας αρχίσουν λοιπόν να ψάχνουν ύματον πια. Χάσαμε να ψηφιστεί νόμος ότι για 2 χρόνια θα είναι κλειστά. Θάνατος. Να το πάρουν απόφαση ότι δεν θα δουλεύουν. Αλλιώς πας δουλεύουνε. Αλλιώς πας δουλεύουνε. Και δουλεύουνε σαν στους καταναλωτές, αλλά δουλεύουνε και τον κλάδο. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ούτε μπορώ να το ακούω αυτό. Ξέρεις όμως, εγώ δουλεύω 2-3 μήνες. Ωραία, δουλεύει 2-3 μήνες και δεν θα βγάλει όλα τα χρήματα του χρόνου. Εδώ εμείς στην Αττική όλο τον χρόνο δουλεύουμε και δεν βγάζουμε τα έξοδά μας. Ναι. Άρα, τι γίνεται εδώ? Τι δεν πάει καλά πια σε αυτό το κράτος του Κέσσερα που λέω εγώ πολύ χοντρά, με χιούμορ. Δεν είμαι μόνο μαζί με τον κλάδο. Είμαι και με τον καταναλωτή, γιατί είμαι καταναλώτρια. Γιατί εδώ που είμαι τώρα, πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να βλέπω τιμές τρελές. Γιατί μου λέει, ξέρετε, έχω μεταφορικά. Ήματον αυτά τα μεταφορικά. Πληρώνεις χρυσά τα φρούτα. Τα πάντα. Τα πάντα. Άρα γιατί να φύγεις? Και γι' αυτό θα σας το πω εγώ, τα αυτοκίνητα που γέμιζα στο μάγαζι, ναι, όλα ήταν η τίγκα μέχρι επάνω από πράγματα. Δηλαδή,
1: τα αγοράζαν από εδώ δηλαδή.
2: Ναι. Δηλαδή είδα 2-3 φίλες, λέω ρε, εσύ που χωράς. Μαρία μου λέει, από κάτω έχω πράγματα. Βλέπεις, είχε τα πόδια επάνω και από κάτω σακούλες. Το ξέρω σαν νοικοκυρά. Και από κάτω πράγματα. Μου λέει, τα παίρνω όλα, βρε μαράκι. Τι να κάνω? Γιατί να πληρώσω τα μισά παραπάνω?
0: Ναι,
2: εκεί.
0: Κοιτάνε όλοι όσο πιο οικονομικά γίνεται.
2: Έτσι,
0: να τη βγάλω.
2: Επειδή περιορίζεται το χρήμα και οι ανάγκες υπάρχουν στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν αντέχει. Θέλει να πάρει μια ανάσα, να ξεφύγει. Μα δεν μπορούμε πια να φύγουμε όπως φεύγαμε κάποια εποχή 15-20 μέρες. Και κάποια τρελή εποχή, ένα μήνα,
0: Α, καλά, έχετε πάει πολύ μακριά, κυρία Ζάγκα. Στα πολύ παλιά χρόνια.
2: Η μία σειρά, τον καιρό εκείνο που λέει, το καιρό εκείνο, η μία σειρά έκλεινε για ένα μήνα και η άλλη σειρά, και θέλετε να σας πω, όλοι δουλεύαμε. Όλοι δουλεύαμε. Τώρα είναι όλοι ανοιχτά και δεν δουλεύει κανένα.
0: Τώρα θέλω να σας πω ότι εκείνη την εποχή που περιγράφεται, πολύ πριν, υπήρχε πολλής κόσμος που έκλεινε με τη σεζόν τα καταλήμματα και έλεγε θα κλείσω 2 μήνες, 2,5 κτλ. Και θα πηγαίνω, έρχομαι και θα μείνω κτλ.
2: Σωστά μιλάτε.
0: Ποιος το κάνει αυτό τώρα, ποιος έχει τη δυνατότητα να κάνει
2: και
0: κάτι
2: θέλετε
0: τέτοιο?
2: Να σας πω και τώρα τι γίνεται. Τώρα έχουν ανοίξει εξοχικά που είχαν κλείσει γιατί έλεγε ο άλλος. Αχ, δεν μπορώ, βρε παιδί μου. Κάθε χρόνο στο ίδιο, βαριέμαι. Τώρα λέει, δόξα τω Θεώ που το έχουμε από τον μπαμπά, από τον παππού ή που το κάναμε τότε. Δόξα τω Θεώ. Ή έχουμε συνηθεί τον θείο, τη θεία, τη γιαγιά, τον παππού και τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Ξέρετε πόσοι φίλοι πήγανε έβια? Έδεια, με χαρά, που είναι και κοντά.
1: Λοιπόν, κυρία Ζάγκα, μας στέλνουν εδώ πέρα, έχουμε κάποια μηνύματα, γιατί έτσι ο κόσμος μας ακούει. Μας λέει ο κύριος Γιώργος εδώ ότι ήρθε, λέει, πριν από λίγο Αθήνα, στο Αρτεμίσιο, τα καύσιμα, η κατοστάρα, 2,041.
2: Ναι, 2,041, 2,050 δηλαδή. Δεν το συζητώ. Δεν το αφήσετε. Ακούστε.
1: Και ξέρετε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, κυρία Ζάγκα. Εγώ ένα πράγμα που δεν το έχω καταλάβει και το ξαναθέτω ως ερώτημα. Ακούμε την πληροφορία ότι πρόκειται να κλείσει το στενό του Ορμούς και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανεβαίνει η τιμή της αμόλυβδης.
2: Έλατε, πώς γίνεται αυτό το μαγικό.
1: Υπάρχει επισήμως διεθνώς απομίμακωση στις τιμές των καυσίμων και η μείωση στις αντλίες των πρατηρίων στη Λεωφόρο Κηφισίας παραμένει εξαιρετικά αργή, μη σας πω ανύπαρκτη. Γιατί?
2: Αυτό το γιατί, το που λέτε, και είναι δικαιολογημένο και το καταλαβαίνω κι εγώ. Δηλαδή, το ότι βγαίνει μία είδηση από το εξωτερικό ότι θα κλείσουν, όχι κλείσανε, θα κλείσουν. Και αμέσως προσέξτε, εγώ την παραλαβή μου που κάνω την άλλη μέρα, τσικ, έχω δει επάνω. Γιατί? Γιατί, κύριε δηληστήριο, γιατί δύο τα δηληστήρια, δεν και πολλά, μην λέμε τα ονόματα, δύο είναι. Ένα από τα δύο είμαι εγώ. Εντάξει. Γιατί, πότε πρόλαβες, γιατί το ανεβάζεις? Έκανες αγορά, έκανες καινούργια αγορά. Και πες μου, ρε παιδί μου, αφού έχεις συμβόλαια. Δεν αγοράζεις κάθε μέρα. Άρα τι κάνεις, ακούς, θα κλείσουν, άρα θα ανέβει, θες να προλάβεις να γεμίσεις την κάρτα με τα χρήματά σου. Ναι, αλλά να τα ακούσεις εσύ όμως. Όχι να τα ακούσω εγώ ο τελευταίος τροχός της αμάξης, γιατί εγώ εφόσον παίρνω ένα τιμολόγιο από σένα που αγοράζω νόμιμα, δεν μπορώ να μην ανεβάσω.
0: Ναι, το νόμιμο κέρδος, βέβαια.
2: Βέβαια, και όταν μου ρίχνεις την τιμή, αμέσως το κλείνει, το προς τα κάτω. Άρα λοιπόν εμείς, σαν τελευταίος τροχός της αμάξης, όταν λέω εμείς και σαν πρόεδρος και σαν εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Ελλάδος που είμαι, εκπροσωπώ τους ανθρώπους, τους αγωνιστές, που προσπαθούμε να κρατήσουμε με τα δόντια πια τα μαγαζιά μας. Φεύγουμε από τη μέση. Δεν βγαίνουμε. Εχθές που ήρθε ο έλεγχος, μετά που είχα τρία κανάλια, που ήταν επόμενο, θα τη φάω στο κεφάλι. Και λέω, ήρθατε να με ελέγξετε. Μπράβο. Άρα έχετε συνεργεία. Θα πάτε κι αλλού. Βεβαίως και θα πάμε. Κοίτα που πήγανε. Μετά τσουπ πήγανε. Γιατί, ρε φίλε, που η Λεωφόρος έχει 10 μαγαζιά. 10 μαγαζιά. Και έχει διάφορα μαγαζιά.
0: Άρα λέτε ότι γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι και στοχοποιούνται κάποιοι.
2: Μα τι λέτε τώρα. Μα ξεκάθαρα. Εγώ ή μιλάω πολύ, ή μιλάω πολύ που μιλάω.
0: Μιλάτε γιατί είσαστε όμως και πρόεδρος Ομοσπονδίας, δεν είναι?
2: Όχι, να σας πω κάτι. Ακούστε με. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω στο συνδικαλισμό, τον οποίο υπηρετώ και στην πολιτική, σαν δημοτική σύμβουλος και σαν πολιτεύθυρα μετά που πήγα με τη Νέα Δημοκρατία, έχω ηθικές αξίες. Δεν μπορεί να είμαι σε μία θέση πρόεδρος και να μην την τιμώ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν. Άρα εγώ αυτή τη θέση την τιμώ και την υπηρετώ. Δεν παίζω παιχνίδια κανενός. Και το ξέρουν πολύ καλά όλοι οι γύρω.
0: Κυρία Ζάγκα, άλλη απορία.
2: Αυτό πληρώνεται όμως. Αυτό πληρώνεται.
0: Άλλη απορία. Το τελευταίο διάστημα δεν το είχαμε συνηθίσει, αλλά βλέπουμε το ντίζελ να έχει περάσει την αμόλυβδη. Και τώρα νιώθουν αδικημένοι εκείνοι οι οποίοι μετά την προτροπή αρμοδίων κτλ. Μετέτρεψαν, πήραν αυτοκίνητα, πετρελαιοκίνητα κτλ. Είπαν ότι θα είναι πιο οικονομικά.
2: Μαζί τους είμαι. Βέβαια, έχουν δίκιο.
0: Τι έχει συμβεί εδώ, γιατί?
2: Νιώθουν εξαπατημένοι. Προσέξτε, αυτό πρωτοεμφανίστηκε πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία. Το θυμάστε?
0: Ναι, ναι.
2: Πρώτη φορά που σοκαριστήκαμε ήταν Οκτώβριος, Νοέμβριος. Τι είναι αυτό που πάσαμε, λένε. 2020, 2030. Παναγία μου, τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Είχαμε πάθει ένα σοκ. Εγώ δεν το είχα φαίνεται τόσα χρόνια επαγγελματίας, ούτε κι άλλοι και πιο μεγάλοι από μένα. Μετά αυτό κατέβηκε. Και ξανά έγινε τώρα. Με τον πόλεμο Αμερική-Ιράν. Δεύτερο ψυχρό ντουζ. Και πάλι βγαίνει μπροστά το πετρέλαιο. Αυτό τι γίνεται, επειδή αρχίζει τώρα, προσέξτε, το διηλισμένο πετρέλαιο να γίνεται πανάκριβο. Είναι όλα παιχνίδια. Όλα αυτά που γίνονται οι πόλεμοι δεν γίνονται για τους ανθρώπους. Δεν γίνονται για ηθικές αξίες. Γίνονται για τον έλεγχο και για τη δύναμη. Ποιος θα έχει τον έλεγχο, ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Άρα ποιος την πληρώνει? Ο κόσμος, αθώα θύματα και ελάχιστοι γίνονται πάπλουτοι ξεχνάτε με τον κορονοϊό που είχαμε τότε τον ΟΠΕΚ που παρακάλαγαν οι χώρες του ΕΠΕΚ. Αγοράστε ρε παιδιά, πλήρωναν και είπα παιδιά αυτό δεν θα το ξαναδούμε, φωτογραφήστε το, γράψτε το στο αρχείο, ναι.
0: Αφού είχε σταματήσει κάθε δραστηριότητα και
2: δεν υπήρχε
0: τίποτα.
2: Τότε λοιπόν οι ναυτιλιακές εταιρείες, δεν το λέω τυχαία, αδειάσανε μέχρι και δεξαμενές νερού και τις γεμίσανε, τις φουλάρανε, όχι δεξαμενές πετρελαίου. Ξέρετε τότε πόσο χρήμα μετακινήθηκε. Τεράστια ποσά. Τεράστια. Και μόλις ξανάρχισε η ζωή, τι έγινε τότε, 500% ανέβηκαν τότε οι μεταφορές. Το θυμάστε? Που είχα πει προσέξτε, μην το χάνετε αυτό. 500%. Πού στο διάλογο το βρήκανε και το ανεβάσανε 500% επάνω. Άρα λοιπόν είναι παιχνίδια χειριστικά. Έτσι λοιπόν βγήκε μπροστά το πετρέλαιο, γιατί έγινε πανάκριβο. Και πρέπει να ξέρετε, εμείς αυτό που πουλάμε είναι το διυλισμένο προϊόν. Αυτό που βλέπουμε το πετρέλαιο είναι το αργό, το βαρέλι, τη μιμπρέν. Και βλέπετε αυτό πέφτει, από τα 100 πήγε 80, πήγε 73, εμείς εκεί τα δάνει επάνω. Αλλά γιατί να τρώω εγώ το ξύλο? Άδικο, να το φάνε τα διυλιστήρια. Γι' αυτό πήγαμε εμείς κάποιοι εκπρόσωποι με τα τιμολόγια χοντρικής στον Υπουργό Ανάπτυξης. Και λέμε, εδώ, πάτε τα τιμολόγια, δες πόσο ακριβά αγοράζουμε, πώς να πουλήσουμε. Α, είδε τα μελάτσια, δεν έχετε δίκιο ρε παιδιά, άκρη δεν βρίσκω. Και πήγε στη Βουλή, το συζήτησε με τον Πρωθυπουργό και την πήγε η επιδότηση και στο πετρέλαιο το απλό και στην αμόλυβη, με τη διαφορά ότι αυτό που είχαν βάλει την πρώτη φορά στο πετρέλαιο ήταν ξεφτύλα. 5 λεπτά, τίποτα. Και βάλαν και τα 10 να γίνει 15.
0: Πάντως δηλαδή, το συμπέρασμα.
2: Αυτό, θα το δούμε τα δύο ευρώ.
0: Το συμπέρασμα, δηλαδή, κυρία Ζάγκα, είναι ναι, διακοπές θα πάει ο κόσμος, λιγότερες μέρες θα πάει από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία.
2: Και προσεκτικά.
0: Προσεκτικά και θα το πληρώσει σε ορισμένες περιπτώσεις και χρυσάφι, ειδικά στην επιστροφή, γιατί θα γεμίσει από
2: εγώ
0: κάποιο
2: να
0: νησί.
2: Στα νησιά είναι δύσκολο να δείτε στο φούρνο που έχει ουρά για καφέ και για πρωινό. Τι ρογόπιτα σάντουιτ. Γιατί άμα πάει αλλού θα το πληρώσει στα γεύμα. Ή μην πας μακριά που λένε, εξαπλώστρες και μας αρέσει και άμα δεν σ' αρέσει, αυτό είναι. Για κάθε ρε παιδιά, που φτάσαμε. Δεν πάμε να κάνουμε ένα μπάλιο, το πληρώνουμε χρυσό. Αυτά όλα δεν παίζονται ρόλο. Και έχει λέει ντρόνς. Πού τα ντρόνς, δεν τα βλέπω εγώ.
0: Όχι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λίγες μέρες.
2: Η Ελλάδα, θα σας πω κάτι, η Ελλάδα ανήκει σε εμάς. Εμείς είμαστε Ελλάδα. Τα βουνά, η θάλασσα είμαστε εμείς και αγωνιζόμαστε για αυτή την όμορφη πατρίδα και θέλουμε να τη γευτούμε. Μία εβδομάδα, 4 μέρες, 5, εδώ τα νιάτα. Δεν πιάνουν και μου λένε η κυρία Μαρία, ερχόμαστε Σαββατοκύριακο και φεύγουμε. Και το Σάββατο ξέρετε που κοιμόμαστε, υπνοσάκο, παραλία. Γιατί θέλει 140, θέλει 100, δεν τα έχω και πού να τα βρει. Έτσι δεν είναι, μόνο το ξενοδοχείο θα πληρώσει. Λοιπόν, άρα φεύγει ο κόσμος για τη ζούγκλα της Αθήνας. Να πάρει λίγο αέρα, να βγει στην Ήπεθρο, αλλά όλοι μαζί να ενώνουμε τις δυνάμεις μας και να διαμαρτυρόμεθα. Εγώ αυτό που μου δίνετε το χώρο και μου δίνετε φωνή και μας ακούει ο κόσμος και ενώνουμε τις φωνές μας, είναι μεγάλη δύναμη. Δεν θέλουμε να επηρεάσουμε κανέναν. Θέλουμε να μεταδοθεί η γνώση. Η γνώση είναι δύναμη. Γιατί όταν εγώ γνωρίζω, μπορώ τότε και επιλέγω και είμαι τότε υπεύθυνος για τις επιλογές μου. Άρα είμαι ελεύθερος.
1: Κυρία Ζάγκα,
0: σας ευχαριστήσουμε
1: πάρα πολύ.
0: Να ευχηθούμε καλές διακοπές.
2: Κυρία,
0: να
2: είστε καλά. Πάρα πολύ, να είστε καλά, το καλύτερο και πάντα στη διάθεση.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αγάπη και σεβασμό.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βολήμε στη Ζάκυνθο. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 οι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Περισσότερα στο real.gr. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμβρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας.

Λοιπόν, διανύουμε αισίως τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής και πρέπει να πω ότι παρότι Αύγουστος και παρότι άδειοι περισσότεροι δρόμοι, να έχετε υπόψη ότι θα έχουμε αύριο και την Πέμπτη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εκτέλεσης εργασιών στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας. Οι παρεμβάσεις θα αρχίσουν από τις 7 αύριο το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι και θα επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

Λέγαμε νωρίτερα για το μέτωπο αυτό στη Ζάκυνθο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζουμε ότι υπάρχει και μήνυμα από το 112 για εκένωση. Διαβάζω ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οδηγός του οχήματος.

Λοιπόν, διανύουμε αισίως τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής και πρέπει να πω ότι παρότι Αύγουστος και παρότι άδειοι περισσότεροι δρόμοι, να έχετε υπόψη ότι θα έχουμε αύριο και την Πέμπτη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εκτέλεσης εργασιών στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας. Οι παρεμβάσεις θα αρχίσουν από τις 7 αύριο το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι και θα επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

Λοιπόν, διανύουμε αισίως τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής και πρέπει να πω ότι παρότι Αύγουστος και παρότι άδειοι περισσότεροι δρόμοι, να έχετε υπόψη ότι θα έχουμε αύριο και την Πέμπτη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εκτέλεσης εργασιών στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας. Οι παρεμβάσεις θα αρχίσουν από τις 7 αύριο το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι και θα επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

0: Λέγαμε νωρίτερα για το μέτωπο αυτό στη Ζάκυνθο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζουμε ότι υπάρχει και μήνυμα από το 112 για εκένωση. Διαβάζω ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οδηγός του οχήματος που τυλίχθηκε στις Φλόγες και προκάλεσε νωρίτερα την πυρκαγιά στο μαραθιά της Ζακίνθου.
1: Ναι, ναι, άλλες για τις γουρούνες
0: για
1: που
0: ήταν. Αυτή ναι. που ήταν νωρίτερα τη φωτιά που επεκτάθηκε σε δύσβατη δασική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Ευτυχώς η πυροσβεστική έσπευσε και
1: αντιμετωπίστηκε
0: πάρα
1: ναι,
0: πολύ γρήγορα.
1: Τέθηκε υπό έλεγχο.
0: Ευχάριστα τα νέα από τη Χρύσα την Κλητσιώτη, η οποία μας είπε ότι επικοινώνησε με την πυροσβεστική. Είναι βελτιωμένη η εικόνα
1: και στο δεύτερο μέτωπο,
0: στο δεύτερο μέτωπο στην περιοχή Βολήμες, έτσι, της Ζακύνθου. Έρχεται λοιπόν Σάββατο και εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

0: Έχουμε Μίλτο Τεντόγλου σήμερα στις 10 και 4 και έχουμε Δημήτρη Σταυρακάκη αυτή την ώρα στο στούντιο.
1: Έκανες.
0: Λίγο διάβασα, για να μην νιώθω τόσο άδεια.
1: Αν μπορούσες κάνεις κι αλλιώς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και μέχρι, γεια σας, και μέχρι τον Τεντόγλου το βράδυ έχουμε καταιγισμό αυτή την ώρα από προκρίσεις.
1: Ναι, για πες.
2: Σε τελικούς σε Παρίσι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης και σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ. Οπότε πάμε με τα πιο φρέσκα νέα. Πριν από λίγο, ο Δημήτρης Μάρκος για δεύτερη συνεχή μέρα στο Κολύμπι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Παρίσι, έδειξε ότι είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα με 800 μέτρα ελεύθερο με 7.47.26 και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο που θα είναι στις 9 το βράδυ. Θυμίζω ότι ο Μάρκος
1: δεν είχε κάνει και χθες και ένα πανελλήνιο ρεκόρ, ναι.
2: Προκρίθηκε στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη επίδοση. Αντίθετα, ο Βασίλης Κακουλάκης με 7.58.65 ήταν 17ος στους 35 συμμετέχοντες. Πάμε λίγο στη χθεσινή μέρα και θα γυρίσουμε στα σημερινά που έχει αρκετά στο Κολύμπι. Χθες, 8η θέση στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x200 ελεύθερο των ανδρών η εθνική μας ομάδα. 7 πρώτα, 8 δεύτερα, 15 εκατοστά, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Μάρκος Εγκλεζάκης, Στάμου Βαζέος ήταν η ομάδα μας. Ο Μάρκος κολύμπησε πρώτος και κατέριψε στο 200, το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, με 1 πρώτο, 44 δεύτερα, 93 εκατοστά. Στον τελικό των 300 μέτρων μεικτής ατομικής θέσης, ο Απόστολος Παπαστάμος έκτος, ο Παναγιώτης Βλαχογεννάκος έβδομος. Σήμερα η εθνική μας ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 μεικτής ομαδικής μίξ, δηλαδή είναι δύο αγόρια, δύο κορίτσια.

0: κορίτσια. Ναι. Προκρίθηκαν στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη επίδοση 3.45.90. Την ομάδα αποτελούσαν ο Χρήστο, ο Ντούμας, η Ντουντουνάκη και η Βλάχου. Ο τελικός είναι απόψε, το βράδυ είναι απόψε ο τελικός. Επίσης έχουμε πρόκριση στον απόψινό ημιτελικό για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο των ανδρών. Ήταν δεύτερο στην έκτη σειρά με 1.55.64, πέρασε με την 8η καλύτερη επίδοση. Πρόκριση για την Άννα Ντουντουνάκη στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα των γυναικών, 26-38, πέρασε ως 15η καλύτερη επίδοση. Η Γεωργία Δαμασιώτη είναι η πρώτη αναπληρωματική, 21η δηλαδή, έκανε 26-49. Η Άννα Αυγούστα Βλάχου έμεινε στο 26-59 και έμεινε 25η. Στα 100 ελεύθερο, ο Ανδρέας Βαζέος ήταν στη σειρά του ένατος, εκτός της συνέχειας, με 48-89, είπα στα 100 ελεύθερο. Επίσης στα 100 πρόσθιο, Νικολέτα Παυλοπούλου ήταν πρώτη σειρά της 1-08-82, αλλά δεν προκρίθηκε, 21η. Και στα 100 πρόσθιο η Μάνια Τασάκου, 27η με 1-09-34. Σήμερα τι περιμένουμε στην κολύμβηση? Ναι. Έχουμε το απόγευμα από τις 7.30 και μετά ημιτελικός ο Σίσκος στα 200 ύπτιο των ανδρών, ημιτελικός η Ντουντουνάκη στα 50 πεταλούδα γυναικών, τελικός η Άρτεμις Βασιλάκη που έχει περάσει από χθες στα 800 ελεύθερο των γυναικών, και τελικός στα 4% μεικτή ομαδική μίξ η ελληνική μας ομάδα, η εθνική μας ομάδα. Πάμε τώρα στο
1: Στίβο.
0: Στο Στίβο, όπου και εδώ είναι μία ώρα τώρα αυτή εδώ που, η οποία έχει καλά νέα από το Μπέρμιγχαμ, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται εκεί για τον κλασικό αθλητισμό. Η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση στον τελικό του ύψους. Ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μήτας πήραν την πρόκριση. Ο πρώτος πέρασε με 2.23, ο Μέρλος, με τη δεύτερη προσπάθεια. Ο Μήτας πέρασε με 2.19, απέτυχε τις φορές το 2.23. Είναι και οι δύο στη 13η του τελικού. Θα γίνει αύριο ο τελικός στις 9. Κανένας δεν δοκίμασε στο 2.26 που ήταν το όριο πρόκρισης. Οπότε οι 13 καλύτεροι πέρασαν στον αυριανό τελικό. Πριν από λίγο ο Παυλίδης στη δισκοβολία πέρασε στον τελικό, και πριν από λίγο η Γεωργία Δεσπολάρη
1: είχαμε πανελλήνιο ρεκόρ,
0: έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, δεν μπόρεσε όμως να περάσει. Στα 800 μέτρα έσπασε ένα πανελλήνιο ρεκόρ που εγώ το έχω δει με τα μάτια μου το προηγούμενο.
1: Μην πόσα χρόνια τίποτα. Πριν, πόσα χρόνια πριν, κάτσε,
0: να
1: κάτσε.
0: Η κυρία Κατσαμπέκη είναι σε βάσμια.
2: Δεν σχολιάζω.
0: Πάς να τη ρίξεις τη σπόντα.
1: Εγώ είμαι πάντα πιο εχμηρή.
0: Πάς να τη ρίξεις τη σπόντα, δεν πειράζει.
1: Πόσα χρόνια λοιπόν, πριν το είδες, Δημήτρη.
0: Η Γεωργία Δεσπολάρη στο 800 έκανε 1.59.29, ναι. Ένα πρώτο 59, δεύτερο 29 εκατοστά. Πέρασε την επίδοση της Μαρίας Παπαδοπούλου από το 2005 που είχε καταγράψει 1.59.79 στη διοργάνωση τσικλητήρια. Τερμάτισε έκτη.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, αλλά έμεινε εκτός τελικού, δηλαδή πέρασαν οι 12, ήταν 13η.
1: Ωχ, κρίμα.
0: Λοιπόν, χθες στον τελικό της σφυροβολίας. Ο τελικός σφυροβολίας που είναι αύριο, των γυναικών. Προκρίθηκε η Σταματίας Καρβέλη. Στην τελευταία προσπάθεια είχε βολή στα 68-49, εξασφάλισε τη συμμετοχή της ως 12η και έτσι με την τελευταία βολή της πήγε στο τελικό. Στο τριπλούν, η Σπυριδούλα Καρύδη δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό χθες το βράδυ. Είχε καλύτερο άλμα στα 14-03, ήταν 13η, οι 12 περάσανε, δηλαδή για μία θέση η Καρύδη δεν μπόρεσε να προκριθεί. Και τώρα, πριν περάσουμε στις δηλώσεις του Τεντόγλου, να πούμε τι έχουμε τώρα ακόμα. Περιμένουμε τον Λεβαντίνο στο προκριματικό των 400 μέτρων με εμπόδια.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε στις 9 και 5 το βράδυ, έχουμε προκριματικό στο επικοντό. Μας ενδιαφέρει γιατί είναι η Κατερίνα Στεφανίδη. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η Στεφανίδη έχει επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά από το παιδάκι που έκανε και κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό
1: έχει συμμετάσχει φέτος επίσημα σε αγώνες.
0: Έχει πάρει μέρος σε αγώνες. Εντάξει, θα κάνει την προσπάθειά της να το ζήσει, θέλει. Μαζί είναι και η Αδαμοπούλου. 9 η ώρα. 9 και 10 τελικός της σφυροβολίας με τον Φραντζεσκάκη. 14ο τελικός του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου.
1: Α, διαβασμένη λοιπόν.
0: 11 το βράδυ, ο ημιτελικός στα 400 μέτρα με τον Φρανς, που είναι στην τρίτη σειρά. Και 12 παρα 10 είναι ο τελικός των 100 μέτρων. Τώρα εδώ μας κοιτάει ο κ.
1: Δεν τον γλιτώνουμε το ξενύχτη δηλαδή.
0: Δεν γλιτώνουμε ξενύχτη γιατί και μπάλα, δεν έχω πει ακόμα την μπάλα. Εντάξει, δεν είναι, είναι μια δύσκολη.
2: Οριακά προλαβαίνουμε.
0: Θυμίζω ότι είναι σαν λίγο μικρογραφία της διαβολομέρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που λέμε ότι από τις 20 μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων υπάρχει μία που
1: στην οποία δεν προλαβαίνεις.
0: Εκείνη τη μέρα έχει το 90% των αγωνισμάτων. Υπάρχει μία μέρα που, για να το χωρέσουν τα πράγματα, όπου έχει το 90% των αθλημάτων, όχι των αγωνισμάτων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι διαβολομέρα αυτή, όπως οι οικάδες. Έτσι και εμείς σήμερα είναι μία μίνι μέρα με τα ποδόσφαιρα και τον Τεντόγλου. Τώρα.
1: Σε θέλω ξεκούραστο αύριο όμως, όχι καλά, να μου πεις σε νύχτα και τα λοιπά.
0: Η σημερινή μέρα είναι πως θα περάσει. Η αυριανή άστινε. Εντάξει.
1: Μετά του Στίβου τελειώσαμε.
0: Όχι, θα πάμε σε Τεντόγλου.
1: Α, πάμε σε διάλειμμα. Και μετά επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
5: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
6: 34, ο Κάθερες ο Ισπανός είναι μια, κάποιος που πιο πολύ φοβάται τον Σαραμπογιούκοφ ο Τεντόγλου. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι είπε μετά τον χθεσινό μετά το χθεσινό προκριματικό, μιλώντας στους συναδέλφους του ΣΕΓΑΣ.
7: Ήθελα να κάνω το όριο κατευθείαν, εννοείται πρώτη προσπάθεια, αλλά ήμουν και εκεί με αυτό γιατί έκανα το Big Q. Το Big Q πάντα θέλω. Θέμα εγωισμού είναι. Ναι, εντάξει, το πρώτο άλμα ήταν τραγικό γιατί έφαγα κοντρά ενώ είχε όλα τα περάσματα, είχε συν 2 αέρα. Και ξεκινάω να πω στο άλμα και είχε μείον 1 και δεν έφτανε την βαλβίδα αυτό. Το φτιάξαμε γρήγορα, εντάξει.
8: Στο δεύτερο ήσουν οκ, okay, που αισθάνθηκες καλά.
7: Πολύ οκ, okay, και από ό,τι μου είπατε και πάτησα και 14-16 κάτω στα πίσω και λίγο που έχασα την προσγείωση γιατί το σκάμα δεν το είχαν σκάψει πολύ καλά. Αυτό ήταν 8-40-50 άλμα.
6: Λοιπόν, λέει τώρα θα ακούσουμε στις δηλώσεις του με 8-50.
9: Ναι.
6: Το παίρνω, λέει.
9: Α, το είπα. Που
6: είναι
9: μου λες
6: σε πολύ καλή
9: να κρατάω πισινή.
6: 12 αθλητές λοιπόν στον τελικό. Πρέπει να πούμε ότι εντάξει, με λίγο προσοχή, ένας πολύ καλός Τεντόγλου σήμερα δεν θα έχει πρόβλημα να φτάσει στο τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του. Για να ακούσουμε τι λέει.
7: Εύκολα πιστεύω. Θα μου βγει να πιστεύω εύκολα άμεσα στο 850. Αν δεν ξέρω κάποιος αν μπορεί να ακολουθήσει. Βλέπω πολλά άτομα. Πιο πολύ το Ποζιτάρ. Θα έλεγα το Φουλάνι, αλλά τον είδα τραυματίστηκε και δεν πέρασε το τελικό. Θα έλεγα το Ποζιτάρ. Η μικρή πολύ καλή, αλλά. Νομίζω δεν ξέρω αν θα τους υπολόγιζα. Μπορεί να κάνω λάθος.
8: Ο ιδανικός τελικό για εσένα στο μυαλό σου πώς είναι?
7: Να κάνω 50 σίγουρα. Με 50 εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Ό,τι πιο πάνω όσο καλύτερα. Αλλά και με 50 ευχαριστημένος και χρυσό αυτό.
9: Λοιπόν, άφησες πίσω το ποδόσφαιρο και στέλνει μηνύματα.
10: Περίμενε, μισό λεπτάκι, Δημήτρη.
6: Ναι, ναι, ναι.
10: Πριν μας πεις για το ποδόσφαιρο, στέλνει εδώ ο Μάρκος Εδίκ, περωτικός σύζυγος. Ναι. Λέει με όλο μου το σεβασμό προς το Μίλτο. Ναι. Όταν θυμώνει η πεθερά μου, πηδάω άνετα 9 μέτρα για να γλιτώσω.
9: Εντάξει, δεν έχουμε μετρήσει όμως, Μάρκο, και θέλω να σου πω συγγνώμη.
6: Πάντως ο Τεντόγλου δεν έχει πεθερά πρώτον.
9: Σε διακόπτω. Ναι, δεν έχει πεθερά. Όταν θα αποκτήσει, μπορεί να κάνει καλύτερα άλματα, να ξέρεις. Επίσης θέλω να σας πω ότι εγώ έχω σπάσει, είναι σίγουρο, σας το λέω, έχω σπάσει όλα τα παγκόσμιο ρεκόρ στα 10 μέτρα.
10: Ναι.
9: Μην γελάστε.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Όταν ήταν στα 2 εκατοστά ένα φίδι στο πόδι μου στο πύλιο.
6: Ναι.
9: Οχιά συγκεκριμένα. Και το συνειδητοποίησα κοιτώντας κάτω και εκεί. Εκτινάχθηκα σαΐτα. Δεν με ξεπερνάει.
10: Όλοι μπορούμε να γίνουμε αθλητές.
6: Όλοι μπορούμε να γίνουμε αθλητές.
9: Φέρε όποιον θες μπροστά μου. Έσπασα ρεκόρ.
6: Λοιπόν, απόψε, καταρχήν να σας πω ότι ξεκινάμε με το πρώτο παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την Ολλανδική Νάιμέγγεν, 8.30 ώρα στην Ολλανδία. Δεύτερος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Χθες στην Ολλανδία, οι οπαδοί της Ολλανδικής ομάδας, στο Νάιμέγγεν, πήγαν τα ξημερώματα. Κάνανε πορεία εκεί, ξυπνήσαν τους Έλληνες παίκτες από το ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει καμία Ολλανδική
9: αστυνομία. Ολλανδική αστυνομία
6: δεν υπάρχει. Η λέξη Ολλανδική αστυνομία δεν υπάρχει.
10: Γιατί
6: αυτό το λες, τσαντίζομαι γιατί κάνουμε συγκλεισμό την ελληνική αστυνομία.
9: Ναι,
6: εδώ στην Ελλάδα, εκεί που έμενε η Νάιμέγγεν, είχε απέξω αστυνομία. Και το φύλαγε το ξενοδοχείο. Εντάξει, λοιπόν, και φυσικά. Αυτά τα καφριλίκια, δεκαετία 80 έξω από τα ξενοδοχεία, τα κάναμε στη δεκαετία του 80.
9: Καλά, δεν εμφανίστηκε κανείς, δεν κάλεσε την αστυνομία μετά να εμφανιστεί.
6: Τι, κατόπιν εορτής. Δεν το κάνεις. Έχουν κάνει, έχουν πάει αυτοί
9: που
6: έχουν
9: ανοίξει. Λες ότι δεν υπάρχει Ολλανδική αστυνομία γενικά.
6: Γενικά
9: πούμε,
6: και στα επεισόδια,
9: αγώνες,
6: στα γήπεδα, αν δείτε.
9: Όχι μόνο για χθες.
6: Μετά. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, ανάψαν βεγγαλικά, έστησαν μηχάνημα εκτόξευση βεγγαλικών. Πλάκα κάνουμε. Εντάξει, τώρα να δείτε.
9: Οργανωμένοι πλήρως.
6: Για παιχνίδι τώρα που είναι Champions League. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν καλείται να κάνει.
9: Για όλα
6: σήμερα
9: αυτά δεν θα υπάρξει τιμωρία.
6: Τι τιμωρία υπάρχει για κάτι που έγινε έξω το γήπεδο, την παραμονή του αγώνα.
9: Ναι, αλλά εντάξει, άμα είναι έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
6: Θα υπάρχει αναφορά στην UEFA. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν πρέπει τώρα να προσπαθήσει να φτιάξει την ομάδα να πετύχει γκολ. Είπε ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν είμαστε καλοί. Για να ακούσουμε, λέει ότι πρέπει να πετύχουμε γκολ.
0: A ver, no hemos jugado bien y se ve.
11: Η αλήθεια είναι πως τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες. Οι στατιστικές υπάρχουν για αυτό το λόγο. Μιλάνε για ποσοστά, για μονομαχίες, για κατοχή, για ρυθμό, για τα χιλιόμετρα που έτρεξες. Όλα αυτά έχουν κάποια σημασία, όμως δεν είναι τα νούμερα που κερδίζουν το παιχνίδι. Γιατί σε ένα παιχνίδι, αν κατέβεις 8 φορές στην επίθεση και είσαι εύστοχος, θα καταφέρεις να βάλεις κάποια γκολ. Μπορεί να κατέβεις όμως 20 φορές και να μην είσαι εύστοχος και να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Επομένως δεν θα κερδίσεις το παιχνίδι και ας έχεις περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν που θέλει εκείνος είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερο κίνδυνο από ό,τι κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τόσο άνετα.
0: Και el contrario, pues no juegue demasiado cómodo.
6: Λοιπόν, και ο Ελκαμπή, που είναι ένα όπλο για την ομάδα του Ολυμπιακού, φυσικά πρέπει να βοηθηθεί, είπε στους δημοσιογράφους χθες στην Ολλανδία.
11: Φυσικά και το σκεφτόμαστε, γιατί έχουμε έρθει εδώ για την νίκη. Ο στόχος μας είναι η πρόκριση. Θα κάνουμε τα πάντα λοιπόν για να το καταφέρουμε. Αν πρέπει να βάλουμε ένα γκολ, θα το κάνουμε. Αν πρέπει να το καταφέρουμε στην παράταση, θα το κάνουμε. Αν χρειάζεται να πάμε στα πέναλτι, θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Η αλήθεια είναι πως τα παιχνίδια του Champions League είναι δύσκολα παιχνίδια. Έτσι μπορεί να συμβεί αυτό. Να είναι ένα παιχνίδι που να μην καταφέρει να σκοράρει, να μην καταφέρει να δημιουργήσει πάρα πολλέ ευκαιρίε. Είμαστε εδώ όμως, έχουμε σκεφτεί, είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Έχουμε σκεφτεί πως όλοι μας έχουμε ένα πολύ μεγάλο κινήτρο για να καταφέρουμε αύριο να κερδίσουμε. Θα κάνουμε λοιπόν τα πάντα. Ο ίδιος, οι συμπαίκτες του ξέρουν πως έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να πετύχουμε την πρόκριση. Θέλουμε να το πετύχουμε για να δώσουμε χαρά και ευτυχία στους φιλάθλους μας, στην οικογένειά μας, εμάς τους ίδιους και σε όλη την ομάδα.
9: Πάντως πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ο Ολυμπιακός έχει και δεύτερη ευκαιρία.
6: Ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Νάιμέγγεν, πάει στα play-off του Champions League και περιμένει την Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο. Είχαν έρθει στο πρώτο παιχνίδι 3-3, παίζουν απόψε στις 7. Αν αποκλειστεί από την Νάιμέγγεν, πάει στη League Phase του Europa League. Δεύτερη ευκαιρία δεν έχει ο Παναθηναϊκός, που παίζει στις 8.30 στη Σόφια.
9: Άρα σήμερα τα παίζει όλα για όλα.
6: Ναι, με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Νίστρουμ, ο τεχνικός της ομάδας του Παναθηναϊκού, θα ήθελα περισσότερα γκολ. Είμαστε ευάλωτοι στο πρώτο ματς. MVP στις πρωτοπονήσεις, ο Λιβάη Γκαρσία, είπε για το νέο απόκτημα της ομάδας. Θα ξεκινήσει εκτός απρόπτου το Λιβάη Γκαρσία. Έχει την αποστολή και τον Τρέσερ, έχει την αποστολή και τον Ανδρέα Τετέι, που ταλαιπωρήθηκε από μία ίωση. 8.30 ο Παναθηναϊκός, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προκρίνεται, συνεχίζει στα play-off του Conference League. Χάνει, αποκλείεται, μένει από πολύ νωρίς εκτός Ευρώπης. Λοιπόν, αύριο έχουμε και Super Cup. Ο πρωταθλητής, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, παίζει στο Ηράκλειο με τον κυπελούχο Όφη.
9: Ένα-ένα μας τα βγάζει. Αυτή η εβδομάδα, παιδί μου, τι
6: ναι,
9: έχει.
6: Ναι, είπα ότι είναι διαβολοβδομάδα.
9: Και έρχεται, είπες, και πανευρωπαϊκού ενόργαν.
6: Εντάξει, αυτήν την ενόργαν θα κάνουν τα κορίτσια του στην προσπάθειά του, αλλά έρχεται και καραλή στην Παρασκευή και οι υπόλοιποι του Στίβου. Λοιπόν, αύριο στο Ηράκλειο.
9: Θα καταφέρει ποτέ ο Καραλή, ο Μανόλο, να πάρει το χρυσό? Ο Ντουμπλάντη δεν έχει δύσκολη χρονιά, δύσκολη σεζόν. Μονίμω είναι σε φόρμα.
6: Το κοντό είναι ένα απρόβλεπτο άθλημα που επέτρεψε.
9: Ναι, γιατί όλα τα άλλα τα έχει στο τσεπάκι το αποτέλεσμα.
6: Λοιπόν, τώρα πάμε. Ο Νίκολιτς ενώπιον του αυριανού αγώνα δεν είναι πρόβα για το Champions League. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει την επόμενη εβδομάδα play-off απευθείας στο Champions League. Ο τελικός Super Cup είναι καταπληκτικός. Είναι ένας στόχος μας. Σεβόμαστε πολύ στη διοργάνωση. Είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι για την αυριανή αναμέτρηση. Εκθίασε τον κύριο Γκότη, τον προπονητή του Όφη, ο οποίος είπε: δεν παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους. Ο Όφη μεγαλώνει, παίζουμε στην έδρα μας, θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο. Έτσι λοιπόν αύριο έχουμε τον Super Cup στο Ηράκλειο. Τώρα κλείνοντας για Αντετοκούμπο και τι γίνεται. Η εθνική μας ομάδα θα παίξει δύο παιχνίδια τώρα τον Αύγουστο με Ουκρανία και Ισπανία. Χωρίς... δεύτερη φάση παγκοσμίου κυπέλου. Χωρίς Αντετοκούμπο. Ο Σπανούλης έχει πάρει μετά από δύο χρόνια τον Νίκ Καλάθη, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Είναι εκτός και ο Σλούκας. Ο Αντετοκούμπο, όπου πήγε σε νέα ομάδα, η Ομοσπονδία Μπάσκετ έδωσε διευκρίνηση για την απουσία του Γιάννη από τις κλήσεις της εθνικής ομάδας, εξηγώντας τους λόγους που δεν θα ενισχύσει την ομάδα μας και τονίζει ότι έγιναν οι προσπάθειες. Όμως από εκεί πέρα, από το γεγονός ότι ο Γιάννης πήγε σε μια νέα ομάδα και δεν μπορέσαν να γίνουν.
9: Δημήτρη, βλέπω ότι δεν σου φτάνει το μισάωρο και πρέπει να το διευρύνουμε νομίζω.
10: Τι λες τώρα,
9: και αύριο θα έρχεσαι πριν από
10: τι
9: το διάλειμμα. Τι ιδέες
10: είναι αυτές.
6: Και η ιδέα του...
10: τι είπε του... φτάνει.
6: Λέει, λένε χαρακτηριστικά, όλα πούμε πια. Λένε χαρακτηριστικά ότι το ποσό που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της Ομοσπονδίας, αλλά δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αραγή για τα χρήματα που έπρεπε να δώσει.
9: Ελένη, έχω μια ιδέα, να σηκωθούμε να φύγουμε εμείς και να αφήσουμε
10: να μετρήσουμε στο Μαϊάμι.
6: Όμως τελικά,
10: τον Αντώνη σκέφτομαι, τον Μορτάκη.
6: Όμως τελικά ο Αντετοκούμπο δεν θα είναι στην ομάδα.
9: Όχι, δεν έπρεπε να υπάρχει μια κάμερα. Δεν έχουμε χρόνο να συνοψίσουμε.
6: 8.30 ώρα. Παναθηναϊκός Τσέσκα Σόφιας στη Βουλγαρία, 8.30 ώρα Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν στην Ολλανδία, 10 και 4 ο Μίλτος πάει για το 4ο χρυσό στο Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και φυσικά τελικούς Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
10: Χήμαρο σε χαρακτηρίζει η κυρία Κατερίνα.
6: Η κυρία Κατερίνα,
10: Σταυρακάκης.
9: Δεν μπορούμε να του βάλουμε φρένο.
10: Όχι, όχι, όχι.
9: Με τίποτα.
10: Ελένη, φρένα, το λέω. Τα φρένα.
9: Αύριο ναι. Απλά βγάζουμε τα ακουστικά μας, παίρνουμε έτσι τα χαρτιά μας και αποχωρούμε και αφήνουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη
10: να τελειώσει.
9: Να
10: τον,
9: κάνει και
10: τον,
9: την αποφόρηση τη εκπομπή.
6: Καλή συνέχεια, γιατί μας περιμένει μια δύσκολη μέρα.
9: Λοιπόν,
10: σα αφήνουμε εμείς εδώ.
9: Μέχρι εδώ ήταν, παιδιά. Δεν είναι και για χόρταση που λέμε. 4 ώρες ήταν αρκετές.
10: Αύριο 11 η ώρα το πρωί πάλι μαζί εδώ παρεούλα.
9: Καλή συνέχεια σε όλους.
12: Real FM.
13: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
5: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
6: Στοιχεία από το κλασικό I Just Died in Your Arms Tonight δανείζονται οι December 10. Ένα boy band που έστησε ο Simon Cowell και κυκλοφορούν το Us Against the World. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ο Νορβηγός Kygo συνεργάζεται με τον Αμερικανό Max McNown και μας παρουσιάζουν το Take Me Back. Jason Derulo και ο Βραζιλιάνος Melody συμμετέχουν στο πολύ γνωστό Μιτσίκο του Ρουμάνου DJ Goja, το αρχικό κομμάτι του οποίου έχει γίνει από τη λένε εξ ολοκλήρου με τεχνική.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεύτερο πύρινο μέτωπο στη Ζάκυνθο, καθώς μετά το δάσος στο Μαραθιά φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στις Βόλιμες. Θέμα στατικότητας κτηρίων στην Κυψέλη ανοίγει το πόρισμα ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού που επέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια εργασιών του μετρό. Φρικιαστικές καταγγελίες για νεκρά ζώα σε ιδιωτικό καταφύγιο στα Μελισσάτικα Βόλου. Από την εποχή της κρίσης χρέους και των μνημονίων, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για έρευνα και ανάπτυξη είναι κολλημένες στο 0,5% του ΑΕΠ, όταν στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες προσεγγίζουν το 1%. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.617 μονάδες. Ανησυχία για blackout εν ώψη της αυριανής έκλειψης ηλίου, οι μηχανικοί των ευρωπαϊκών συστημάτων καλούνται να διαχειριστούν μία απότομη πτώση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, νεκρά 3 μέλη του πληρώματος.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν, όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
4: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
4: My Nutri Health.
3: Ανακαλύψτε τις εξατομικές.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Σκοτάδι μαύρο και βαθύ έπεσε στην Ευρώπη και Ασία στις 11 Αυγούστου του 1999 σαν σήμερα, ενώ ο Van Morrison, οι Levelers και οι Happy Mondays έπαιζαν σε μουσικό φεστιβάλ στην Αγγλία. Όχι, δεν έπεσε το ρεύμα, ούτε κάηκαν οι λάμπες. Έγινε ολική έκλειψη ηλίου. Διακοπή από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
3: Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.

0: καλοκαιρινή απόδραση.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
4: Σκοτάδι μαύρο και βαθύ έπεσε στην Ευρώπη και Ασία στις 11 Αυγούστου του 1999 σαν σήμερα, ενώ ο Van Morrison, οι Leathers και οι Happy Mondays έπαιζαν σε μουσικό φεστιβάλ στην Αγγλία. Όχι, δεν έπεσε το ρεύμα, ούτε κάηκαν οι λάμπες. Έγινε ολική έκλειψη ηλίου. Διακοπή από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις έκανε το 2000 σαν σήμερα και η πολύ άσχολη Μαντόνα για να γεννήσει το δεύτερο παιδί της. Πάμε πίσω στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο πρωτοπόρος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Βόσνιακ, ο οποίος ήταν και ένας από τους συνιδρυτές της Apple μαζί με τον αξέχαστο Steve Jobs.
3: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Radio.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
12: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
12: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
14: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
15: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Ρόδο, που αποτελεί έναν από τους πιο καυτούς προορισμούς κάθε καλοκαίρι. Υποδέχεται τουρίστες από όλο τον πλανήτη χάρη στην ιστορία, τις καταγάλανες παραλίες και την απίθανη φιλοξενία που διαθέτει. Η παλιά πόλη με τα μεσαιωνικά στοιχεία και τα πελώρια τείχη της, η οδός Ιππωτών και το αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο αποτελούν ένα μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Εξερευνώντας το νησί με αυτοκίνητο, μην παραλείψεις τη Λίνδο, όπως και την παραλία Άντονι Κουίν, στην οποία τα κανόνια του Ναβαρόνε αλλά και ο Ζορμπάς. Αν αναζητάς διασκέδαση, το Φαλιράκι και το Μανδράκι είναι οι δικοί σου προορισμοί. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η Ρόδος φημίζεται για τα εδέσματα της τοπικής της κουζίνας. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεύτερο πύρινο μέτωπο στη Ζάκυνθο, καθώς μετά το δάσος στο Μαραθιά φωτιά ξέσπασε και σε δασική έκταση στις Βόλιμες. Θέμα στατικότητας κτηρίων στην Κυψέλη ανοίγει το πόρισμα ανεξάρτητου πολιτικού μηχανικού που επέλεξαν οι κάτοικοι της περιοχής μετά τις ρογμές που εντοπίστηκαν σε πολυκατοικίες κατά τη διάρκεια εργασιών του μετρό. Φρικιαστικές καταγγελίες για νεκρά ζώα σε ιδιωτικό καταφύγιο στα Μελισσάτικα Βόλου. Από την εποχή της κρίσης χρέους και των μνημονίων, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για έρευνα και ανάπτυξη είναι κολλημένες στο 0,5% του ΑΕΠ, όταν στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες προσεγγίζουν το 1%. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.617 μονάδες. Ανησυχία για blackout εν ώψη της αυριανής έκλειψης ηλίου, οι μηχανικοί των ευρωπαϊκών συστημάτων καλούνται να διαχειριστούν μία απότομη πτώση της φωτοβολταϊκής παραγωγής. Επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, νεκρά 3 μέλη του πληρώματος.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
0: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820.
4: Δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510. Και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Για πες μου, βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίων.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίωνο στυλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλη.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεσα.

0: μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
1: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σωρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση μεταξύ των περιοχών Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκος στα Σπάτα Αττικής. Δασική βλάστηση καίγεται στο κομπότι Άρτας. Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό που έπληξε χθες στην Κολομβία αυξήθηκε σε 224. Ομάδες έκτακτης ανάγκης με τη βοήθεια αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών αναζητούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον σιδηροδρομικό σταθμό Ιδωμένης λόγω εκτροχιασμού βαγονιού που μετέφερε καύσιμα. Χάος και πολύ ωραίες αναμονές στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, λόγω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος συνοριακών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναρκωτικά αξίας άνω των 120.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε σπίτι στον Άγιο Σώστη στη Μυκόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού LNG για να γεμίσει όσο μπορεί τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Enemy.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
8: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντζου. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντζου. Γιατί αξίζει.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτος σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
3: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρου απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πίστη.

0: 93FM Radio.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
10: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
9: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
8: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
8: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και η πιπεριά. υπεργές. Επίσης τα smoothie είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε

0: κατάστημα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
0: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
3: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι από τις τροφές με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και οι πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto.

ποικότητα σε νερό. Καταναλώστε όλες τις ώρες της ημέρας. Θα σας χορτάσουν και θα σας ενυδατώσουν. Μία άλλη πηγή νερού είναι οι σούπες, που δεν είναι τόσο δημοφιλείς το καλοκαίρι, αλλά μήπως να το ξανασκεφτείτε. Μία κρύα σούπα με μπόλικα λαχανικά εποχής για ένα ελαφρύ γεύμα είναι ό,τι πρέπει και για κυρίως πιάτο προσθέτεις ψάρι ή κοτόπουλο. Λαχανικά με περιεκτικότητα σε νερό πάνω από 90% είναι το μαρούλι, το αγγούρι, το κολοκύθι, η ντομάτα και οι πιπεριές. Επίσης τα σμούδι είναι υπέροχα ροφήματα που φτιάχνονται εύκολα και στο σπίτι αν παγώσετε αγαπημένα σας φρούτα και τα αλέσετε μετά στο blender με soda water ή απλώς νερό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
1: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
2: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
4: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
4: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
6: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Ψάχνεις να βρεις τραπέζι στο αγαπημένο σου εστιατόριο για να πας με την παρέα σου, αλλά δεν ξέρεις αν θα βρεις και πότε? Ένας φοιτητής από την Ξάνθη βρήκε τη λύση. Το Relais App. Μια εφαρμογή που θα συνδέει τις επιχειρήσεις με το κοινό σε πραγματικό χρόνο για να μπορεί κάποιος να βρει τραπέζι χωρίς να παίρνει τηλέφωνα κτλ. Η σκέψη είναι πολύ απλή. Η επιχείρηση συνδέεται με την εφαρμογή, ανεβάζει τη διαθεσιμότητά της και εσύ μπαίνεις και βλέπεις τι ώρα και για πόσα άτομα μπορείς να κλείσεις τραπέζι. Και μάλιστα το Relais App θα το πάει ακόμα παραπέρα, δείχνοντας καινές θέσεις σε γυμναστήρια, Ινστιτούτα Αισθητικής, ακόμα και σινεμά. Η ενδιαφέρουσα πλατφόρμα του φοιτητή από την Ξάνθη κάνει τώρα τα πρώτα της βήματα και αναμένεται να ενεργοποιηθεί πλήρως το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ενών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: 93.
1: Σκοτάδι μαύρο και βαθύ έπεσε στην Ευρώπη και Ασία στις 11 Αυγούστου του 1999 σαν σήμερα, ενώ ο Van Morrison, οι Leathers και οι Happy Mondays έπαιζαν σε μουσικό φεστιβάλ στην Αγγλία. Όχι, δεν έπεσε το ρεύμα, ούτε κάηκαν οι λάμπες. Έγινε ολική έκλειψη ηλίου. Διακοπή από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις έκανε το 2000 σαν σήμερα και η πολύ άσχολη Μαντόνα για να γεννήσει το δεύτερο παιδί της. Πάμε πίσω στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο πρωτοπόρος των ηλεκτρονικών υπολογιστών, Steve Wozniak, ο οποίος ήταν και ένας από τους συνιδρυτές της Apple μαζί με τον αξέχαστο Steve Jobs.
2: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
1: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820 51 100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
1: Στην Κιβωτό.
0: Και πού είναι αυτό?
1: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
3: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
5: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
5: μονωτικά και στεγανοτικά.
6: Χρώματα.
5: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
5: Υδραυλικά.
6: Μηχανήματα κήπου.
5: Κυγκαλερίας.
6: Είδη μπάρμπεκιου.
5: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-029-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
5: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο ένατρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
2: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
1: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
2: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682 025 689.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ρέντιο Πρέβεζα 93.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιο Πρέβεζα 93.

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: ραδιοπρέφεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Ότι ο Εχάμερ που ήταν στην δεύτερη θέση με 8-29, ο Ελβετός δεν μπόρεσε να τον απειλήσει, αλλά ούτε και ο Σαραμπογιούκοφ, ο Βούλγαρος με 8-26 που θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο τρίτη θέση. Πριν από λίγο ο Μίλτος Ντόγλου μίλησε στην δημόσια τηλεόραση, να ακούσουμε τι είπε για την σπουδαία αυτή επιτυχία.
5: Έχει να μας πει για το καρέ των χρυσών μεταλλίων και για ένα 8.44 σήμερα σου αρέσουν οι μεγάλες επιδόσεις με κόντρα άνεμο 1,1. Είναι μια μεγάλη επίδοση, έτσι.
6: Είναι φανταστική επίδοση. Πιστεύω ότι το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό να το δω. Δεν το έχω δει ακόμα. Πραγματικά ήταν τόσο δύσκολο να πηδήξει σήμερα εδώ πέρα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και του φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι. Και ο Εχάμερ, εντάξει, είναι πολύ δυνατό παιδί. Και μπήκε εκεί, θα μπορούσε και παραπάνω να κάνει ο Σίμων. Είναι πάρα πολύ δυνατός και δεν είχε τόσο πρόβλημα με την κόντρα. Εμείς οι άλτες, εγώ ζωρίστηκα πάρα πολύ. Υπερπροσπάθεια έκανα για 8.40. Ήμουνα για σήμερα να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση. Άμα είχε ευνοϊκό άνεμο.
5: Προφανώς επειδή έκανες και το 8.44, κατάλαβες ότι κερδίζεις εκεί και άφησες έτσι την πέμπτη και τελικά την έκτη,
6: ναι,
5: έτσι
6: άφησα,
5: και
6: αλλιώς. Άφησα την έκτη, την πέμπτη, για να μπω στην έκτη άμα χρειαστεί να ξεκουραστώ λίγο, γιατί ήμασταν και 7 άτομα, έφυγε ο Τσέχος, τραυματίστηκε και ήμασταν 7 άτομα και πήγαιναν λίγο γρήγορα οι προσπάθειες και λέω θα αφήσω την πέμπτη, αν περάσει κάποιος μπαίνω έκτη. Γιατί στην τελευταία προσπάθεια αλλάζει σειρά πάλι. Και εντάξει, δεν με πέρασαν, αλλά κάνανε πολύ καλές προσπάθειες στην έκτη. Έγινε λίγο μια αλλαγή, οκ. Okay.
5: Στο τέλος πήγες αγκάλια στον Πομάσχη, κάτι σου είπε και γέλασες. Τι σου είπε?
6: Είσαι μεγάλος, μου λέει αυτό, είσαι μεγάλος.
5: Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις και μια απονομή τώρα, σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Θα τα πούμε και εκεί, θα σε περιμένουμε και εκεί να πούμε μια κουβέντα με το μετάλλιο. Να το δούμε κιόλας.
6: Okay. Πες ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πες ότι το έχω εδώ. Ναι. Θα δω τι ωραίο μετάλλιο.
5: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
6: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
5: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
6: Πάνω στο πώς, sorry.
5: Εντάξει, απολαυστικός Μίλτος Ντόγλου, δεν έχουμε λόγια πραγματικά. Θα τον δούμε και στην απονομή αργότερα.
4: Απολαυστικός ο Μίλτος Ντόγλου λέει για το μετάλλιο που τους δίνουν όταν τελειώνει το αγώνισμα, που είναι fake και στη συνέχεια παίρνουν το κανονικό. Στην απονομή, λοιπόν, σε περίπου 15 λεπτά ο Μίλτος Ντόγλου θα ανέβει στο ψηλότερο σκαλοπάτι του Βάθρου, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Ντόγλου, χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης με 8 μέτρα και 44 εκατοστά επίδοση που έκανε με το τέταρτο άλμα του. Μεγάλη επιτυχία απόψε για τον ελληνικό αθλητισμό από έναν Ντόγλου που πήγε εκεί ως φαβορί και φυσικά κατάφερε να δείξει ότι είναι το φαβορί και να δείξει ότι είναι ο κορυφαίος στο αγώνισμά του. Ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, εκπομπή του Γιώργου Λιάννη. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Γιάννη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, καλησπέρα πέρα ως πέρα. Να είμαστε πάλι εδώ ερωτευμένοι. 14 Φλεβάρι, χθες το Ιδίου Βαλεντίνου. Γιορτάζουν οι ερωτευμένοι. Τι ήταν αυτός ο Άγιος Βαλεντίνος? Ήταν ένας Άγιος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που μαρτύρησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Και από τότε αποφάσισα να γιορτάζω με αυτή τη γιορτή του. Γιατί όμως την ονομάσαμε ημέρα των ερωτευμένων? Γιατί είναι η ημέρα που αρχίζει το ζευγάρωμα των πουλιών. Από αυτό το λόγο. Να πω και κάτι άλλο. Ημέρα των ερωτευμένων. Έρωτας, έρος. Άλλο έρος, άλλο έρωτας. Ο έρος είναι, ας το πούμε, ένας συνοδός της Αφροδίτης. Ένα φτερωτό αγόρι που πληγώνει τις καρδιές με τα βέλη του. Ο έρωτας είναι η έντονη έλξη για σωματική επαφή.

Περιμένω μηνύματα για το τι είναι για σας ο έρωτας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

Λοιπόν, κοιτάξτε τη διαφορά της λέξης έρος από τη λέξη έρωτας. Ο έρος είναι ο θεός της αγάπης. Α, στους αρχαίους λοιπόν ο θεός της αγάπης. Ταυτόσιμος όμως με τον Ήμερο και τον Πόθο. Αυτός ο θεός, ο έρος, είναι συνοδός ή και σύντροφος της Αφροδίτης. Μέγας τροβαδούρος, μέγας ερωτικός ψάλτης, Πουλόπουλος Γιάννης,

Για μας τη σύγχρονη εποχή, στις σύγχρονες εποχές, ο έρωτας είναι άλλοτε τυφλός, άλλοτε καυτός, τον έχουμε πει τρελό, κολλασμένο. Καλά, ο Ελίτς τα απομυθοποίησε έξοχα όλα αυτά, τα σχετικά με το σεξ ας πούμε. Τι λιγάκι, τι πολύ, έχει και ο φτωχός πουλί. Εδώ είναι ο Μανώλη Νησιάς πάλι. Είναι τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εξαιρετικό. Αυτά τα χέρια. Για μια ταινία γραμμένο, ταινίας που έπαιζε η Αλίκ Βουγιουκλάκη. Δήμος Μούτσης.

Η ιδεώδης μέρα για επικοινωνία. Τα περιμένω τα μηνύματα, πραγματικά σήμερα περιμένω πολλά μηνύματα για εσάς. Είναι ο έρωτας, ανιστερωτευμένοι, αν τον έχετε απομυθοποιήσει, αν είστε νέοι, αν είστε υπερήλικες, όπως η Χάρη μου, στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Και με email στο studio@papakirialfm.gr.

Χαρούλα δικαιούται μια θέση στη δεκάδα των μεγαλύτερων ελληνίων τραγουδιστριών του αιώνα που πέρασε και του 14ου αιώνα που ζούμε. Είναι καταπληκτική. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και η μεγαλύτερη σύγχρονη ελληνίδα τραγουδίστρια, αν και έχει σταματήσει να τραγουδάει.

Από το πώς να σε λησμονήσω πάμε τώρα στο πώς να φύγω. Υπάρχει και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Είναι τραγούδι όπου λάμπει η Μαρινέλα πάνω στη φωνή του τσιγκάνου Κώστα Χατζή.

Τι μάγος είναι ο Ξαρχάκος, τι ταχυδακτυλουργός. Ακόμα και στον αέρα μπορεί να πιάσει μια νότα από το σαξόφωνο, μια νότα από οποιοδήποτε όργανο. Πόσο ευτυχισμένοι μου είμαστε που ζούμε στην εποχή του Σταύρου Ξαρχάκου.

ακούμε τόση ώρα, τα μάτια μπλε, βρε παιδιά, δεν υπάρχουν μόνο μάτια μπλε. Εγώ θα σας μιλήσω πολύ εξομολογητικά και για άλλο χρώμα ματιών. Ας πούμε, το επόμενο τραγούδι που θα βάλω τώρα είναι με τη Χριστιάνα, που ήταν κοκκινομάλα με σμαραγδοπράσινα μάτια. Ένας τρομερός έρωτας. Την ερωτεύτηκα, στην κορύφωσή του μου είπε το πολύ ωραίο: «Εσύ δεν κάνεις για οικογένεια, παντρεύτηκε άλλον».

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεν πιστεύω ότι κατανοήσατε ότι μίλησα σε βόζ για τη Χριστιανά που έφυγε στη ζωή πρόωρα από Αλτσχάιμερ. Τη λάτρεψα εγώ την κόκκινη, αλλά και με βοήθησε πάρα πολύ και στη δημοσιογραφία μου. Έχω αφιερώσει σε αυτήν ένα βιβλίο σπουδαίο για τις φυλακές που έχω γράψει. Αλλά πώς να το κάνουμε, βρε παιδιά, είχε δίκιο η γυναίκα. Εγώ εκείνα τα χρόνια δεν έκανα για οικογένεια. Όμως αργότερα, για να δείτε τι είναι η ζωή και τι είναι ο έρωτας, ας το πω έτσι, όταν της είπα και της θύμισα τι είχε γίνει, μου είπε το εξής καταπληκτικό. Όταν θέλω να διαβάσω στα παιδιά μου, που είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τι είναι άνδρας, διαβάζω τα γράμματα που με έστελνες. Τώρα δεν πιστεύω και αυτό να το πάρετε στραβά, ότι επαινώ τον εαυτό μου, είναι αλήθεια.

απίστευτη κινηματογραφική οπτική μέσα σε ένα τραγούδι από τη Λίνα Νικολακοπούλου, μέσα από πολύ διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να ξαναγίνει ένα τέτοιο τραγούδι, να

έχει αυτό το τραγούδι, τη Στέλλα του Κακογιάννη, τη Ρώμα του Παζολίνη. Είναι τα τοπόσημα της πόλης που μπλέκονται με τα τοπόσημα του έρωτα. Αυτό το τραγούδι πραγματικά το θεωρώ μοναδικό. Και τώρα θα ακούσουμε κάτι απίστευτο. Ίσως το ωραιότερο ερωτικό τραγούδι μαζί με την όμορφη πόλη του Μίκη Θοδωράκη. Νύχτα μαγικιά. Η στίχη είναι του αδελφού του Θοδωράκη, Γιάννης Θοδωράκης, δημοσιογράφος θαυμάσιος. Έγραψε λίγα τραγούδια με τον αδελφό του, αριστουργήματα όμως. Τραγουδάει υπέροχα η Δήμητρα Γαλάνη.

Όλοι ξέρουμε τον επαναστατικό Μίκη Θεοδωράκη, αυτόν που έδωσε τα πάντα στη χώρα. Αλλά υπάρχει ο ρομαντικός Μίκης Θεοδωράκης. Υπάρχει ο ερωτικός Μίκης Θεοδωράκης, όχι μόνο στα τραγούδια, αλλά και στη ζωή του. Αυτά ξέρετε πόσο διαφορετικά, αλλά σπουδαία είναι. Κάπως θα τα γράψω.

0: Vi riflessi Ελληνίδα, η Μελίνα Μερκούρη.
1: Αγάπη, η νύχτα θα μας πάρει.

0: με αγαπάτε, στείλτε μηνύματα, γιατί δεν βλέπω και πολλά, με email studio papaki realfm.gr.
1: Θα σ' αγαπά φίλοι και να με πάρεις πάλι.
0: Πυρηφλεγής Ελληνίδα, η Μελίνα Μερκούρη.

Υπάρχουν πολλές εκτελέσεις στο κομμάτι που σας είπα ότι είναι από τα ωραιότερα, ίσως μαζί με τη νύχτα μαγική, το ωραιότερο ερωτικό τραγούδι του Μίκη. Όμορφη πόλη, αλλά εγώ διαλέγω την εκτέλεση που τραγουδάει ο ίδιος ο Θεοδωράκης, για να καταλάβετε πόσο βαθιά ερωτικό όν ήτανε. Αυτό το «θα γίνεις δικιά μου», για ακούστε το.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

το άλμα που κάνουμε τώρα είναι δικαιολογημένο. Ο Μιξοδωράκης θεωρούσε τον Τσιτσάνη μεγαλύτερο συνθέτη όλων των εποχών. Και από τον ίδιο και από το Χατζηδάκη μεγαλύτερο. Και για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, η Αχάριστη είναι το ωραιότερο ερωτικό ελληνικό τραγούδι.

0: ευχάριστη και αρχόντισσα τα δίδυμα διαμάντια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Θεότρελη.
1: Θεότρελη στα πλούτη πόλη.
0: Μα μια κατάρα

Τρυφερά Μουνινόπουλα και δροσερές Μουνινόπουλες, φτάσαμε τώρα στη δεύτερη ώρα. Για τα φεγγάρια του έρωτα θέλω να πω. Είναι πολλά στο ελληνικό τραγούδι. Στην αρχή της δεύτερης ώρας σας διάλεξα δύο ολόγιωμα φεγγάρια, δύο τραγούδια πανσέλινη. Ένα το «Αργά είναι πια αργά» με το Στράτιο Διονυσίου και ένα το «Δικό σου αμάρτημα» που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη.

0: τραγουδισταράς ο Ράφτης από τη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι πια αργά να την εισμονήσω, να φύγω να κάνω.
0: Και άρχοντας την πίστα.
1: Είναι πια αργά, έχει γίνει αίμα μου στην
0: και με παιδιά διαμάντια.

Τι έγραψε ο Πάριος. Η μουσική είναι δική του. Η ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάκτυλα. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε όλους τους άντρες, γιατί δείχνει πόσο διαφορετικά σκεφτόμαστε και δεν είμαστε τόσο φεμινιστές όσο νομίζουμε.

Για να δούμε πώς είναι ο έρωτας στη νέα γενιά. Έχω ένα μήνυμα από τη Μαρία από τον Παγκράτη για ένα τραγούδι που δεν το ήξερα και αν δεν σε δω ποτέ, της Μαρίζας Ρίζου. Για να δούμε πώς βλέπει τον έρωτα η νέα γενιά. Εγώ πάντως έχω ζήσει 30 χρόνια στο Παγκράτη και ας πούμε από έρωτα καλά τα πήγαμε.

0: αδιάφορα. Όλα.
1: Ωραίο τραγούδι, έκπληξη για μένα, ναι. Και θεωρώ ότι η Μαρίζα Ρίζου τραγουδάει αυτό το τραγούδι με τον τρόπο που η Αμάλια Ροδρίγες τραγουδούσε τα Φάδος.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ως πες εν καμίνο, και εγώ ήταν όλη τη ζωή στα ερωτικά πάτη ο Σταύρος Ξερχάκος, ο μεγάλος αυτός συνθέτης. Και από εκεί προέκυψαν, πιστεύω, αριστουργήματα. Ένα από αυτά που δείχνει το ερωτικό πάθος είναι το «Καίγομαι», τρομερό τραγούδι.

ο μεγάλος ερωτικός της ελληνικής μουσικής που έγραψε και το ομώνυμο έξοχο έργο, το μεγάλο ερωτικό, είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Η αίρια του Μάνου Χατζηδάκη, μεγάλη τραγουδίστρια, για μένα η μεγαλύτερη, είναι η Φεγγαρική Αηδώνα, η Φλέρη Νταντονάκη. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ένα μαυροτσούκαλο του 6ου π.Χ. αιώνα, η Σαπφό, η μεγαλύτερη λυρική ποιήτρια στον κόσμο. Το «Κέλο μέσα γογγύλα» είναι ουσιαστικά ένα τραγούδι που υμνεί τον έρωτα ανάμεσα στις γυναίκες.

Κυπρογένεια, δηλαδή καταγόμενη από την Κύπρο, είναι μια οδή στην Αφροδίτη. Μην ξεχνάτε ότι η Αφροδίτη λένε ότι γεννήθηκε στην Κύπρο, στα ανοιχτά της Κύπρου,

Όπως όλοι μας, δόξασα κι εγώ τον έρωτα, τον ύψωσα και υπερυψώθηκα, γέμισα όμως κι εγώ τον έρωτα σταυρούς, πρόδωσα και προδόθηκα, απόρριψα και αποήφθηκα, διακόνησα όμως τον έρωτα.

Τρέχει ο δεύτερος, τρέχει ο διαγωνισμός Μανούτσου του Real FM. Ξανά. Real ή του Real ή της Real. Α, του Real. Ναι. Τρέχει ο διαγωνισμός του Real FM με τρεις τυχερούς που θα περάσουν τρεις υπέροχες μέρες στα αγοροχώρια. Η Selecta Rent-A-Car έχει εξασφαλίσει εξαιρετικά άνετες διαμονές. Και επίσης στο διαγωνισμό το δικό μας υπάρχει ο αφιγραντήρας Μόρις, σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η κλήρωση όπως πάντα θα γίνει στην εκπομπή την αυριανή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έχετε λίγες ώρες για να λάβετε μέρος. Στο μέρος αυτό έχω πολλές εκπλήξεις. Την ωραιότερη ελληνική καντάδα, το αύριο πάλι, με τον Γρηγόρη Μπιτικότσι. Η στίχη είναι του Γκάτσου, η μουσική είναι του Μούτσι. Έχω όμως και κάτι ξένο, διάλεξα δύο κομμάτια ξένα. Η Αδελαΐδα Χολ, μια φανταστική νέγρα τραγουδίστρια, ήταν η μούσα του Duke Ellington. Θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που μιλάει για μια αγάπη με μια κρεολή. Και τέλος θα ακούσουμε και τον Ναταλή, το οποίο είναι του Gilbert Beco, γραμμένο ουσιαστικά για το πως ήταν κάποτε η κόκκινη πλατεία, αλλά και η κόκκινη έρωτος.

Ευχαριστώ τον Νίκο από την Θεσσαλονίκη, την Νικολέτα από την Πάτρα, την Νίκη από τα Γιάννενα, τον Πέτρο από την Ξάνθη. Ευχαριστώ επίσης τον Σωτηράκη, τον φίλο μου από τη Φλόρνα και τον Σάκη από το Μίντο. Εδώ έχω και ένα ακόμα μήνυμα από τον Μίλτο από τη Βιέννη. Σε αυτό θα κάνω ένα σχόλιο. Λέει ο Μίλτος, καλησπέρα αγαπητέ φίλε Λιάννη, νεανίζοντα υπερήλικα όπως είμαι και εγώ. Είμαι ο Μίλτος από τη Βιέννη. Μίλτο μου, να τα βάζουμε τα πράγματα σωστά. Δεν είμαι νεανίζων, είμαι νέος. Ούτε είμαι υπερήλικας. Μέσα μου είμαι βέβαια 84 ετών, αλλά μέσα μου νιώθω και 50 και 30 και 10 και 5. Είναι ένα μυστικό αυτό, μου το έχει πει ο Ρίτσος. Εύχεται λοιπόν ο φίλος μου τώρα ο Μίλτος από τη Γέννη στους αιώνια ερωτευμένους, αιώνια ψυχική νεότητα. Σωστό. Αυτό σημαίνει τραγουδιστία.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεν πιστεύω ότι η εκπομπή φτάνει να ακούγεται μέχρι την Αρμενία. Ο Μιχάλης Ρεπέτσης μου γράφει από το Γεριβάν της Αρμενίας. Καλησπέρα Γιώργο Λιάνη. Από τις πιο όμορφες εκπομπές. Έχεις την αγάπη μας πάντα. Μιχάλης. Ο Θύμιος μου γράφει: ο Ντεγκρέ τόλμησε, είπε τέτοιους μετανάστες θέλουμε σαν τον Αντετοκούμπου. Ο Γιάννης Αντετοκούμπου είναι Έλληνας, βασιλιάς του παγκόσμιου μπάσκετ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπου ο Μέγας. Ο Ντεγκρέ μέχρι να τελειώσει η διαδικασία της υπόθεσης που είχε προσωρινή άδεια παραμονής ως Ντεγκρέ. Ο Γιάννης δεν είναι μετανάστης. Οι γονείς του ήταν. Μπερδεύει πολύ τα πράγματα ο ιός της φρίκης. Η Ελιά μου γράφει: καλησπέρα κύριε Ελιάνη, δεν υπάρχει πιο ωραιότερο ερωτικό τραγούδι από τη Φέδρα. Πολύ σωστά, είναι πολύ όμορφο. Ο Θύμιος μου γράφει: συμβαίνουν πολλά παράξενα, Γιώργο. Βλέπω τις εκθέσεις της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γράφουν πως το αφορολόγητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσεγγίσει τις 50.000 για την οικογένεια για να υπάρξουν προσπάθειες για επιβίωση. Και εδώ έχουμε συνεντεύξεις με τη Σταχτοπούτα, με τις πρίγκιπες και τα γυάλινα γοβάκια. Κάτι δεν πάει καλά. Θα το λύσουμε όμως αν θέλει κανένας μοναρχόφιλος. Το έχω βρει το γοβάκι του πρίγκιπα. Να του το φορέσω σαν σαρούχι. Γιατί το τελευταίο μήνυμα εδώ. Κύριε Λιάνη, συγχαρητήρια. Η ακουμπή είναι μια όση στο ραδιοφωνικό χώρο. Σας παρακολουθώ πάντα. Χρήστος από την Ουκρανία. Ω, τιμητικό. Ό,τι πιο ερωτικό έχει γράψει ο Οδυσσέας Ελίτης, που είναι ένας βαφύβεται ερωτικός ποιητής, κυρίως στο ξεκίνημά του με τους προσανατολισμούς. Αλλά ό,τι πιο ερωτικό έχει γράψει είναι η συλλογή «Το Μονόγραμμα». Αυτή τη συλλογή την άκουσα να την απαγγέλουν ολόκληρη ο Μίκης Θοδωράκης μαζί με την Ιουλίτα Ηλιοπούλου, τη σύντροφο του Οδυσσέα Ηλίτη. Ήταν όνειρο χειροπιαστό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα τρία πλάσματα που με βοήθησαν απόψε, τον Γιώργο Ζιβελεκίδη, την αδυναμία μου που είναι η Κατερίνα Μπουτσά και την εξαιρετική Δέσποινα Καλοχέρη που γνώρισα και την αδελφή της και είναι τώρα πια δίδυμες αγάπες μου. Να έχετε ένα βράδυ υπέροχο, ένα βράδυ Κυριακής μοναδικό, μια καινούργια καλή εβδομάδα, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: ενθώ πάντα μ' ακούς για σένα, μόνος στον παράδεισο.
1: Θα γυρίσει αλλού τις χαρακές της παλάμης η μοίρα, σαν κλειδούχος. Μια στιγμή θα συγκατατεθεί ο καιρός. Πώς αλλιώς, αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι.
0: Θα παραστήσει ο ουρανός τα σωθικά μας και θα χτυπήσει τον κόσμο η αθωότητα με το δρυμί του μαύρου του θανάτου.

0: τα χρόνια που έρχονται χωρίς εμάς.
1: Και τραγουδώ τα άλλα που πέρασαν, εάν είναι αλήθεια.
0: Μιλημένα τα σώματα και οι βάρκες που έκρουσαν γλυκά, οι κιθάρες που αναβόσβησαν κάτω από τα νερά. Τα πίστεψέ με και τα μη, μια στον αέρα, μια στη μουσική.

0: δύο μικρά ζώα τα χέρια μας που γύρευαν να ανέβουν κρυφά το ένα στο άλλο. Η γλάστρα με το δροσαχή στις ανοιχτές αυλόπορτες και τα κομμάτια οι θάλασσες που ερχόντουσαν μαζί πάνω από τις ξερολιθιές, πίσω από τους φράχτες, την ανεμόνα που κάθισε στο χέρι σου και έτρεμε τρεις φορές το μοβ, τρεις μέρες πάνω από τους καταράχτες.
1: Εάν αυτά είναι αλήθεια, τραγουδώ το ξύλινο δοκάρι και το τετράγωνο φαντό στον τοίχο, τη γοργόνα με τα ξέπλεκα μαλλιά, τη γάτα που μας κοίταξε μέσα στα σκοτεινά. Παιδί με το λιβάνι και με τον κόκκινο σταυρό, την ώρα που βραδιάζει στον βράχον το απλησίαστο, πενθώ το ρούχο που άγγιξα και μου ήρθε ο κόσμος.

0: Έτσι μιλώ για σένα και για μένα, επειδή σ' αγαπώ.
1: Και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσέλινος από παντού. Για το μικρό το πόδι σου, μες τα χανίσια αντόνια, να μαδάω για σεμιά, και έχω τη δύναμη αποκοιμισμένη να φυσώ, να σε πηγαίνω μέσα από φεγγερά περάσματα και κρυφές της θάλασσας στοές, υπνοτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουνε.

0: ακουστάς έχουν τα κύματα. Πώς χαϊδεύεις, πώς φυλάς, πώς λες ψιθυριστά το τι και το ε. Τριγύρω στο λαιμό, στον όρμο. Πάντα εμείς το φως και η σκιά.
1: Πάντα εσύ τα στεράκι. Και πάντα εγώ το σκοτεινό πλεούμενο. Πάντα εσύ το λιμάνι. Κι εγώ το φανάρι το δεξιά. Το βρεγμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα κουπιά. Ψηλά στο σπίτι με τις κλιματίδες. Τα δετά τριαντάφυλλα. Το νερό που κρυώνει. Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα. Και πάντα εγώ η σκιά που μεγαλώνει. Το γερτό παντζούρι εσύ. Ο αέρας που το ανοίγει εγώ. Επειδή σ' αγαπώ και σ' αγαπώ. Πάντα εσύ το νόμισμα και εγώ η λατρεία που το εξαργυρώνει.

0: Τόσο η βοή στον άνεμο, τόσο η στάλα στον αέρα, τόσο η σιγαλιά. Τριγύρω η θάλασσα η δεσποτική, καμάρα του ουρανού με τ' άστρα. Τόσο η ελάχιστη σου αναπνοή, που πια δεν έχω τίποτε άλλο. Μες στους τέσσερις τοίχους, το ταβάνι, το πάτωμα, να φωνάζω από σένα και να με χτυπάει η φωνή μου.
1: Να μυρίζω από σένα και να γριεύουν οι άνθρωποι, επειδή το αδοκίμαστο και το άπαλο φερμένο δεν τ' αντέχουν οι άνθρωποι κι είναι νωρίς, μ' ακούς. Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν, αγάπη μου, να μιλώ για σένα και για μένα.

0: Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν. Μ' ακούς?
1: Δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα. Μ' ακούς? Το χαμένο μου αίμα και το μυτερό. Μ' ακούς? Μαχαίρι σαν κρυάρι που τρέχει μες στους ουρανούς και των άστρων τους κλόνους τσακίζει. Μ' ακούς?
0: Είμαι εγώ. Μ' ακούς? Σ' αγαπώ. Μ' ακούς?
1: Σε κρατώ και σε πάω και σου φορώ το λευκό νηφικό της οφιλίας. Μ' ακούς? Πού μ' αφήνεις, πού πας και ποιος? Μ' ακούς? Σου κρατεί το χέρι πάνω από τους κατακλυσμούς.

0: ηφαιστείων οι λάβες. Θα έρθει η μέρα, ακούς, να μας θάψουν. Και χιλιάδες ύστερα χρόνια λαμπερά θα μας κάνουν πετρώματα. Μ' ακούς, να γυαλίσει επάνω τους η απονιά. Μ' ακούς, των ανθρώπων. Και χιλιάδες κομμάτια να μας ρίξει στα νερά ένα-ένα. Μ' ακούς.
1: Τα πικρά μου βότσα να μετρώ. Μ' ακούς. Κι είναι ο χρόνος μια μεγάλη εκκλησία. Μ' ακούς. Όπου κάποτε οι φιγούρες των Αγίων βγάζουν δάκρυα αληθινό.
0: Μ' ακούς.
1: Καμπάνες ανοίγουν αψηλά.
0: Μ' ακούς.
1: Ένα πέρασμα βαθύ να περάσω. Περιμένουν οι άγγελοι με κεριά και νεκρόσιμους ψαλμούς. Πουθενά δεν πάω.
0: Μ' ακούς.
1: Ή κανείς ή και δυο μαζί. Μ' ακούς.

0: της αγάπης μια για πάντα το κόψαμε. Και δεν γίνεται να ανθίσει αλλιώς.
1: Μ' ακούς?
0: Σ' άλλη γη, σ' άλλο αστέρι.
1: Μ' ακούς?
0: Δεν υπάρχει το χώμα, δεν υπάρχει ο αέρας που αγγίξαμε ο ίδιος. Μ' ακούς?
1: Και κανείς Κύπουρος δεν ευτύχησε σ' άλλους καιρούς. Από τόσον χειμώνα και από τόσους βοριάδες, μ' ακούς? Να τεινάξει λουλούδι, μόνο εμείς, μ' ακούς? Μες στη μέση της θάλασσας, από μόνο το θέλημα της αγάπης.
0: Μ' ακούς?
1: Ανεβάσαμε ολόκληρο νησί.
0: Μ' ακούς?
1: Με σπηλιές και με κάβους και ανθισμένους κρέμους. Άκου, άκου, ποιος μιλεί στα νερά και ποιος κλαίει. Ακούς?
0: Ποιος γυρεύει τον άλλον, ποιος φωνάζει. Ακούς?
1: Είμαι εγώ που φωνάζω και είμαι εγώ που κλαίω. Μ' ακούς?
0: Σ' αγαπώ.

0: Για σένα έχω μιλήσει σε καιρούς παλιούς, με σοφές παραμάνες και μαντάρτες απόμαχους. Από τι να είναι που έχεις τη θλίψη του αγριμιού, την αντάβηγες στο πρόσωπο του νερού, του τρεμάμενου. Και γιατί, λέει, να μέλει κοντά σου να έρθω, που δεν θέλω αγάπη, αλλά θέλω τον άνεμο, αλλά θέλω της ξέσκεπης όρθιας θάλασσας τον καλπασμό.
1: Και για σένα κανείς δεν είχε ακούσει, για σένα ούτε το δίκταμο ούτε το μανιτάρι, στα μέρη τα ψηλά της Κρήτης τίποτα. Για σένα μόνο δέχτηκε ο Θεός να μου οδηγεί το χέρι.
0: Ποιο εδώ, ποιο εκεί, προσεκτικά σ' όλο το γύρο του γυαλού του προσώπου, τους κόλπους, τα μαλλιά, στο λόφο κυματιζομούδι. Μόνο εμείς, μ' ακούς, μες στη μέση της θάλασσας, από μόνο το θέλημα της αγάπης.
1: Μ' ακούς.
0: Ανεβάσαμε ολόκληρο νησί.
1: Μ' ακούς.
0: Με σπηλιές και με κάβους και ανθισμένους κρέμους. Άκου, άκου, ποιος μιλεί στα νερά και ποιος κλαίει. Ακούς.
1: Ποιος γυρεύει τον άλλον, ποιος φωνάζει, ακούς.
0: Είμαι εγώ που φωνάζω και είμαι εγώ που κλαίω, μ' ακούς.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.

0: Για σένα έχω μιλήσει σε καιρούς παλιούς, με σοφές παραμάνες και μαντάρτες απόμαχους. Από τι να είναι που έχεις τη θλίψη του αγριμιού, την αντάβγες στο πρόσωπο του νερού, του τρεμάμενου. Και γιατί, λέει, να μέλει κοντά σου να έρθω, που δεν θέλω αγάπη, αλλά θέλω τον άνεμο, αλλά θέλω της ξέσκεπης όρθιας θάλασσας τον καλπασμό.
1: Και για σένα κανείς δεν είχε ακούσει, για σένα ούτε το δίκταμο ούτε το μανιτάρι.

0: Για σένα έχω μιλήσει σε καιρούς παλιούς, με σοφές παραμάνες και μαντάρτες απόμαχους. Από τι να είναι που έχεις τη θλίψη του αγριμιού, την αντάβηγες στο πρόσωπο του νερού, του τρεμάμενου. Και γιατί, λέει, να μέλει κοντά σου να έρθω, που δεν θέλω αγάπη, αλλά θέλω τον άνεμο, αλλά θέλω της ξέσκεπης όρθιας θάλασσας τον καλπασμό.
1: Και για σένα κανείς δεν είχε ακούσει, για σένα ούτε το δίκταμο ούτε το μανιτάρι, στα μέρη τα ψηλά της Κρήτης τίποτα. Για σένα μόνο δέχτηκε ο Θεός να μου οδηγεί το χέρι.
0: Ποιο εδώ, ποιο εκεί, προσεκτικά σ' όλο το γύρο του γυαλού του προσώπου, τους κόλπους, τα μαλλιά, στο λόφο, κυματίζοντας αριστερά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.